0: πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας λέει ότι η επίθεση με ντρόουν έπληξε χθες δύο εμπορικά πλοία στην πρώτη επίθεση στην ναυτιλία στην ΑΟΣ του μέλους του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Ρωσία κατηγορεί ο Ουκρανός πρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμοβόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με το Λαχανά είναι η πρώτη εκτέλεση. Βεβαίως η πρώτη εκτέλεση είναι από τον ίδιο το συνθέτη, τον Λουκά τον Ταράλα, τον πατέρα της φίλης μου της Ελένης. Και εμένα μου αρέσει όμως το ξανάπα με τον Πουλόπουλο. Έχω κατηγορηθεί, γι' αυτό το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη, ότι λάθος διαθέσεις έχω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία Βάσο Χατζή, τώρα θα εμφανιστεί ο άλλος από το ύπατο. Λοιπόν, θέλω το Θεό να τον ρωτήσω.

Καλημέρα Γιάννη, σήκωσε τα όλα στον αέρα, βάλε μπουρλότο, όλα έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ας χάρις Θερζής το τριανταφυλάκι. Θα βάλουμε και το medley του Τερλέκα μετά. Πήραν τα φρήκανα φωτιά.

Έλα απόψε να χορέψω δυο στροφές. Χορώ αντρικιό. Το άδικο που έχεις πως να αντέξω

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Γαβρίλ Ρεμούντο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Έλα Γαβρίλ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Σ' αγαπάω, κοίτα, μπροστά σου λιώ.

Λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου είναι ένα όμορφο ταξίδι στις μελωδίες και στις μνήμες του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με ξεχωριστή αγάπη και μεράκι, ο φίλος μας κρατά ζωντανή την παράδοση και μας ταξιδεύει κάθε φορά σε όμορφους λαϊκούς δρόμους. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά και τι έχουμε για τη συνέχεια. Στελάρα, δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Σήμερα λέει έχεις δώσει τα ρέστα σου, μπορείς να μας ανεβάσει κι άλλο, θα δούμε. Για πάρε μια γεύση τώρα.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Κυρία Λούλα Παπά, πατέρα μου μ' ανέθρεψες.

Μουσικά όργανα υπάρχουν πολλά. Σε δύο όργανα ο Έλληνας βαράει προσοχή. Στην μπουζούκα και στο κλαρίνο.

φίλος μας ο Βαγγέλης, τώρα τα είδα τα μηνύματα. Συγγνώμη, καλημέρα στα λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα. Κύριε Ευθυμίο, θα ήθελα μια παραγγελιά, λέει, τις Νταλίκες. Και το αφιερώνω στον συναδερφό μου τον Δημήτρη από τα Φάρσαλα. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω ξαναπεί, φίλε μου, σε ευχαριστώ ότι επιλογές δεν κάνω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Απόστολος από την Οριστιάδα, το χωριό Στέρνα, είσαι ωραίος. Χαίρομαι να είστε καλά που περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λάμπρος. Σκάρλας, τα καστανιώτικα βουνά.

Ο φίλος μας ο Μίστερ Τζέιμσον. Από το Λιγουριό λέει, τι έχεις πιει απόψε, πάλι λιγμένα. Είναι τα ωραία τραγούδια και καλή διάθεση, φίλε μου Τάκη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, κλείνουμε την ώρα με Μαριό Κωνσταντινίδου μέσα στον πράσινο το Μήλο και Γαβριήλ Ρεμούνδος στα πλήκτρα ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα, ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακότια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκι χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελαβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές καθώς και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ρίτα, σώσε με. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Και μετά τη Ρίτα τι να έχουμε? Το τσιγάρο που τελειώνει, λέει ο Βασίλερος. Όπο τρελίζει μπεκάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κάλυμνο.

Καλημέρα, λέει, από τα χωράφια του Σιδηροκάστρου. Εργασία και χαρά, ο φίλος μας ο Γιώργος. Χαίρομαι που βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο, ενώ εργάζεσαι, να περνάς καλά, να βγαίνει δηλαδή πιο εύκολα το μεροκάματο. Για πάμε το επόμενο. Πάμε στο ζωντανό του 92, μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: ότι τη θυλάσσουμε όμως μία έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να του τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
2: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη.
1: Παπασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.

0: Πασχάλ Στερζής λοιπόν μαζί με τη Μαντώ ζωντανά στο Τσάο Αντένα το 96 με τον Γιώργο τον Μαρίνο. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νίκο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ώστε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: Ion Pendekumoto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα, ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Πανεβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημία για το δημόσιο εκτιμάται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα του ζωγράφου, πιθανότατα από οικιακή συσκευή. Δύο ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν τα ξημερώματα το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημα η κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρσι. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας 3 εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές του Ισραήλ, που προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι το ξυλοκόπησαν, ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στη κατεχόμενη δυτική όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών. Να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με το θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την Πανόλη στη χώρα, καλεί τη Ρωσία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Earth News Radio 105,8. Προφανώς και το τραγούδι δεν αναφέρεται στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Μάλλον πιο πολύ περιγράφει την κατάσταση στην εσωτερική πολιτική σκηνή με τις καθημερινές αντιπαραθέσεις, χωρίς πάντα ο στόχος να είναι και κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα πάντως περιμένουμε σήμερα από την πολύ σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από τα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, με άποψη για ό,τι συμβαίνει σε αυτή την άκρη της γης. Πρόσωπο που γνωρίζει καλά το γεωπολιτικό στάτους της περιοχής και θέλει να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα να στείλει μηνύματα προς την Άγκυρα πως το κάζους μπέλι δεν ταιριάζει μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που όσοι γνωρίζουν την αμερικανική πολιτική σκηνή, δεν αποκλείουν να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη διάρκεια της εκπομπής. Θα συζητήσουμε και για τον άτυπο δαχτύλιο που θα ισχύσει σήμερα σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όσο θα υπάρχουν βεβαίως οι μετακινήσεις των επισήμων. Χθες πάντως η μέρα είχε πολλές εξομολογήσεις, κυρίως ιστοριών από το παρελθόν. Άγνωστες πτυχές από την περίοδο διακυβέρνησής του αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο των δραματικών ωρών του 2012. Τη μάχη για τα 72 προαπαιτούμενα και την απίθανη ιστορία με τον υπάλληλο που δεν πίστευε ότι τον καλούσε ο ίδιος. Μιλώντας λοιπόν χθες το απόγευμα στο συνέδριο του Βήματος Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στην σύγχρονη πόλη, ο πρώην πρωθυπουργός γύρισε το χρόνο πίσω στο 2012 και περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμείευση της δόσης των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει 72 προαπαιτούμενα μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες. Και όπως αποκάλυψε, όλα κινδύνεψαν να τυναχθούν στον αέρα σε μια υπογραφή που έλειπε μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο τραπέζι είχε πέσει ακόμα και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, τα κρατικά ταμεία ήταν ουσιαστικά άδεια και η χώρα βρισκόταν σε οριακό σημείο. Σε εκείνο το κλίμα, αποκάλυψε ότι η τότε καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ του πρότεινε σε συνάντησή του στο Βερολίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε, απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το σενάριο, επιμένοντας ότι η χώρα θα καταφέρει να παραμείνει στο ευρώ. Λοιπόν, η πιο χαρακτηριστική ιστορία μας που διηγήθηκε αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν την εκνοή της προθεσμίας για τα 72 προαπαιτούμενα. Και ενώ έλεγχναν ότι ο φάκελος είχε ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε μια υπηρεσιακή υπογραφή από Υπουργείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Ο τότε πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, αποφάσισε να τον καλέσει ο ίδιος. «Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς», του είπε. «Ναι, και εγώ είμαι ο Πούτιν», του απάντησε ο υπάλληλος και έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Σαμαράς ανακάλεσε, η αντίδραση ήταν ίδια και τότε κινητοποιήθηκε η ασφάλεια και η ομάδα με τις μοτοσυκλέτες. Πήγε στο σπίτι του υπαλλήλου, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν με τις πιτζάμες του, όπως περιέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν τελικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο πρώην πρωθυπουργός του είπε: «Σου είπα, Βλαντίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η υπογραφή μπήκε και τα προαπαιτούμενα ολοκληρώθηκαν στο παραπέντε. Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, στις 6 το πρωί έφυγε το αεροπλάνο του Γιάννη Τουρνάγκη Βρυξέλλες, μεταφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία. Λοιπόν, είχε και ένα ενδιαφέρον χθες αυτός ο προσωπικός απολογισμός πολιτικής διαδρομής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα έκανα όλα σωστά, παραδέχτηκε. Πρόσθεσε όμως ότι προσπάθησε σκληρά, έντοιμα, συνειδητά και με πηξίδα για τις δικές του ιδέες και απόψεις. Θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια, επειδή ακριβώς διακρίνει τα σημάδια παρακμής. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης, και πρόσθεσε: «Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του κάθε χειροκροτήματος», υπονοώντας φυσικά ότι θα φτιάξει νέο κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς θυμήθηκε και την πρώτη του ομιλία στη Βουλή. Ήταν να μιλήσει στον προϋπολογισμό ως ειδικός αγορητής για τα έσοδα, επειδή όμως είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Θανάση Κανελόπουλου,
χρειάστηκε να ανέβει ο ίδιος νωρίτερα στο βήμα μιας κατάμεστης βουλής, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Μετά την ομιλία του, όπως θυμήθηκε ο Καραμαλής, του είπε ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ήταν μεγάλη τιμή για ένα βουλευτή αυτές οι λέξεις και να προσθέσει με χιούμορ, αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελόπουλου, ίσως ο Καραμαλής να μην τον είχε ακούσει τότε το 1979. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε και άλλα. Μίλησε για μια κοινωνία κουρασμένη και απογοητευμένη. Έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Κρούω τον κόσμο του κινδύνου για τη δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την απογοήτευση των πολιτών τόσο με την αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές, όσο και την ισχυρή παρουσία του κανένα στις δημοσκοπήσεις. Ο λαός είναι κουρασμένος και η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα. Βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και σωματική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις την απόγνωση. Όλα αυτά τα παρουσίασε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν γίνει την τελευταία χρονιά ή τους τελευταίους μήνες. Είναι πάρα πολλά χρόνια που η ελληνική κοινωνία είναι έτσι, είναι τουλάχιστον 15 χρόνια, ίσως και περισσότερο, και βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές για όλα αυτά, όπως και για την ερημοποίηση της επαρχίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έγιναν τώρα όλα αυτά και ο κ. Αντώνης Σαμαράς φαντάζομαι το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. 17 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα τιμήσει περισσότερο άνοιξη, καθώς θα έχουμε λιακάδα και θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία θα είναι ήπια. Αναμένεται ηλιοφάνεια το πρωί, με αραιές νεφώσεις μέσα στην ημέρα, αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας θα σημειωθούν βροχές στα νησιά του Ιωνίου, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 28. Στην νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τους 25 με 26 βαθμούς και ως 23 στις Κυκλάδες στο βόρειο τμήμα της Κρήτης. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός με αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 12 στη Χαλκίδα, 14 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και το 1571, σαν σήμερα, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άπαχτο τον τουρκικό στρατό, τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άμαχο των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάχτου, ενώ το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Τέτοια μέρα, το 1955, ο Άλαν Γκρίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979, ένα αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ενώ το 2020 έχουμε την ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές φέτιο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Και το 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και εχμαλωτίζουν
240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων είναι η έναρξη αυτού του πολέμου που κρατάει έως σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1885 έρχεται στη ζωή ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Δεν ξέρω αν γνώριζε τι θα γίνει στη συνέχεια με την κβαντική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. 1952 έρχεται στη ζωή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πολιτικός, ο πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το 1959 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώην υπουργός εξωτερικών, νυν υπουργός εθνικής άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος γεννήθηκε το 1959. Σαν σήμερα το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Edgar Allan Poe, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 1960.

τίποτα στον κόσμο γειτονιάς. Άρα μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόνη τη ψυχή σου σβησμένη. Κόβει το κορμί και το βάρι. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μηνάξεις παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πίζει. Βρίσκει την αφίδα μου από μένα.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία. Καλημέρα, Μάκη από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιώργο Σταμάτη από την ορεινή Ναυπακτία. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Ευχαριστώ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματα, για τις πληροφορίες, για ρεπορτάζ που μου στέλνετε και στο Facebook, στο Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Ολυμπιακού για τον νέο Καραϊσκάκη. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη λοιπόν συμμετείχαν και ο Πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Η ενημέρωση που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις ανάγκες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η ΠΑΕ, Ολυμπιακός, θα παρουσιάσει τις μακέτες για ένα νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θέσεων και ζητούσε μια ρύθμιση σχετικά με το ύψος του γηπέδου. Η προοπτική να μπει στο ανακαινισμένο Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό είναι για το φθινόπωρο του 2029, μετά από δύο σεζόν που θα περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως προβλέπει και ο αρχικός σχεδιασμός. Τώρα, βεβαίως, αν όλα αυτά τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, στην Ελλάδα είμαστε, γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα τα ξημερώματα είχαμε το αντίο ενός μύθου. Αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 Αργεντίνους στο Μονουμένταλ. Σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ κόντρα στο επί του Μπενίν. Αποχαιρέτησε λοιπόν την εθνική Αργεντινή με γκολ και δύο ασίστ, με ιδανικό τρόπο, όπως αρμόζει στην παραμυθένια διαδρομή με το εθνόσημο. Έτσι έκλεισε την καριέρα του στην εθνική Αργεντινή ο Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος σούπερ είχε γκολ με πέναλτι και βεβαίως δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά την άφηξη του Πούλμαν της ομάδας στο γήπεδο, όσο και κατά την ανάκουση του εθνικού ύμνου που έκανε τη 208η και τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Στο 71 σκόραρε ο Μέση με πέναλτι που κέρδισε ο Αγκουστίν Γκιάι. Και ο Λεό με αυτό έφτασε τα 932 γκολ στην καριέρα του, τα 126 με την Εθνική Αργεντινής, ενώ συμπλήρωσε 426 ασίστ και 67 από αυτές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 10ο λεπτό για να γνωρίσει την αποθέωση το μεγάλο δεκάρι της Αργεντινής, ενώ δεκάδες βεκαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα μέσα στο Buenos Aires. Πραγματικά είναι ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, πάντως σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής αυτών των εποχών. Τώρα φεύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε στον παράνομο τζόγο. Στον παράνομο τζόγο που χθες με ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του κυρίου Πυρακάκη, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών 18 influencers, ανάμεσά στους και γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω του διαδικτύου και των social media. Μια κατάσταση που κοντεύει να γίνει μάστιγα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός ο κ. Πυρακάκης στην ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, καθώς όπως αποκάλυψε ήδη έχουν καταδεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Να ακούσουμε τον κ. Πυρακάκη.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
2: Όπως επεσήμανε ο κ. Πυρακάκης, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα και αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer. Οι μηνύσεις λοιπόν σε 18 influencer είναι τα πρώτα από τα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου μετά τη θέση της τον περασμένο Ιούνιο. Θυμίζω ότι αυτή η παράνομη αγορά είναι αξίας 1,800 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια και από αυτούς 15.000 ιστότοποι, όπως σας είπα, έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Σκεφτείτε τώρα ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο τα χρήματα που παίζονται στον παράνομο τζόγο, όχι στον νόμιμο, στον παράνομο τζόγο. Φανταστείτε λοιπόν τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, δυστυχώς είναι πανευρωπαϊκό. Αποκαλύψεις όμως θες είχαμε και για το κύκλωμα, το οποίο έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές και είχε εμπλοκή με την πολιτική μέσω του Φίλιππου Καμπούρη, του άλλοτε τηλεοπτικού παρουσιαστή, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα εμπλέχτηκε με την πολιτική, εμφανίστηκε ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του κόμματος που είχε ιδρύσει ο Γιώργος Χατζαφέρης, προκάλεσε λοιπόν ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα αυτό, το οποίο άνοιγε διάφορες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούσε άχυρα ανθρώπους και μέσω από αυτό έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε το ΦΠΑ, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές. Το ζευγάρι λοιπόν που ήταν, έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, συνελήφθηκαν χθες, όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης των οικονομικών εγκλημάτων. Οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες με ονόματα χειρανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές, και όταν τα χρέη ισορρευόταν, τις έκλειναν προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια άνοιγαν καινούργιες εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Συνολικά έχουν γίνει 10 συλλήψεις, μεταξύ αυτών του παρουσιαστή και της συζύγου του, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Όσον αφορά τους αχυράνθρωπους, οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα διαβίωσης. Λοιπόν, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από την έρευνα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, που οδήγησε τους ελεγχτές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα, με διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων. Είχαν πιάσει δηλαδή το κομμάτι αυτό το επιχειρηματικό, που θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο λόγω της άμεσης επαφής του με τις εισπράξεις, να μπορέσουν να κλέβουν είτε και να δημιουργούν εικονικά τιμολόγια, είτε να κλέβουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, φέρεται λοιπόν ότι αυτή η οργάνωση λειτουργούσε από το 2021. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν χρησιμοποιηθεί για να κόψουν εικονικά τιμολόγια και στο πολιτικό κόμμα στο οποίο εμπλεκόταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Είναι ένα θέμα αυτό με τις απάτες. Οι απάτες οι οποίες έχουν πάρει μορφή μάστιγας. Χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι πολύ σύντομα θα τελειώσουμε με τις τηλεφωνικές απάτες. Ωστόσο, η προειδοποίηση της Ελλάς για SMS, το οποίο μιλά για δίθεν πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται το ένα μετά το άλλο. Συνιστά λοιπόν η ελληνική αστυνομία την προσοχή των πολιτών για SMS απάτη, το οποίο εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr για δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι επιτίδιοι στέλνουν SMS και φροντίζουν το μήνυμα αυτό να φαίνεται αυθεντικό σαν να προέρχεται από το gov.gr. Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από το χρήστη να καταχωρήσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν συνδέσμους που περιλαμβάνουν σε τέτοιου είδους SMS, επισημαίνοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS. Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιοδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα. Χρειάζεται προσοχή και με το e-banking. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για phishing, δηλαδή κάποιοι ουσιαστικά δημιουργούν μια ψεύτικη, ένα ψεύτικο κατάστημα τράπεζας. Έτσι πολλοί βάζουν τους κωδικούς τους και στη συνέχεια χάνουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Κάτι που το επισημαίνεται βεβαίως και από τις ίδιες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα, κυρίως από τις μικρότερες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα να προσέχουν για να μην χάσουν τα χρήματά τους. Στο μεγάλο θέμα των τελευταίων εβδομάδων είναι το πότε θα δούμε φθηνότερα καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες τώρα. Είχαμε πει ότι υπάρχει το πρόβλημα με τα δηληστήρια. Και όχι μόνο, φαίνεται λοιπόν ότι ο επικεφαλής της Saudi Aramco, ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την ενεργειακή κρίση. Θεωρεί ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια βαρέλια έχουν χαθεί και πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα αποθέματα, και γι' αυτό η πλήρης αναπλήρωσή τους μπορεί να απαιτήσει ως και 2 χρόνια. Τι λέει εδώ ο επικεφαλής Saudi Aramco? Ότι οι υψηλές τιμές, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα γίνουν μόνιμες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου αναπληρωθούν πλήρως τα αποθέματα, τα στρατηγικά αποθέματα, αυτά που συζητά τώρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Και πάλι θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για να περιορίσει τις τιμές. Τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Aramco εκτιμά ότι σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων και ότι σε ένα μεγάλο μέρος τους δεν είναι πρακτικά διαθέσιμο για άμεση χρήση. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα καύσιμα. Μην βλέπουμε μόνο τα καύσιμα που είναι στην αντλία. Υπάρχουν τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, υπάρχουν τα καύσιμα για τα πλοία. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να εξετάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες ημέρες, στις 14, επίσης θα έχουμε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκεί όπου θα πάρουν την εισήγηση από το Eurogroup και θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία, όπως έχουν ζητήσει με επιστολές τους τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

40 λεπτά μετά τις 5, ακούντας πρωινές ιστορίες, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο. Χθες ο Μανουέλ Μακρόν παρακολούθησε δοκιμαστική εκτόξευση διπυρουτικού πυράβλου από πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά του Φίνιστερ, όπως ανακοίνωσαν στο Ελιζέ και το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν σε φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης και μάλιστα με ανάρτησή του στο X, συνεχάρι όσοι συμμετείχαν στην δοκιμή, σημειώνοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία. Ανέφερε ακόμη ότι η επιτυχής εκτόξευση αποτελεί νέα επίδειξη της αξιοπιστίας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής. Το να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται και για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός, έγραψε και πολύ σωστά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίως όμως η γαλλική κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους στη Γαλλία. Χθες είχαμε επεισόδια στο Παρίσι, είναι σχεδόν 1000 σχολεία υποκατάληψη και χθες ήταν μαζικές και μαχητικές οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία, με αίτημα την αύξηση των πόρων για τα σχολεία και τις καλύτερες συνθήκες. Υπενθυμίζω ότι είναι 65 δισεκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την παιδεία απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, στα 190 αν βάλουμε τα χρήματα τα οποία διαθέτουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Γαλλίας. Η Ένωση των Μαθητών μιλά για απόλυτα ιστορική στιγμή. Κάνει λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Οι αρχές υπολογίζουν σε πάνω από 250.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Το Υπουργείο Παιδείας υπολογίζει περίπου σε 1.000 τον αριθμό των σχολείων υποκατάληψη σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές μιλούν για πάνω από 2.000. Μαζί με τους μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της χώρας. Λοιπόν, έγιναν τα επεισόδια. Βεβαίως, στο Παρίσι κατέβηκε στη διαδήλωση και ο πρόεδρος της ανυπόταχτης Γαλλίας, Ζακ Λικ Μελανσόν, που είναι δεχτός με ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές. Πρόεδρος Μελανσόν φώναζαν, όπως επισημαίνει το BBC. Η κυβέρνηση πάντως τον κατηγορούσε ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις ή έστω επιδιώκει να τις εργαλειοποιήσει, ενώ παραπλήσια ήταν και η θέση του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνή, είπε χαρακτηριστικά: το να ψεύδεστε για τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή των μαθητικών διαδηλώσεων, είναι ένα σκάνδαλο. Και εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγουν μεγάλα θέματα στη Γαλλία και μάλιστα φαίνεται αυτό και από την αιχμηρή τοποθέτηση για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν κατά την άποψή του ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση, ενώ τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά τα σχολεία. Αυτό δεν αφορά τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα, είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθώντας ο Μελανσόν να δημιουργήσει τις εκλογικές αυτές συνθήκες ώστε να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, δημιουργεί και ένα θέμα με τους μετανάστες, ένα θέμα ρατσιστικό να το πω έτσι, το οποίο δεν υπάρχει όμως στη Γαλλία, καθώς στη Γαλλία δεν έχουν ζήσει δουλεία, δεν είναι όπως στην Αμερική, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει ρατσιστικό θέμα με την έννοια που το βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαν 4 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, φωτιά στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, από τη μία η φωτιά και από την άλλη οι άνδρες των γαλλικών ΜΑΤ. Οι δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι και ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Στον πάγο Μετροπόλυβα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη σύραγγας του μετρό έχουν σταματήσει το έργο από τον Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησής του παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Ως εκ τούτου, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι το πράσινο φως για επανέναρξη των εργασιών θα δοθεί μετά τις εκλογές. Τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιος στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν σε παιδιτές, το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Πάμε στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Σύμβουλο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Χτίζω για να

2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για τις αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνονται με κάρτες e-banking για να αποφύγεται έξτρα φορολόγηση. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια, ο Μητσοτάκης ο ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στα άκρα η Κόντρα Καρβέλα Βύση, στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Πάμε στη Δημοκρατία. Κερκόποτα για το θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα για κυβέρνηση άφωνη. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα. Λοιπόν, έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο, σε κλείο απαγορεύσεων η πρωτεύουσα. Εφημερίδα των Συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκιλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του Αμερικανός ΙΠΕΞ. Αλέξη Τσίπρας, πρωθυπουργός της Business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ηχμηρές παρεμβάσεις. Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, καταγράφει χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, προφανώς εννοεί πτήσεις η εφημερίδα, σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Κυριάκος Πυρακάκης μηνύει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ρίζος το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Και είναι αυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμινη κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και $200 το βαρέλι. Εφιαλτικές παραμένουν εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία από τη χθεσινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Πλησιάζουμε στις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, έφτασε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει σήμερα κατηδία συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Πέιερα Πετρίτη, και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υποδέχτηκε χθες στις 9:20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανταλλάξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Στην υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και με

0: αξιωματούχους να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό και ένα αγκαλισμό. Μάλιστα, η κυρία Γκυρφόιλ έκανε και μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη στις 9. Στη συνέχεια είναι οι συνομιλίες για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας. Λοιπόν, στις 11 ο κύριος Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ, θα παρευρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μεγάλο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τη μήνυ του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος ο κ. Ρούμπιο. Βεβαίως τώρα η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οριστικοποίηση δηλαδή της προμήθειας των μαχητικών 5ης γενιάς, των F-35, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συζητήσει για τον οπλισμό των F-35, κάτι το οποίο έχει μέχρι τώρα συζητηθεί, αλλά βεβαίως πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει ο κάθετος διάδρομος, η ασφάλεια για την ενέργεια, όλα αυτά προκαλούν νευρικότητα στην Άγκυρα, καθώς το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35 μοιάζει να ξεθοριάζει, εν ώψη βεβαίως και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που έρχονται σε λίγες εβδομάδες. Να ακούσουμε τι είπαν για την επίσκεψη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, και ο Υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη Γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας από τους πρώτους πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
0: Συζητάμε ακόμα για ένα σύστημα αυτοπροστασίας των F-16 που αναμένεται να ενσωματωθούν σε αυτά τα F-16 Viper. Είναι πιστοποιημένα συστήματα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν σήμερα. Είναι πάντως πολύ μεγάλος ο συμβολισμός. Για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, δεν ακολουθείται ισορροπία ο συγκεκριμένος αξιωματούχος μετά από την Αθήνα να πηγαίνει και στην Άγκυρα, και είναι και ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι θα καταστήσει σαφές ο κ. Ρούμπιο ότι δεν μπορεί να είσαι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και να υπάρχουν απειλές πολέμου. Ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα σταλεί προς την άλλη πλευρά. Εξού και ο εκνευρισμός, όσο και για τα υπόλοιπα, για τις συμφωνίες, για τον ενεργειακό διάδρομο, καθώς μην ξεχνάμε ότι διαδρόμους δεν έχουμε μόνο εμείς. Ουσιαστικά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ήταν ο μεσάζοντας μεταξύ του ρώσικου και του αζέρικου αερίου προς την Ευρώπη. Αυτός ο διάδρομος σιγά σιγά φαίνεται ότι χάνεται, και γι' αυτό και ο εκνευρισμός της Τουρκίας. Βέβαια, στην επίσκεψη Ρούμπιο φέρνει και ρυθμίσεις στους δρόμους. Θα είναι κλειστοί οι δρόμοι σήμερα για πολλές ώρες. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η περιοχή του Συντάγματος γενικότερα εκεί γύρω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ για πολλές ώρες θα είναι κλειστές και οι Ριζάρη, η Πλουτάρχου, η Κλεωμένους, η Μελίνας Μερκούρη, η Κόνιαρη, η Αναστασίου Τσόχα, η Βασιλής Σοφίας, η Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Όλο αυτό το κλίμα των μέτρων, το οποίο μας έχει κληρονομήσει από τότε η επίσκεψη Κλίντον. Από τότε είναι αυτά τα μέτρα και είναι βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις και λίγο έτσι όχι ευέλικτα. Πολλές φορές αναγκάζονται και αστυνομικοί να ακολουθούν απολύτως τις διαταγές, να μην αφήνουν τους οδηγούς. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει μια ευελιξία. Αν δεν έχετε δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να το αποφύγετε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Σφύριξε τη λήξη ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στη Μνήκα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς το Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλιτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαφραίων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαφραίων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τηλεοπτικών στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συνότητες ανά την επικράτεια και επίσης μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το Air Echo, από το airnews.gr και από το air.gr. Πέστα.
2: Πολύ ωραία. Πού πάτε όλοι?
0: Πού πάνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
2: Μάλλον φύγανε νωρίς για να αποφύγουν την κίνηση.
0: Γιατί βρήκες κίνηση?
2: Ναι.
0: Εγώ μηδέν.
2: Αριστερή από την ίδια περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο. Γι' αυτό τους βρήκες εσύ, ενώ εγώ όχι.
2: Όχι, Διονύση, μου φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
2: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
2: Μάρκο
0: Ρούμπιο.
2: Ε.
0: Να σου πω. Ε. Όλο στην ειδησιογραφία είσαι, ρε.
2: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: δεν είναι. Στην ειδησιογραφία με το καλημέρα.
2: Δεν είναι κίνηση. Πού είναι βρισμάνα μου από το
0: Μάρκο? Φοβερό είναι αυτό με σένα.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχεις μαγνήτη ειδήσεων.
2: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
2: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Καθημερινή σωρή του Διονύση Χατζημιχάλη στην τροφιά μέχρι τις 8.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
2: Η Αμερικανική πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
2: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
2: Είναι απ' έξω,
0: ναι,
2: τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρ και εγώ, όταν ας πούμε έχουν γιορτήσει στο σπίτι, δεν ανοίγατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο υπουργός εξωτερικών εκειμένη στην πρεσβεία.
2: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούριο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
2: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
2: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
2: Ποιος Μπέρνς, μάλλον.
0: Ο προηγούμενος.
2: Ο προηγούμενος, παιδί μου. Ο Τσούνη ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι, πριν από τον Τσούνη. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνη, την είχε κάνει πριν τον.
2: Ο τέτοιο ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίο ο Πάιατ.
2: Ο Πέρυσι δεν ήταν, όταν ήμασταν μικροί πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι.
2: Που λέει ο λόγο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν έβαλε κανένα λιθαράκι, κανένα τούβλο.
2: Πολύ
0: κάτι.
2: Παλιό αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε όμω, είχαν για πια πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Στην τέτοια. Αλλά τώρα
0: γιατί
2: το...
0: μένει εκεί και δεν μένει σε κανένα από τα ξενοδοχεία που έχουμε τόσο ωραία ξενοδοχεία?
2: Γιατί έχει πολύ ασφάλεια στην Αμερικανική πρεσβεία.
0: Α, γι' αυτό.
2: Αν πα θα ήθελε, παιδί μου, σου λέγε πρέπει να.
0: Είδατε που σα λέω εγώ τώρα. Είναι μέσα στην ενημέρωση, ρε παιδί μου, σερέτη.
2: Θα σου πω, θα σου πω κι άλλα. Αλλά δεν θα πω τώρα.
0: Όχι.
2: Σε λίγο, σε λίγο. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε τα βασικά.
0: Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία,
2: ναι,
0: ο Σεριανός. Η Σεργιανή,
2: ναι,
0: ο Σεργιανόπουλος, όχι, ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεργιανόπουλος το είπα εγώ έτσι, μου ήρθε, μου το κολούσε με το Σεργιανό, Σεργιανή, Σέργιο, Σεργία. Mm. Και είπε και Σεργιανόπουλος, καταλαβες.
2: Πεθάνε.
0: Ως όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου, απλά λέω.
2: Δεν υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα,
2: ναι,
0: όχι, αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, καταλαβες.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα, το μόνο που, που ξέρω ας πούμε, εντάξει πολύ χρόνο ξέρω, Βάκχο.
2: Ναι.
0: Ωραίος Θεός, οι βακχικές γιορτές.
2: Κάτσε σου φτιάξε.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά,
2: σου
0: τα ανάκλυντρα,
2: ναι, ναι,
0: τα αποδέλυπα και λοιπά. Ναι, αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και ημέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζουν.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα?
2: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβακερό.
2: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε μεγάλο πρόβλημα.
2: Άλλο αυτό είναι αλλεργία που έχει.
0: Ναι, ναι, τι θα φορέσει.
2: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
2: σου λέω, πα να το πιάσει.
0: Ναι.
2: Να πιάσει το βαμβάκι. Και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνει το βαμβάκι.
2: Ναι, και σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
2: Εκείνου όχι.
0: Έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Ναι.
2: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, τέτοια πράγματα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων, για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Αντίον Ισραηλινών.
2: Ναι. Ισραηλινών, Εβραίων το θρήσκευμα, ναι.
0: Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια.
2: Ναι.
0: 3 χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο. Γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία, όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες έτσι, μάχες που γίνονται και πολέμους, και πηγές δυστυχίας, η αφετηρία ήταν αυτή. θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στον χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει και το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
2: Με 1.200 νεκρούς, εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε, από αυτούς κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
2: Δεν γύρισαν ενώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισαν κομμάτια.
2: Έγινε σύρια, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός για την νοοτροπία ή εν πάση περιπτώσει τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά, το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ το Βίτα, Σελίμ Μπέι του Βίτα, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Άλι Πασά. Είναι η ναυμαχία της ναυπάκτου με το όνομα.
2: Βέβαια.
0: Από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
2: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
2: Κι ήταν το μάτι του Θωρού. Πω. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
2: Αλλά το, και ο ποιητής Φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το Ουρλιαχτό, αλλά λέμε.
2: Ναι, αλλά τον ποιητή Φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
2: Πω. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει viral.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
2: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
2: Για τον Γκίνσμπεργκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
0: Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡ ήταν τότε, ΚΟΚΟΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.
2: Το 2020 εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνεται ο τριμελές εφετικό απορριγμάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρία κβαντική υπάρχει. Κβαντική μηχανική υπάρχει. Άλλα κβαντικά δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός. Πρώην πράκτορας της KGB. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
2: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
0: Κάνει αλλαγές με τον Μετβέντεφ. Από το 2000, 26 χρόνια, χάρη στην αγάπη του λαού του, θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο. Από ποιον θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
2: της Ένωσης?
0: Από τον ίδιο. Ναι, γιατί το διαβάζω σαν σήμερα. Και σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
2: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
0: Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άμυνας. Καλέ... Δεν είναι μόνο εξωτερικών και άμυνας.
2: Δεν είναι ενημερωμένο.
0: Δεν είναι ενημερωμένο. Ναι.
2: Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δεινή επικριτριά του.
0: Εσύ δεινή, που ξέρεις ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
2: Τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες. Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθυσφαιριστής ρε παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω που είπες Πούτιν. ότι έχει γενέθλια. Mm-hmm. Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, ναι.
2: Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής. Σαν παραπολιτικά, σαν παρατέτοια. Και έλεγε λοιπόν ότι όταν κλείνανε κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω, για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει
0: στις
2: Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Ναι. Τον Μπέρι, λέει, ήταν βράδυ, αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει, όμως θα πάρω εγώ, θα τον πάρω εγώ.
0: Τον υπάλληλο. Υπάλληλο.
2: Ναι, ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Και του λέει: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Του λέει: Καλά, του λέει. Του κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει: Καλά, και εγώ είμαι Βλαντιμίρ Πούτιν. Και του κλείνει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει: Σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός. Τώρα διήγηση του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε. Έλα, σε παρακαλώ, του λέει βραδιάτικα. Και εγώ, Πούτρη, σου είπα, είμαι χράκ, και του ξανακλείνω το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, για να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμου, γιατί 6 το πρωί πετούσε ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
2: Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμου. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς και του λέει: Είδες, Βλαδίμηρε, που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή. Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί. Από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα.
0: Μας...
2: δύσκολες εποχές. Περάσαμε.
0: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει?
2: Καλά τώρα. Είναι.
0: Καλά είναι. Εντάξει.
2: Καλά είναι.
0: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει
2: εκεί
0: στα νότια τα δικά σου. Στα βόρεια τα δικά μου είχε 11. Καλημέρα και στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύσιο, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν τη 17 Νοέμβρη.
2: Εσύ, σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
0: Παιδί μου και γέρασα, πού τον θυμήθηκες? Μου έρχονται ονόματα.
2: Του έρχονται κάθε έτσι. Ονόματα, τα λέει, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό κάνω.
2: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
0: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
2: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
0: Τι λες.
2: Ναι.
0: Σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Για το χώρο του ποδοσφαίρου είναι κορυφαία είδη.
2: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως.
0: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου, ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό?
0: Όχι.
2: Με συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, το νέο του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
0: Μετά τον Μαραντόνα.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Α, ναι. Εγώ λέω από το ποδόσφαιρο.
2: Ίνδαλμα, ναι. Που ο Σένα.
0: Ο Σένα.
2: Και ο Σένα.
0: Ναι. Δεν είναι, ο Μαραντόνα.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι ο πιο λατρεμένος.
0: Ναι.
2: Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
0: Ναι.
2: Πολλά παιδιά τα λένε με
0: γνώμη. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι.
2: Μαραντόνα δεν τα βγάζουν.
0: Επειδή είναι πιο λαοφιλούς, ρε παιδί μου, αθλήματος.
2: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω.
0: Ναι,
2: συνέχεια που ήταν. Εντάξει. Ο Μαραντόνα για μένα ήταν ο πιο σπουδαίος.
0: Ο Ντιέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι.
2: Ναι.
0: Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά, γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε. Αν ξέρουμε τη συνέχειά του, και λέει η Κατέρινα, καλά είναι.
2: Εντάξει,
0: κανονικά όμως, ναι, θα έπρεπε να έχει κάποια εξέλιξη τέτοια, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Καλά.
2: Όχι, όχι, αλήθεια. Πολύ μαυρίλα. Δηλαδή, βλέπω, όταν είσαι. Και είσαι και πολιτικός.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είσαι ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει: Δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
0: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
2: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
0: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα μαύρα.
2: Οι πολιτικοί είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
0: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιά σιδώματα, τα ακούω.
2: Όπω πω, τι είπε. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό που είπε.
0: Τα φτιά σιδώματα τη καθεστικία τάξη.
2: Αχ.
0: Καλό. Καλό, σ' αρέσει.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λέω και κάτι τέτοιο. Χαραμίζεσαι,
2: ρε εσύ.
0: 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας, ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
2: Να ξαναπώ κάτι για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου. Είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
0: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
2: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάει και στην Αργεντινή πάρα πολύ. Και δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
0: Άρτον. Πώς τον λένε.
2: Άιρτον.
0: Ε?
2: Ναι, Άιρτον.
0: Άιρτον.
2: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες.
0: Ναι.
2: Το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
2: Έχει κόμπλεξ.
0: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
2: Καταρχήν. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από, από τον Πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
0: Έλα μωρέ τώρα που το έκανε γι' αυτό.
2: Έλα, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
2: Γιονύση, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ, μην βάζει προθέσει τώρα επειδή.
2: Γιονύση, ξεκάθαρα. Το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Στο σένα. Έλα μωρέ. Σιγά να μην έχει πρόβλημα με το Μέση.
2: Κλάψε. Έτσι δεν λέγαμε.
0: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
2: Πού?
0: Εγώ δεν του έλεγα.
2: Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
2: Στο Euro. Άσε, τι λέει.
0: Ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
2: Και
0: ποτέ.
2: Λίγα λέω.
0: Ποτέ.
2: Εσύ
0: δεν
2: μην
0: τα βάζει στο στόμα μου.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία.
2: Εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι. Α, καλέ τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύ, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
0: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελε.
2: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
0: Πει για το Σαμαρά.
2: Γιατί δεν είναι ωραία να σα λέω ιστορίε.
0: Ναι, πώ δεν είναι.
2: Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 έως 25 στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα, δεν θα φυσάει, η θερμοκρασία θα είναι από 16 έως 26, είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 έως 23.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
2: Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος γιατί θεωρούν ότι θα είναι μία. Επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς εμπολείς οι Ευρωπαίοι.
2: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι τις έχουμε χάσει, τις έχουμε ξεχάσει.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας.
2: Ναι.
0: Η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές. Ότι οι Ισλαμιστές θέλουν να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας. Αυτό γίνεται με τα επεισόδια και τα λοιπά.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί, η αμερικανική τάξη, εν περιπτώσει, επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους όπως ο Vance, ο οποίος θεωρεί την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ένα νεκρό πράγμα.
2: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια πιο αναλυτικά γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Και επειδή με είχες πιάσει τα παραπολιτικά, θέλω να σε ρωτήσω για εκείνον εκεί με τα καθαρά χέρια. Έχω δει μια αφίσα του στον δρόμο.
2: Θα σου πω, θα σου πω.
0: Τώρα,
2: ρε Διονύση, όλα τώρα.
0: Μετά να μου πεις, ναι, τον καμπούρι.
2: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των ευαθών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ένοπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTOS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει: από Σέρας, με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι. Τι
1: όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, ρε παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα. Εντάξει,
0: λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Κάθε υπερβολή. Λίγο. Λίγο κάθε υπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρατσε. Ο υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Ρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλεις.
0: Όχι, καθόλου.
1: Λέω,
0: επειδή περπάτησα λίγο.
1: Το σοδούλι.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Ρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έσταε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: αυτή που έχουν κυβέρνηση στην Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Ναι. Δεύτερο, αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύ ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες. Μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους. Τουλάχιστον γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής ΚΙΠ, ας πούμε. Της γερμανικής CIA. Της
1: παλιά, παλιά.
0: Παλιά. Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου. Που πήγε μετά με τους Ρώσους. Και έγινε,
1: δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Του Στρέντερ, μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτός που ήταν.
0: Ήταν με το Στρέντερ. Τους έχω ζήσει όλους αυτούς και τους έχω
1: σταρμάσει
0: στο μυαλό μου. Λοιπόν, έπασε περιπτώσει. Επί Στρέντερ. Αυτός ο Γερμανός, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ, δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της
1: αυτής της υπηρεσίας. Μέσα,
0: λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα, να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά σκέψου ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την ιστεροφημία σου.
1: Και το πώς το προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνει.
0: Α, ναι.
1: Ε?
0: Κατηγορείται για προδοσία. Για απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται. Δηλαδή,
1: μα πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, προδοσία είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για
1: πεις,
0: το θέμα. Γιατί μπορεί να δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: και δεν
1: εντάξει, τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Θέλω να πω, ναι, που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, ναι. Καλά. Θυμήθηκα τότε με το Αζερμπαϊτζάν που είπες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον,
1: ναι,
0: Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ, απ' έξω,
1: ναι,
0: δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: αυτό, ναι,
0: όπως θα σας το μεταφέρω, ναι, αλλά το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μη ματαιοπονείς, εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλά ρε παιδί μου,
0: okay,
1: ρε παιδί μου, να τα πούλαγες στην Αμερική. Να, ναι, τα πούλαγες, ξέρω εγώ, στη...
0: Άκου να δεις. Δύο υπερδυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και μία ενδυνάμει τρίτη.
1: Ναι,
0: η μία δύναμη είναι η Αμερική, η άλλη δύναμη είναι η Κίνα,
1: ναι.
0: Η ενδυνάμει είναι η,
1: ναι.
0: Η Ευρώπη, εάν ενωθεί και αν έχει σύνδεση και με τον Καναδά, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις να τα πουλήσει. Στην Ευρώπη δεν θα τα πουλούσε, γιατί ούτως ή άλλως της Γερμανίας ήταν, οπότε που την να πουλήσει.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα γινόταν βούκινο. Αλλά, ναι.
1: Ναι.
0: Άρα ή στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: ναι, δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο το προσαρμόζουμε εμείς. Το έχει, νομίζω, λενινιστικό ή μαρξιστικό. Είναι κάτι ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Να μην το πω.
2: Στου χρόνου
0: και το λες.
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας...
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία αυγαταίνει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Ναι, ναι. 95.
0: Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, ναι. Δεν είχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι. Ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του,
0: ναι,
1: αλλά και την καλλιτεχνική του πορεία. Δηλαδή πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα,
0: ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, δεν ναι, έχω, δεν σε αφήσω.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι με φήμες ότι η Βύση χρωστάει 200 με 300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή η συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχε πάει, λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: όχι,
0: τα έπρεπε ρε, να μου, τα δώσει και δεν τα έδωσε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασε.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις.
0: Uh-huh.
1: Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα, λέει, από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λένε, παιδί?
1: Δήλωση.
0: Έχω μείνει με ανοιχτό, ναι, το στόμα.
1: Ναι. Και του απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι και αυτή μεγάλη
0: με
1: δήλωση.
0: Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό πακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Είδες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει αυτό. Ότι
1: όχι,
0: γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να ακούσω εγώ να βγει το πρωί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω εγώ πώς ξύπνησες σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Είναι μεγάλο μπιφ.
1: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
0: Όπου θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
1: Ου! Τι 15 και λίγες λες.
0: Και λίγες. Εδώ με ένα θάνατο ασχολούμαστε 3 εβδομάδες τώρα. 4.
1: Ναι.
0: Πάμε. Κλείνουμε μήνα.
1: Δεν είναι ακριβώς θάνατο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θάνατος ήταν. Αυτή
1: ναι,
0: ήταν η ειδήση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: πάση περιπτώσει.
0: Εν πάση περιπτώσει, οκ.
1: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και με είδα στον social.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ξέρω.
0: Όχι, δεν την ξέρω.

0: δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσία Ρεπαγίτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
1: Στην
0: Διονυσία Ρεπαγίτου.
1: Ναι.
0: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, ρε παιδί μου. Το μπράβο. Αλλάξανε, είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ
1: μπράβο.
0: Ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος, πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος, αυτός ο υπέροχος πραγματικά, για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας.
1: Είναι υπέροχος, δεν είναι, ξέρω, τώρα... είναι ο καλύτερος, αλλά εμάς προτάσεις
0: είναι
1: υπέροχος.
0: Υπέροχος, ναι, υπέροχος. Είναι καθαρός, είναι ωραίος, σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή η Αθήνα δεν είναι.
1: Άλλο θέμα αυτό.
0: Όχι, το τονίζω αυτό.
1: Άλλο θέμα αυτό.
0: Γιατί εντάξει.
1: Τώρα που λες για την Αθήνα.
0: Και
1: μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα. Δεν το παρακολούθησα, παιδιά. Είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλ.
0: Ναι,
1: μου διέφυγα.
0: Πόσα πια.
1: Δεν με απασχολούν καθόλου.
0: Πόσα,
1: δεν με ενδιαφέρουν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
0: Πότε?
1: Να βραβεύσει τον κύριο, να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών. Ξέρω
0: εκεί
1: εγώ τι κάτι.
0: Πήγε, δεν ήρθε. Όχι, δεν
1: όχι
0: ήρθε,
1: εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε ταραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν, ναι. Πήγε εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Το πρωί, λέει,
0: ναι.
1: Μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
0: Αλήθεια.
1: Για την κατοικία.
0: Αλήθεια.
1: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
0: Αχ, δεν ξέρω.
1: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
0: Αχ, Διονύση, λες.
1: Ναι, το πρωί.
0: Πολύ πιθανό.
1: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
0: Μία.
1: Τουλάχιστον μία εντύπωση στην προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φαίνεται αδιάφοροι, ας πούμε.
0: Ναι,
1: εντάξει, μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήξερες κάτι παραπάνω.
0: Όχι,
1: κανένα
0: δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: ναι,
1: okay.
0: Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση,
1: ναι.
0: Η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο, Μητσοτάκης.
1: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
0: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
1: Πες την είδηση.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία,
1: ναι,
0: να αντέξει, να μην αυξηθεί.
1: Ναι.
0: Και μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
1: Α, γιατί καλά κάνεις και το εξηγείς.
0: Ναι.
1: Τρόποντινά. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανή.
0: Όχι, ναι.
1: Από επιδότηση. Όχι, και θα αμφιβάλλεις, θα βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία.
0: Επιδοτηθεί συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
1: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
0: Ναι.
1: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
0: Τροφίμων.
1: Αφορούν την τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
0: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτές,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα φρένο.
1: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
0: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Δεν έχουν.
1: Ξέρεις τους ισολογισμούς τους?
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
1: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
0: δεν ξέρω και κανένα βιομήχανο.
1: Κρίμα.
0: Αμαν ήξερα.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε,
0: ναι,
1: ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδους ίσω και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό. Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
0: Δεν είπαμε γι' αυτό.
1: Όλο κομπίνες και όλο. Από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις.
0: 1,5 εκατομμύριο ευρώ,
1: ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ. Και ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
0: Τους πιάσανε.
1: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει.

0: να φορολογηθούν οι influencers οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται. Είναι θέματα.
1: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον τούκο ή ασχολούμαστε μόνο με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί βγάζουν χρήματα.
1: Αυτά τα influencers
0: ναι.
1: που είναι επάγγελμα πια.
0: Βέβαια είναι επάγγελμα.
1: Και επικερδές κιόλα τρομερά.
0: Είδα μια Αμερικανίδα ναι. η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
1: Ωρε φίλε.
0: 34 εκατομμύρια.
1: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
0: Εγώ θέλω.
1: Όχι, ας ήταν και 4.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
0: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
1: Ο καθένας.
0: Α, καθένας 4. Αλλά κάτι γίνεται.
1: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν μας φτάνουν 4 εκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Άσε, ρε,
0: όχι. Άμα τα βάλεις κάτω.
1: Ναι, τα έχεις και άμα τα βάλεις κάτω. Τι θα κάνεις.
0: Όχι, αλλά άμα κάνεις όνειρα να τα κάνεις ολοκληρωμένα.
1: Βρε.
0: Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Καλύτερα. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Για τους influencers έλεγες και
1: για
0: σε διακόψα.
1: Σε έλεγα ότι είναι λέει αυτοί οι influencers είναι μοντέλα.
0: Ναι.
1: Τράπερ.
0: Τράπερ, ε.
1: Ναι. Και
0: δεν
1: πρώην
0: θα ξεπεράσω ποτέ ακούγοντας το τράπερ το μυαλό μου να πηγαίνει στο τάπερ.
1: Και,
0: ποτέ.
1: Και ναι. πρώην παίκτης reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτης reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εγώ άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι,
0: ναι.
1: είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
0: Ναι. Θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο. Ναι,
1: πολύ αναγνωρίσιμο. Σαν αυτούς που είναι από τα reality, που είναι τα.
0: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκι που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
1: Εντάξει,
0: στη
1: μοντέλο.
0: Στη Ραταϊκόφσκι, ναι. Ωραία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει μα τρώει γιαούρτι. Θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει, μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Τη σβήνει.
0: Καλά, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
1: Καλά, ναι,
0: τα
1: ξεκάθαρα έτσι.
0: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Τέλο πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε Διονύση με την απάτη του με τον Εύκα.
0: Ναι.
1: Επικεφαλή ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη ναι. ήταν ένας τύπος ο οποίος κουνάγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσει εδώ τη Μεσογείον και τη.
0: Αυτό το σύνθημα ότι έχουμε καθαρά χέρια.
1: Τα καθαρά χέρια.
0: Αυτό.
1: Μην μιλάμε τώρα.
0: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση είναι.
1: Ποια αφισορύπανση, εδώ μας έφαγε, μας στέλνει 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
0: Ναι, όχι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά βάζει και αφίσες. Πλέον βάζουν αφίσες μόνο αυτό. Ένα συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και. Κάτι θεατρικές παραστάσεις.
1: Να το κόψουν πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
0: Μπράβο, ναι. ναι.
1: Λοιπόν,
0: τον κρατάνε.
1: Τους πιάσανε καλέ.
0: Ναι, αλλά συνελήφθη δηλαδή, είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
1: Τους έψαχνε
0: ναι.
1: η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και αφού μου συλλέξαν τα
0: καθαρά
1: στοιχεία.
0: Καθαρά χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε.
0: Α, έτσι, τους συλλάβανε.
1: Έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Γίνανε συλλήψεις.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε. Πώς το λένε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου. Άσε να καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
1: Άσε, ρε, Διονύση,
0: μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά. Να δοθούνε. Θα τους έχεις καταδικάσει από πριν αυτά τα λαμόγια, γιατί αλλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης.
1: Ναι. Φτιάχναν εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είχαν αχυρανθρώπους. Mm. Προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
0: Mm. Διάβασα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και τους λέγανε ότι τους πληρώνουν 19.500 ευρώ.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Καλό.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι να σου
1: πω. Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε,
0: εμείς
1: δεν πρέπει να πούμε ναι. το όνομά του. Είναι, απαγορεύεται δηλαδή. Ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα. Και έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Τέλος πάντων, τώρα ναι. δηλώνει δημοσιογράφος. Ναι.
1: Δηλαδή, στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή.
0: Εντάξει. Σιγά. Ωραία.
1: Όχι, λέω ποιο είχε φιλοξενήσει τι εκπομπέ του.
0: Μπορεί κάποιο του ενδιαφέρε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε τηλεθέαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να πω, ότι υπάρχει κόσμο. Ο άλλο έβλεπε το βράδυ. Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
1: Αχ, ναι.
0: Μετά τη
1: νύχτα. Αυτό σε κάνει ωραίες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο πολύ καλές.
1: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Ναι. Και μ' άρεσε και ήθελα και εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλους.
0: Όχι, όχι.
1: Ερωτευτείτε.
0: Ναι, αυτό, αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει στη Νέα Πολύ Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργύρης, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, ε. Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά που θα θυμάμαι.
1: Cats.
0: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάτ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τη Χίο, ο οποίος λέει στην προηγούμενη ζωή η Κατερίνα πρέπει να ήταν ο κακός ο Νίκος. Μόνο γουρνοπούλα σκέφτεται. Δεν ξέρω για την προηγούμενη. Στην επόμενη πάντως μπορεί να είναι τραγουδίστρια, γιατί σας έχει πείσει κάποιους εξημών. Όπως για παράδειγμα το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα σε 6:34, ότι η Κατερίνα. Το τραγούδι που ακούστηκε στις 6:34 μετά τους τίτλους των ειδήσεων, δηλαδή στις 6:30, τέριαζε γάντι πάνω στη φωνή της Κατερίνας. Έχει πείσει το Γιώργο, επειδή ασχολείσαι λέει με τα καλλιτεχνικά. Η Κατερίνα. Ναι. Εντάξει, τραγουδάει. Και στο γραφείο τραγουδάει και στο μπάνιο τραγουδάει και στο, και στο σαλόνι τραγουδάει. Ναι. Αλλά έτερων εκάτερων. Και στο δρόμο, άμα είναι
1: μερικές... διακοπές, έκανα καραόκε.
0: Την έχω πετύχει στο δρόμο, ναι. Οδηγούσαμε δίπλα-δίπλα τα αυτοκίνητα και τραγουδούσε. Την έχω πετύχει. Το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Κάτι, θα το πω αυτό.
0: Αλλά τότε θα γίνει τραγουδίστρια. Ναι.
1: Εντάξει, εντάξει, είμαι τραγουδίστρια. Δεν θα γίνω.
0: Ναι, είναι αυτό. Παιδί μου, έχεις πει στον κόσμο ότι είσαι τραγουδίστρια.
1: Μα είμαι τραγουδίστρια.
0: Ναι, όπως έχεις πει στον κόσμο ότι είμαι Ολυμπιακός, ας πούμε, ή διάφορα άλλα πράγματα. Πες, κάτι θα μείνει. Είναι το γκεμπελικό αυτό, κατάλαβες.
1: Γιατί οι εξωγήινοι δεν υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς, οι περίρωες δεν υπάρχουν.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, εκεί που πήγα και έκανα καραόκε.
0: Δεν υπάρχουν
1: νιανουνάκι.
0: Ναι.
1: Ήμασταν μια παρέα τέλος πάντων και κάναμε την πλάκα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να πω ότι είμαι επαγγελματίας. Εγώ, για να μην τους κομπλάρω.
0: Για είχες πάει incognito.
1: Για να μην τους κομπλάρω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ήρθε μία κοπέλα, ναι. Η οποία ήταν σίγουρα επαγγελματίας. Και μας κόμπλαρε όλος. Γιατί, κουκλίτσα μου, πήγαινε στο κέντρο που τραγουδάς.
0: Ναι. Okay.
1: Θες να κάνεις καραόκι εδώ, φωνάρα. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι είναι στα 101 δολάρια αυτή τη στιγμή το Brent.
0: Μπράβο.
1: Στα 76 το φυσικό αέριο.
0: Ανεβαίνει ή κατεβαίνει, αυτό έχει σημασία.
1: Πετρέλαιο, ναι. Το πετρέλαιο κινείται γύρω στα 100. Δηλαδή πάει 98,
0: λίγο
1: 99,
0: πάνω, λίγο κάτω.
1: 100, 101, 104. Ξανά πέφτει.
0: Δηλαδή, υπενθυμίζουμε
1: ανάλογα τι γίνεται.
0: Ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026,
1: πόσον ήταν.
0: Δηλαδή πριν ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ναι. Ήταν γύρω στα 57. Έτσι, και είναι τώρα στα 101, ασχέτως του τι λέει ο κύριος Τραμπ, ότι φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
1: Κυρίως.
0: Τώρα που είπα για δηληστήρια της Ρωσίας,
1: τι θυμήθηκες?
0: Είδα κάτι εντυπωσιακά πλάνα, εντυπωσιακές εικόνες χθες το βράδυ,
1: ναι.
0: Ένα πετρελαιοφόρο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Βλαδιβοστόκ και πήγαινε πιθανότατα στην Ινδία, το οποίο είχε 98% φορτωμένο, δηλαδή σχεδόν τίγκα φορτωμένο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στο πετρέλαιο,
1: ναι.
0: Τυλίχθηκε στις φλόγες. Έβγαινε ένας πυκνός μαύρος καπνός, φλόγες, αυτές οι κυτρινοπορτοκαλί φλόγες, και μαύρος κατάμαυρος καπνός, ήταν ένα, λες και η κόλαση του Δάντη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέτοιες εικόνες από αυτή. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έπιασε φωτιά το συγκεκριμένο πλοίο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Το πλοίο αυτό υπάγεται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Είναι αυτού του λεγόμενου σκιώδου στόλου ή του στόλου φάντασμα που έχει η Ρωσία και μεταφέρει από εδώ και από εκεί καύσιμα παράνομα.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό που θα πω.
0: Άσχετο,
1: αλλά συζητούσαμε,
0: ναι.
1: Για την ακρίβεια με έναν συνάδελφο.
0: Πότε?
1: Χτες προχτές. Συζητούσαμε την ακρίβεια και μου λέει: άστα, μου λέει, είχε χαλάσει ο καναπές στο σπίτι πια, τον είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Και είπαμε να πάρουμε ένα καινούριο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και άρχισαν να κάνουν έρευνα αγοράς.
0: Ωραία.
1: Πήγανε σε διάφορα μαγαζιά, αυτά τα μεγάλα που πουλάνε καναπέδες.
0: Ναι.
1: Τα διάφορα, ρε παιδί μου. Έχουν και διαβαθμίσεις αυτά.
0: Ναι, έχω, βέβαια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και βλέπουμε, λέει, έναν καναπέ που μας ταιριάζει στο σαλόνι μας, ξέρω εγώ, μας άρεσε,
0: ναι,
1: και τα λοιπά, είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, τριμελής και τα λοιπά. Και λέει, α, ωραίος, λέει, ελάτε, λέει, αυτόν τον έχουμε προσφορά,
0: ναι.
1: Λέει τον καναπέ,
0: ναι.
1: Α, λέει, πάρα πολύ ωραία. Λέει, πόσο έχει? Λέει, 7.000 ευρώ.
0: Ναι, ωραία.
1: Πρόσεξε, λέει, και με την προσφορά, λέει, αυτή είναι η προσφορά.
0: Ναι, τι.
1: Πήγανε.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτοκίνητο παίρνεις.
0: Συγγνώμη. Σιγά μην παίρνεις αυτοκίνητο.
1: Που λέω λόγος,
0: ναι.
1: Δίνεις προκαταβολή για αυτοκίνητο.
0: Εξαρτάται και όπως είπες. Υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: όμως...
0: πανσπερμία. Δηλαδή βρίσκεις και με τιμές πολύ πιο φθηνές από τα 7.000.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θες να πας.
0: Άμα πηγαίνεις διαχειρός, ξέρω
1: εγώ
0: οτιδήποτε. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα.
1: Επειδή ο περισσότερος κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο στον καναπέ.
0: Το ξέρω.
1: Είναι το έπιπλο του σπιτιού, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη χρήση.
0: Το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, και εγώ το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω νομίζεις.
1: Εγώ για κρεβάτι τώρα.
0: Ωραίο. Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι...
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα μόνο. Βρίσκεις και πολύ φθηνότερους. Υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν και,
1: διαφορές,
0: διαφορές ποιότητας και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: υπάρχουν και άλλα, ας πούμε, που είναι συνεργαζόμενοι επιπλοποί, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερες τιμές, για παράδειγμα. Ενδεχομένως, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχουμε και καλούς ξυλουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς ξυλουργούς. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Επιπλοποί είναι αυτοί.
0: Επιπλοποί, ναι.
1: Άλλο ξυλουργία.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι αυτό. Τσέκ μέσα στο σπίτι σου. Αλλά ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Φώτη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω, ρε παιδί μου, που έχει πάει το πράγμα. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό της αγοράς οι 7.000 ο καναπές.
1: Όχι, ρε μάνα μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό.
0: Να σου πω το δικό μου το παράδειγμα. Έκανα.
1: Αλλά σου λέω, πήγα να σου πω, κάνω μια προσφορά. Ναι, ναι, προσφορά, ναι.
0: Πήγα να κάνω έρευνα αγοράς.
1: Ναι.
0: Για πλυντήριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις πλυντήριο. Με 2.000,
1: βέβαια,
0: το οποίο μπαίνει στο σύστημα στο σπίτι και το είναι τηλεχειριζόμενο και αυτό και εκείνο και τα άλλα.
1: Διαλέγει μόνο του, ναι, τα ρούχα.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: και πας να του βάλεις. Έτσι και πάνε να σου ξεφύγει καμιά μαύρη κάλτσα σε άσπρα ρούχα, ας πούμε, σου βγάζει μούτζα.
1: Α, φωνάζει.
0: Λοιπόν, ναι, φωνάζει, κάνει διάφορα τέτοια. Λοιπόν, έχει 2.000. Υπάρχουν και άλλα με 400. Και με 500,
1: ναι,
0: και με 600 και με 700. Όλη η γκάμα. Εξαρτάται τι ψάχνεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Και πόσο αντέχεις, δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το εξής. Το λένε αυτό άνθρωποι που γνωρίζουν, τεχνίτες, ναι, σε αυτόν τον χώρο. Τα περισσότερα πλυντήρια, λίγο πολύ πλέον, τα βγάζουν 2, 3, 4, 5 εταιρείες.
1: Ναι.
0: Τις πλακέτες, τους υπολογιστές για αυτά, ας πούμε, τις βγάζουν 2 εταιρείες. Όπως γίνεται με τις τηλεοράσεις ή με τους υπολογιστές. Ας πούμε, οθόνες τηλεοράσεων ή οθόνες υπολογιστών βγάζουν 3 εταιρείες όλο τον κόσμο. Οι οποίες έχουν άλλο περίβλημα ή άλλο λόγο από πάνω, αλλά επί της ουσίας η τεχνολογία είναι η ίδια.
1: Πάντως παλιά.
0: Αλλά μπορείς να βρεις.
1: Οι λεγόμενες λευκές συσκευές, γιατί έτσι τις λένε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι συσκευές ήταν πολύ ανθεκτικές, παιδί.
0: Τώρα δεν, είναι.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Τώρα σου λένε ότι έχουν ένα εύρο ζωή, ας πούμε, ένα χρόνο ζωή, μια διάρκεια γύρω στα 10 χρόνια.
1: Σου λέει.
0: Μετά τα 10 χρόνια
1: έχεις
0: προβλήματα.
1: Πόσο έχει το πλυντήριο, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μήπως θα θέλατε να πάρετε και την ειδική ασφάλιση 160 ευρώ σε περίπτωση βλάβης.
0: Βέβαια.
1: Και λες, γιατί δεν έχει εγγύηση. Όχι.
0: Όχι, έχουν εγγύηση.
1: Έχουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή διάρκεια.
0: Έχουνε, θα σου πω, έχουν 10 χρόνια η κάδη.
1: Όχι, παιδί μου.
0: 10 χρόνια. Αφού σου λέω πήρα. Τι μου λες τώρα, όχι. 10 χρόνια ο κάδος, 3 χρόνια η συσκευή
1: αυτό,
0: ολοκληρωμένη.
1: Αυτό, λέγα, συσκευή. Αυτό, ο κάδος δεν χαλάει εύκολα, μάνα μου.
0: Ο κάδος χάλασε.
1: Ο κάδος χάλασε μετά από πόσα χρόνια.
0: Πολλά.
1: Γι' αυτό ζουν.
0: Πολλά. Έχει κάνει απόσβεση.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν, ναι, κρατήσει κάτι ψυγεία παλιά. Που 50 χρόνια, 40 χρόνια, αθάνατα.
0: Ναι.
1: Κάτι παλιά, κάτι αμερικάνικα, κάτι τέτοια. Τα οποία τα έχουν έξω.
0: Που πλέον δεν κάνουν. Η κατάψυξη του δεν δουλεύει.
1: Όχι,
0: πούμε, δεν κλείνει, δεν ανοίγει, δεν
1: αφήνει. Όχι, είναι όλο κατάψυξη. Πρόσεξε. Και λέει, ας πούμε, έχω τύχει σε συζήτηση που το έχουν στην αυλή για το καλοκαίρι να βάζουν τα αναψυκτικά, ξέρεις, τις μπύρες και τα νερά και τα λοιπά και τα φρούτα. Και λέει, αδάνατο, έλεγε ο σύζυγος το
0: ναι,
1: τέτοιο. Και λέει, τι αδάνατο, χρυσέ μου, του λέει ο σύζυγός του. Βάζω το καρπούζι και μου το βγάζει πάγο, του λέει. Δεν είναι.
0: Αυτή η δουλειά.
1: Βάζω, όχι, δεν είναι.
0: Αυτή είναι
1: δεν
0: δουλειά,
1: δουλειά του.
0: Ναι.
1: Να,
0: να το βγάζει παταγούδι.
1: Να παγώνει με στην ψήξη, όχι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Την κατάψυξη, ναι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά είναι ειδικά. Είναι ψυγεία καλοκαιριού.
1: Αχ, ωραία. Μόνο.
0: Κατάλαβε.
1: Τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι για τίποτα άλλο.
1: Μπαίνει και εσύ μέσα.
0: Είναι ψυγείο καλοκαιριού. Αυτό ανοίγει την πόρτα και δημιουργεί ρεύμα. Γύρω-γύρω. Κατάλαβε. Φτιάχνει την ατμόσφαιρα.
1: Έχω κάτσει εγώ καλοκαίρι μπροστά στο ψυγείο.
0: Τέλος
1: πάντων. Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο
0: Ρούμπιο.
1: Ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ. Έτυχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στην Ελλάδα, την κυρία Γκυλφόιλ. Πολύ, πολύ θερμή αναγκαλισμή.
0: Να σας πούμε ένα εντάχει, σας τα έχουμε πει από χθες. Καλό είναι να αποφύγετε να κατέβετε στο κέντρο σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης φυσικά σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Αποφύγετε το αν μπορείτε. Αν πρέπει να κατέβετε, προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρηθείτε και δεν το χρωστάτε να ταλαιπωρηθείτε.
1: Σκεφτείτε ότι όταν θα μετακινείται ο κύριος Ρούμπιο, δηλαδή τώρα το πρωί θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πάει στην πρεσβεία, μετά θα φύγει από την πρεσβεία, θα πάει στο συγκεντρικό ξενοδοχείο για να ξεκινήσει ο διάλογος, μετά θα φύγει, θα πάει στην Πνίκα. Θέλω να πω ότι όλο το κέντρο και όλο αυτό που θα φεύγει, θα σας το περιγράψω, θα είναι μία αυτοκινητοπομπή με 32 οχήματα. Το τι, τονίζω αυτό.
0: Τι κάνουν 32?
1: 32.
0: Γιατί
1: 32, όπως το λέω.
0: Δεν φτάνουν 2-3.
1: Και θα προηγούνται, λέει.
0: 32 δεν έχει ούτε ο Πούτιν στη Μόσχα.
1: Όχι, έχει. Και τέτοια μέτρα, ναι. Τέτοια μέτρα ασφαλείας,
0: ναι.
1: Είναι, λέει, φοβερά. Μοιάζουν,
0: δηλαδή,
1: λέει,
0: συγγνώμη, όταν είχε έρθει ο Κλίντον ή ο Ομπάμα,
1: αυτό,
0: τι γινότανε?
1: Το παρομοιάζουν με σχέδιο Ομπάμα.
0: Δεν είχε 32 αυτοκίνητα.
1: Γιατί θα έχει, λέει, μπροστά, άκου, θα προηγούνται. Είχε, παιδί μου, πώς δεν είχε? Γιατί τι ήταν
0: 32.
1: Ο Ομπάμα, πρόεδρας ήταν.
0: Και εκπληκτικός κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είμαι...
1: και θα προηγούνται, λέει, ειδικά οχήματα,
0: ναι,
1: που θα έχουν. Που θα
0: ρυθμεύουν
1: εκρηκτικά.
0: Ραντάρ.
1: Ναι, και θα κάνουν και jamming στα κινητά. Απενεργοποιούν κινητά.
0: Α, θα κάνουν και τέτοια.
1: Ναι, jammer. Ναι.
0: Οπότε μην κατεβείτε στο κέντρο για ακόμη ένα λόγο, δεν θα πιάνει το κινητό σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε, λοιπόν, τι περιμένουμε εμείς.
0: Τι περιμένουμε εμείς?
1: Εμείς η Ελλάδα, εννοούμε. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη?
0: Εμείς σαν Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, πάμε. Ναι. Και θα ζητήσουμε τη βοήθεια της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, της Γεωργίας Κιτζή, την οποία ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε εμείς πράγματα πολλά από αυτή την ιστορία? Περιμένουμε να έχει έρθει με γεμάτες αποσκευές, ας πούμε, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα μας ωφελήσουν, ή είναι και μόνο η παρουσία του εδώ είναι από μόνη της σημαντική και κάτι λέει?
2: Και περιμένουμε, θα έλεγα και τα δύο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αρχικά να πούμε ότι θα μπορούσε να αντιχαρακτηρίσει πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες, διαδικασίες. Καταλαβαίνω για μια τόσο σημαντικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε με συμβολισμούς και με ουσία όμως επίσκεψη, τι έχει προηγηθεί. Όπως είπατε, ήταν θερμότητα χθες το βράδυ υποδοχή στο αεροδρόμιο Θεός Βεντζέλους από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με μια επίσκεψη που το πρόγραμμά της ουσιαστικά ξεκινάει, θα είναι ένα πρόγραμμα μίας ημέρας. Στη σημερινή ημέρα είναι όλες οι δραστηριότητες οι οποίες και θα γίνουν, να αναφερθήκατε και εσείς, να μην επαναλαμβανόμαστε, αλλά είναι μια επίσκεψη η οποία αφενός συνδέεται με αυτό που λέμε με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα και το εύρος, η έκταση των θεμάτων αυτών που θα συζητηθούν υπερβαίνει πολύ αυτό. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε για την άμυνα, για την ενέργεια, για το κομμάτι των επενδύσεων, την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και την τεχνολογία, και παράλληλα όλα αυτά υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι μια ατζέντα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι, γιατί είμαστε και σε μια διακεκαυμένη ζώνη. Δηλαδή έχουμε στην περιοχή μας δύο ενεργούς πολέμους και πάρα πολλές άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες σειράξεις ή εστίες έντασης, και έρχεται σε αυτήν την περίοδο σε αυτή την χώρα. Από μόνο του είναι ούτως ή άλλως γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό φαίνεται και από το βάρος που δίνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία στην Πνίκα.
2: Στο ομιλίο του ακριβώς στην Πνίκα, αλλά και στις κοινές δηλώσεις, να πούμε ότι χθες το βράδυ άλλαξε η ώρα, δηλαδή πήγε λίγο πιο αργά, υπό την έννοια ότι τελικές δηλώσεις οι κοινές μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών θα γίνουν στις 10.30, ήταν για λίγο νωρίτερα, και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι θα δεχτούν να αλλάξει δύο ερωτήσεις από δύο Έλληνες δημοσιογράφους και από δύο Αμερικάνους δημοσιογράφους, ένα λάξ, άρα και εκεί νομίζω στέφτε το ενδιαφέρον και στις ερωτήσεις. Εκτιμώ σίγουρο ότι θα ρωτηθούν για παράδειγμα για τα F-35 και μια ατζέντα που παράλληλα όμως σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει και το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όπως είπατε και όπως είπες Διονύση, να είναι επί της ουσίας ο μοναδικός σταθμός της περιοδίας του η χώρα μας, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών πέμπτης γενιάς, των F-35, γιατί υπάρχουν τα δεδομένα για τα 20 ελληνικά F-35, όπου εκεί θυμίζω υπάρχει δικαίωμα προαίρεση.
0: Προαίρεση για άλλα 20.
2: Πλέον ναι, 20, ναι. Ακριβώς. Εδώ ο στόχος της χώρας μας ως προς το συγκεκριμένο προφανώς είναι να ενισχύσει την ελληνική υπεροπλία. Παράλληλα όμως η οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής καταλαβαίνουμε πόσο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ βάζω και στο τραπέζι και το εξής. Η Ελλάδα ασκεί αυτό το διάστημα και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε σε εξέλιξη της, και παρασκηνιακά και στο προσκήνιο τις διεργασίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως χώρα που ασκεί την Προεδρία και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο στην προσέγγιση, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Είναι από μια θέση σίγουρα που είναι σημαντική. Ασκούμε την Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική. Παράλληλα, να πούμε ότι ζητούμενο για την Αθήνα, για την ελληνική πλευρά, αφενός είναι αυτή. Και δεν είναι το τυπικό του να επιβεβαιωθεί αυτή το υψηλό επίπεδο των ημερών σχέσεων. Είναι αυτή η επιβεβαίωση να ανοίξει και το δρόμο για ενίσχυση περαιτέρω των ελληνικών αμυντικών υποδομών και παράλληλα, όπως είπατε, με το ενδιαφέρον βέβαια να στρέφεται στην επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο. Αφενός έχουμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Θα γίνει και αυτό, είναι στο πρόγραμμά του, αλλά όμως το κυριότερο το γεγονός ότι θα εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα σε ένα περιβάλλον, καταλαβαίνετε.
0: Οι οποίοι λένε ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον ελληνοαμερικανικό, δηλαδή το μικρότερο ενδιαφέρον, να το πω σωστά, θα είναι το ελληνοαμερικανικό σκέλος. Το πιο σημαντικό σκέλος που θα ρίξει βάρος, λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, θα είναι το αμερικανοευρωπαϊκό. Του δυτικού κόσμου.
1: Έτσι, ένα θέση και ο υπουργός του.
0: Αυτό.
1: Ναι,
2: και ουσιαστικά είναι και εκεί θα είναι το δικό του πολιτικό κομμάτι η ομιλία. Αυτό μαθαίνουμε ότι δεν θα είναι και δεν θα μείνει μόνο στην αναφορά που θα κάνει την χώρα μας ως γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά με φόντο το σκεφτόμαστε όλοι, αν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε το πλάνο και πόσο αυτό βαρύτητα θα έχει για τις απέσεις τα αμερικανικά δίκτυα.
0: Όπως είχε με τον Ομπάμα, όταν το είχε κάνει ο Ομπάμα.
1: Δεν είχε μιλήσει ο Ομπάμα στην Πνίκα.
0: Δεν είχε μιλήσει.
1: Όχι, είχε μιλήσει για κακοκαιρία και είχε μιλήσει στον Ιάρχος.
0: Εγώ γιατί νομίζω ότι
1: δεν είχε μιλήσει στην Πνίκα, όχι.
0: Μάλιστα, κάνω λάθος. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είχε μιλήσει στην Πνίκα. Ο Μακρόν είχε μιλήσει στην Πνίκα. Ποιος είχε μιλήσει στην Πνίκα. Μάλιστα, οκ. Δικό μου το λάθος. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη.
2: Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, αναμένεται τη ουσία αυτό, όπως προκύπτει, όπως είπατε και από τους συναδέλφους μας, την Αμερική να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη, όπως το περιγράφουν, ανανέωση του δυτικού πνεύματος.
0: Αυτό. Ναι. Εγώ βάζω άλλη μια παράμετρο που βάζω σε αυτό είναι ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον στο δικό μου πίσω μέρος του μυαλού,
1: βέβαια.
0: Ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους δύο συνδιεκδικητές της διαδοχής του Τραμπ. Αν ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει, συνταγματικά δεν μπορεί να είναι, μήπως κάνει καμιά κουτσουκιά, αλλά αυτό είναι δικό θέμα, δεν θα το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι,
0: είναι ο κύριος Ρούμπιο, είναι και αυτό, γι' αυτό ο λόγος σου στην Πνίκα έχει μια ξεχωριστή σημασία και για τον ίδιο και για το μελλοντικό του, ας πούμε, τρόπο να σχέδιο.
2: Ότι θα μπορούσε κανείς να δει και την πιθανή αρχηγική, ας το πούμε, τη βλέψη, ότι σίγουρα θα είναι ένας από τους διεκδικητές. Γιατί θα πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα επιβλητική ομιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση και το θέμα, όπως είπαμε, τον F-35 είναι ψηλά στην ατζέντα, κατά τα ψέματα.
0: Με την ενέργεια τι γίνεται, γιατί είναι και αυτό, παίζει πολύ το διάδρομος και...
2: Ναι. Η διαδρομή δηλαδή μέσω της οποίας η χώρα μας θα επιδιώκει να διοχετεύσει τις μεγαλύτερες ποσότητες του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μεγάλο βάρος και σε αυτό, πολύ καλά, σωστά το επισημαίνεις, είναι ουσιαστικό αναβαθμισμένος αυτό που επιχειρεί η Ελλάδα, να έχει αναβαθμισμένο ρόλο, μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Στο επίκεντρο και το κομμάτι αυτό, που προφανώς ενδιαφέρει και τις ΗΠΑ, και στην λογική της, του να συνεχίζουν να περιορίζουν οι χώρες και σε επίπεδο αγορών την εξάρτησή τους από τη Ρωσία, και βέβαια Chevron και Exxon Mobil.
1: Μην το ξεχνάμε. Και το 3-1 επίσης, παιδιά.
0: Ναι, και η πρωτοβουλία 3-1.
2: Γιατί άρα είναι Chevron, Exxon Mobil, μεγάλη διάσταση, και σε αυτό είναι η παρουσία των δύο Αμερικανικών, θυμίζω, ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες. Εδώ είναι και συγκεκριμένα, μην ξεχνάμε, και επιχειρηματικά τα συμφέροντα. Παράλληλα, όπως σωστά λέτε, το κομμάτι του σχήματος της συνεργασίας, τα επόμενα βήματα για το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, άρα ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιφερειακή ασφάλεια, καταλαβαίνουμε, είναι στην πρώτη γραμμή των επαφών και των συζητήσεων.
0: Πολύ, πολύ, πολύ πλούσια και φορτωμένη ατζέντα.
1: Βέβαια. Είναι μια πολύ σημαντική.
0: Να δούμε, γιατί και άλλες φορές τα έχουμε πει αυτά, βέβαια, και στο τέλος.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν βγήκε κάτι χειροπιαστό, να το πω. Ή άλλες φορές πάλι βγήκε.
1: Για να έχει αποφασίσει.
0: Να το δούμε, κρατάμε και ένα, ναι.
1: Για να έχει αποφασίσει να επισκεφθεί μια χώρα.
0: Προφανώς.
1: Σαν τη δική μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Σε αυτή την περίοδο.
1: Σε αυτή την περίοδο, ναι. Κάτι. Σημαίνει και κάτι που μπορεί και επίσης και να μην το μάθουμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό.
0: Και αυτό ισχύει.
1: Και αυτό ισχύει. Αυτό. Σε ευχαριστούμε.
2: Πολύ συζητείτε, αν σας πω βιάζεστε να κερδίσετε.
1: Όχι, δεν βιαζόμαστε. Αν θες, μήνε.
0: 29, παιδάκι μου.
1: Μήνε και μετά τους τίτλους, δεν έχουμε πρόβλημα. Για να συζητήσουμε και για την αναβίση.
2: Θα συζητείτε επίσης το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν. Τουλάχιστον η περιοδία του αυτή δεν περιλαμβάνει φτάσει στην Άγκυρα.
1: Ναι.
2: Πολλοί το ερμηνεύουν και ως ενδεχόμενη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Γιατί η παλιότερα γινόταν στάση παράλληλα και στην τουρκική πρωτεύουσα. Αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ορίστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πήγε και 29.
0: Να σε καλά.
1: Δεν φταίμε εμείς. Σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε γλυκά. Καλή δύναμη.
0: Πρέπει να βγούμε το στούντιο.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τους ήχους των Red Hot Chili Peppers. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Αυτό το συγκρότημα ή θα το αγαπάς ή θα σε αρέσει καθόλου.
1: Δηλαδή έχουν
0: φανατικούς οπαδούς ή και φανατικούς πολέμιους.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κοκκινοπεπερίδες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει: Διονύση, άμα σου χαλάσει ο μηχανισμός, πάρε τον κάδο και γύρω τον μανιφέλα. Θέλω να σας πω ότι μικρός, όταν ήμουνα στο χωριό, στο Λιβάδι,
1: ναι,
0: είχαμε τέτοιο πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιβέλα και τον γύριζες.
1: Νομίζω ότι πλένατε σκάφη.
0: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό ήταν για την εποχή εκείνη,
1: ναι,
0: ήταν μεγάλη καινοτομία, ας πούμε, που είχαμε ένα πράγμα το οποίο χωρούσε μέσα πέντε ρούχα, έξι, μην φανταστείτε, και το γύριζα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, κάποια στιγμή. Ναι. Mm. Πώς νομίζω ότι έχω κάνει φτερά και μπράτσα.
1: Ναι.
0: Από αυτό το πλυντήριο.
1: Γι' αυτό έχει.
0: Ένας φίλος, η κυρία Μαρία μας λέει: Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω το παλιό μου πλυντήριο, να είχα χώρο. Το παλιό μου ψυγείο. Και μας στέλνει και φωτογραφία. Δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα αυτή η μάρκα.
1: Είναι ερωτευμένη με κάποιες συσκευές.
0: Κελβινέιτορ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν πλέον αυτά, ας πούμε.
1: Για τέτοιο έλεγα. Τέτοιο ήταν.
0: Ο κύριος Κώστας μας ρωτάει πού είναι η Πνίκα. Απέναντι από την Ακρόπολη. Είναι τρεις λόφοι, είναι του Φιλοπάπου, η Πνίκα και άλλος ένας, νομίζω λέγεται λόφος των Μουσών, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Πάντως είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Ο κύριος Γιάννης μας λέει ότι 10 χρόνια είναι η εγγύηση στα μοτέρ, τα τεχνολογίες inverter, όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 2 έτη εγγύηση. Και ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέει: Καλημέρα με τα χρώματα της Ιούς, το υπέροχο Λυκαβιές με τον ήλιο ευλαβικά να περιμένει να παραμερίσει η αδελφή του για να φανεί και να ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας μέρα μνήμης της σφαγής που είναι σήμερα.
1: Και με αυτό ως πρόλογο,
0: γι' αυτό το κράτησα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας που είναι ανταποκριτής στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η επίθεση της Χαμάς βρέθηκε πολλές φορές και στο Ισραήλ και στην Γάζα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μέρα ορόσημο, δεν είναι, η σημερινή?
2: Είναι σίγουρα μέρα ορόσημο, γιατί όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα μας θυμίζει την αρχή μιας καινούργιας σελίδας της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και δεν είναι ωραία αυτή η σελίδα και το ότι ακολούθησε, αρχίζοντας βεβαίως από το φρικτό αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ήταν η αρχή ενός κακού. Κάποιοι λένε ότι ήταν συνέχεια ενός κακού που διαιωνίζεται, γιατί ως γνωστόν το Μεσανατολικό γενιές ολόκληρες λένε ότι θα λυθεί και δεν έχει λυθεί. Ωστόσο η αγριότητα του συγκεκριμένου νομίζω ότι δεν είχε προηγούμενο. Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι.
2: Σίγουρα δεν είχαμε δει, ούτε νομίζω ότι θα δούμε για πάρα πολλά χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εάν είναι συνέχεια ή δεν είναι συνέχεια. Για το εβραϊκό έθνος και για το Ισραήλ μπορεί να πει και κανείς και κάτι άλλο, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα, ειδικά στη Δύση, ο αντισημιτισμός, όλο αυτό το μίσος κτλ., δεν ξεκίνησαν με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαμε τη σφαγή, ο κόσμος ήταν ακόμη νεκρός μέσα στα κιμπούτς και στο σημείο εκεί του Νόβα που γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Και ήδη είχαν αρχίσει οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, οι διαδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε, δεν μας αφήνουν και να το ξεχάσουμε, γιατί ας πούμε σήμερα για παράδειγμα θα γίνει, έχει προγραμματιστεί για σήμερα εδώ συγκέντρωση που είναι επί της ουσίας υπέρ της...
0: Εντάξει, δεν είναι υπέρ της Χαμάς ακριβώς, αλλά πας περιπτώσει, ναι, είναι ως...
1: Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, εντάξει.
0: Ως επέτειος πανηγυρισμού, δεν ξέρω αν είναι πανηγυρισμό, αλλά μιας αφετηρίας για νέα, ξέρω εγώ, επανάσταση, κάτι ντιφάντα, αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει, είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με απλοϊκές προσεγγίσεις, ούτε και, αυτό είναι που βλέπουμε, και βεβαίως ούτε με φαντασιώσεις περί δύο κρατών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα. Κανείς δεν πιστεύει στην ιδέα των δύο κρατών. Υπήρχαν κάποιοι στο Ισραήλ, Εβραίοι περισσότερο και Άραβες όμως, υπήκοοι του Ισραήλ, οι οποίοι πίστευαν. Μετά την 7η Οκτωβρίου, και αυτό είναι μια τεράστια συνέπεια, δεν πιστεύουν ούτε αυτοί πλέον. Και ίσως το χειρότερο που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς ότι μας πήγε πολύ πιο πίσω από εκείνο το σημείο, και βεβαίως ήταν η επαρχή για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στη Δύση με τον τζιχαντισμό. Ο λόγος που είχα πει και προηγουμένως, ότι δεν είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι δεν ξεκίνησε με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, είναι ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητο ούτε τυχαίο από αυτό που συμβαίνει με τον Ισλαμισμό στη Δύση, από αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, στην Γυρία, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν οι τζιχαντιστές, και έχει να κάνει με το κίνημα αυτό, με την Ισλαμική Αδερφότητα, με την Τουρκία. Η Χαμάς ήταν μέρος αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν ακριβώς μόνο για το Ισραήλ ή κάτι που αφορούσε μόνο το Ισραήλ. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές, νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, Κωστή, ότι έγινε η 7η Οκτωβρίου σε μία περίοδο που ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, για να ξεκινήσει ο ΙΜΕΚ, αυτός ο δρόμος, ο περίφημος από την Ινδία και πάει λέγοντας, να τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις, και έγινε, ίσως έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να ματαιώσει αυτό το σχέδιο για τα συμφέροντα κάποιων τρίτων, εν πάση περιπτώσει τέταρτων ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν το σημείο που έγινε, το χρονικό σημείο που έγινε αυτή η σφαγή, που ήθελε να ματαιώσει αυτά τα σχέδια της εξομάλυνσης στην περιοχή.
2: Ακριβώς, και πλέον υπάρχει απόδειξη ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό, όπως υπάρχει απόδειξη και για το γεγονός ότι το ότι δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου και το μέτωπο του Λιβάνου ξεκίνησε την επόμενη μέρα από την απόφαση που είχε λάβει ο Νασράλα, απέβη καθοριστικό, γιατί ακριβώς αν ξεκινούσε ένας παράλληλος πόλεμος την ίδια ακριβώς ημέρα, θα είχαμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Δεν μπήκε ο Νασράλα αμέσως με το Λίβανο σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα σχέδιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφέρει για αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο στενό όσο το Ισραήλ, και ακριβώς η Δύση αυτό το λάθος είναι που κάνει. Πρέπει να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον αριθμό των, αν και δεν είναι ημέρα και δεν πρέπει να το συνδέουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Σήμερα μιλάμε για 73.000 ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτές οι 73.000 άνθρωποι? Δηλαδή, το 1/3 περίπου ξέρουμε κατά παραδοχή του Ισραήλ ότι ήταν οι τρομοκράτες της Χαμάς, και οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι. Ήταν πολύ χαμηλή η αναλογία μεν, αλλά κανείς δεν λέει, για παράδειγμα, εδώ ότι είχε ρίξει η Χαμάς 31.000 πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε τα μέσα να τους ανακόψει, αλλά το 1/4 από αυτούς τους πυράβλους έπεσε μέσα στη Γάζα και σκότωσε κόσμο. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται.
1: Γιατί δεν βολεύει κιόλας να ασχολούνται κάποιοι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
0: εγώ κρατάω την κουβέντα που είπε ο Κώστας, ότι γυρίσαμε πιο πίσω, και γυρίσαμε πιο πίσω και αντιλήψεις. Δηλαδή, έχουμε γυρίσει σε περισσότερο φανατισμό, σε περισσότερη οχύρωση, σε θέσεις οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά δεδομένα, αλλά στις ιδεοληψίες μας, του καθενός. Ο καθένας έχει διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και έχει εντείνει τον φανατισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πριν από 5 χρόνια έλεγε σε κάποιους επίκους, ξέρεις, δεν θα τον καταβλισμό σου, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη, είναι παράνομο, δεν θα τον επέκτηνε, τώρα αν δεν πήγαινε πέσου του, γιατί πλέον έχει φανατιστεί τόσο πολύ που σου λέει δεν ακούω τίποτα, θα τους εξαφανίσω.
1: Εντάξει, τους βοηθούσε τότε ο στρατός.
0: Προφανώς. Τώρα τους βοηθούσε. Και τώρα τους
2: βοηθούσε. Εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη από πλευράς της κυβέρνησης του Νετανιάχου.
0: Εννοείται.
2: Το project του ε1 που προσπαθούν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα, αν ήθελαν μπορούσαν. Οι έπικοι δεν είναι όλοι αυτό που παρουσιάζεται, δεν είναι καν αυτό που παρουσιάζεται με τους ακραίους του Hilltop Youth και όλους αυτούς τους εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι εγκληματίες κανονικά. Ο περισσότερος κόσμος ζει κανονικά εκεί. Είναι μια μικρή μερίδα. Αυτή η μικρή μερίδα όμως δεν παρεμποδίζεται.
0: Είναι αυτή η μερίδα που μετά τα γεγονότα έχει πάρει το πάνω χέρι όμως και δίνει τον τόνο. Αυτή δίνει τον τόνο. Δεν τον δίνει τον τόνο.
1: Οι ακραίοι από κάθε πλευρά.
0: Να σε ρωτήσω παιδιά, κάτι άλλο που έχω εγώ απορία. Επειδή στις 27 του μηνός έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Κάποιοι έλεγαν ότι, κάποιοι λένε ακόμα ότι το διαιωνίζει τον πόλεμο, ας πούμε, ο Νετανιάχου για να έχει εκλογικά ωφέλη. Τι γίνεται στο εσωτερικό της του Ισραήλ αυτή την, και πώς έχει επηρεάσει και τον κόσμο η όλη ιστορία, γιατί το Ισραήλ μέσα στον κακό χαμό και είχαν όλοι πάρει τα όπλα, ας πούμε, για να αμυνθούν, παρόλα αυτά κάνανε διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, θυμόμαστε, ειδικά με το θέμα των ομήρων. Τώρα τι γίνεται?
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πριν από χθες, νομίζω ήταν η προχθές, υπήρξε μια δημοσκόπηση του Ισραήλ, η οποία έδειξε το εξής, ότι το 62% των ερωτηθέντων, και είναι διπλάσιο το ποσοστό επιμέρους στους Ισραηλινούς Εβραίους από τους Ισραηλινούς Αράβες, όπως συνήθως είναι, λέει ότι 2% ότι θα επηρεάσει καθοριστικά ή αρκετά καθοριστικά την ψήφο του το θέμα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό δείχνει την κόπωση του κόσμου.

0: ότι οι Ισραηλοί βάζουν πρώτο το θέμα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει κουραστεί αυτά τα 3 χρόνια και υπάρχει μια τεράστια κόπο στον κόσμο, το βλέπει κανείς όταν τους μιλάει, λένε, γιατί είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος. Δεν είχαν περισσότερα από ένα μήνα πόλεμο μέχρι την 7η Οκτωβρίου και από τότε συνεχίζεται, συνεχίζεται. Βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Είχαμε τη Fly Dubai προχθές. Άλλα κενά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στο Ισραήλ, όχι για το αν θα υπάρξει ένας πόλεμος ξαφνικά μια μέρα, που μπορεί και αυτό να είναι, γιατί σίγουρα η 7η Οκτωβρίου και όλο αυτό το μίσος που καλλιεργήθηκε ενάντια στο Ισραήλ θα μας φέρει παρακάτω σε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αλλά κυρίως για το ίδιο το Ισραήλ. Mm-hmm. Για το ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζεται υπάρχουν άλλα κενά, δημιουργούνται άλλα κενά, δημιουργούνται άλλες τρευλώσεις. Ενδεχομένως και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Οπότε αυτό το πράγμα ο κόσμος θέλει να τελειώνει. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις εβδομάδες μέχρι την 27 Οκτωβρίου για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κώστη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Να πούμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή την θλιβερή επέτειο. Κάνει λόγο για ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θυμίζει το θέμα της επιστροφής των ομήρων μέσα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα μας υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση 2 κρατών που θεωρείται η μόνη βιώσιμη οδός για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Ήμουν 9 και γέρασα, λέω.
1: Κύριε Σταμάτη, δεν έχει σχέση αυτή η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητούσαμε τουλάχιστον. Μπορεί να ταιριάζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση για την οποία συζητούσαμε, δηλαδή για την θλιβερή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει σχέση οι Σιίτες ή Σουνίτες. Αν μου επιτρέπετε. Καλημέρα στον Γρηγόρη, το φίλο μας από την Κοπεχάγη, με 11 βαθμούς και βροχές από εδώ και πέρα. Χθες ήταν η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, όπως είπανε. Μια φίλη μου είχε πάρει στη γιαγιά της ένα πλυντήριο και αυτή απλά έβαλε τη σκάφη πάνω και συνέχισε να πλένει. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
2: Θεούλα.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας, μέσω Εγνατίας. 14 βαθμούς και χωρίς σύννεφα και με λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου τον Δημήτρη στην Αθήνα και στη μαμά του. Είναι εδώ ο Δημήτρης. Και στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Φιλιά, καλή δύναμη και σε εμάς. Την αγαπημένη του πρωινή παρέα.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε από το ποτάμι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί σου λέει, ξέρουν ότι υπάρχουν τα μέτρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση στο κέντρο, γιατί δεν έχει κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή γιατί έχει μέτρα, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα. Είναι λοιπόν...
1: Από τον Αύγουστο έχουμε να δούμε τόσο πράσινο στην Αθήνα.
2: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, η κεντρική δρόμη γύρω από το... εκεί από τη Βουλή και τα λοιπά. Είναι
1: έχουν φύγει
2: πράσινο.
1: Όλοι και έχουν πάει στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης που μας στέλνει η φωτογραφία ο Φώτης, ας πούμε, που γίνεται χαμός στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
2: Πήγαν όλοι Θεσσαλονίκη για να εκτονωθούν, ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα έχει όμως αυξημένη κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Φιλαδέλφια στο ρεύμα ανόδου και από τη Φιλαδέλφια μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή επίσης έχει αυξημένη κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως, είναι κατά διαστήματα ανάμεσα Αλίμου και προς το Πειραιά, ενώ προς μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι την Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Και κάτσε να δω τι γίνεται στο περιφερειακό τώρα, γιατί με ιντρίγκαρε να δω πώς το αποτυπώνει, ας πούμε, η Google στους χάρτες της. Για να δω. Έλα, σε παρακαλώ. Για δες.
1: Μέχρι να πεις, να πω εγώ καλημέρα στην κυρία Τζέννη. Ντροπή σας. Διεξάγεται μια γενοκτονία και εθνοκάθαρση δεκαετίες τώρα. 20.000 δολοφονημένα παιδιά και ο βλαμμένος καλεσμένος μας. Όπα. Όπα.
2: Παιδιά. Όπα. Και το διαβάζεις αυτό.
1: Μου ξέφυγε. Τέρμα. Χ. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη. Γιώργο. Που λέει δεν τα έχουμε με τους Εβραίους πολίτες μαρξιστές ούτε με τους Αμερικάνους δημοκράτες μαρξιστές. Όχι, τα έχει με τους εγκληματίες του εγκληματία Μπέντζαμιν και με τη ρεπουμπλικανιά του νεοναζί Τραμπ. Είναι μαρξιστή.

0: Φαίνεται ο κύριος Γιώργος. Ωραία. Τίποτα δεν είναι. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είναι όντως όλοι στο περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πολύ φορτωμένος σήμερα, ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία εκεί στο ύψος της 40 εκκλησίες και λίγο στην Τριανδρία και στην Πολύχνη. Κατά τα λοιπά όμως το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή βλέπω ας πούμε η Τσιμισκή είναι τάξη, έχει λίγο κινησούλα, μη φανταστείτε. Η Ιγνατία επίσης δεν είναι πολύ φορτωμένη. Η Όλγας δεν το συζητάω, είναι τζάμι η Όλγα σου, να ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στο ένα ρεύμα, στο ρεύμα προς τα κάτω, προς παραλία, ας πούμε. Βλέπω, δύο ρεύματα βλέπω, έτσι. Δεν τρελαθούμε. Δεν είναι μονόδρομος Αντινίκης. Εντάξει. Οι παλαιού σταθμού και οι μοναστήριου βλέπω έχουν επίσης κίνηση στη Θεσσαλονίκη και στη Μενεμένη έχει κίνηση, Διονύση, εκεί που είναι τα κτέλ.
0: Εκεί, στη Μενεμένη είναι τα κτέλ.
1: Εκεί είναι τα κτέλ. Είχα μείνει εγώ εκεί στη Μενεμένη. Δεν είναι ωραία.
0: Με τρένο έχω πάει εγώ. Ναι. Όποτε έχω ανέβει εκεί πάνω, ναι. Σου λέω όσο όνομα ναι. Μου αρέσει. Αλλά ναι. Με τρένο έχω πάει. Δεν έχω πάει με
1: λεωφορείο.
0: Και με αεροπλάνο έχω πάει. Με το αεροπλάνο είναι ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Ναι, ναι. Με το αεροπλάνο είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Ένα τσιγάρο δρόμος που λένε. Λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Πολύ, πολύ όμως δηλαδή. Εκεί που είναι. Τώρα αυτά είναι καινούργια για μένα. Δεν είχα πάει τόσο αριστερά.
0: Να.
1: Στο χάρτη.
0: Στο χάρτη.
1: Δεν το ξέρω αυτό
0: το μέρος.
1: Το μέρος. Αλλά έχει πολύ κίνηση εδώ στην ιστορική. Ανάμεσα στην Μεάνδρου.
0: Ναι.
1: Και τη Μοναστηρίου. Στο ένα ρεύμα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί και με Μεάνδρου έχει εδώ στην Αθήνα και Μοναστηρίου.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι. Καλά, Μοναστηρίου είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Μοναστηρίου.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστή.
0: Πολύ γνωστή.
1: Η Μεάνδρου έχει και αυτή πάρα πολύ κίνηση, βλέπω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε. Α, και εδώ έχει πολύ κίνηση που δεν ξέρω τι είναι. Έχει ένα ωραίο ζωγραφιστή μα από ό,τι βλέπω. Πώς μου βγαίνουν εμένα. Εμένα θα μου πείτε, γιατί στις, μου βγήκε πριν μία ταβέρνα πάρα πολύ γνωστή στον Μπραχάμι και χωρίς να έχω πατήσει τίποτα. Και μου βγήκε και τώρα και ένα ζαχαροπλαστείο. Να, έπαθα τώρα πρωί-πρωί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο Σταμάτης που μας έστειλε φωτογραφία από τον περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, εγώ όσο ζω, δεν έχω διάργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Μιλάει για το flyover. Έτσι λέει. Δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε την πορεία του έργου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κύριε Σταμάτη, υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν
0: είναι
1: λέμε.
0: Τόσο απλό.
1: Ναι,
0: υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι, γιατί...
0: Και εμένα μου ξέφυγε το συγκεκριμένο και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είμαστε για χαρακτηρισμού.
0: Όχι, δεν μα αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Δεν μα αρέσουν του αποκηρύσουμε, πώς το λένε, τόσο απλά.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ είναι και μία έκρηξη με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου και υπήρξαν και δύο τραυματισμοί, γιατί δεν έγινε αργά το βράδυ. Μάλιστα. Η έκρηξη και μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς με ελαφρά τραύματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο.
0: Όχι,
1: να περπατάς στον δρόμο και να γίνει έκρηξη.
0: Φυσικά.
1: Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους μαθητές. Είναι πάνω από 1000 σχολεία υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Χθες,
0: και ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι καταστροφές.
1: Πολλές καψίματα καταστροφές.
0: Σχολείων δηλαδή και τα λοιπά. Οδοφράγματα και αυτά.
1: Πολλές καταστροφές. Θυμάμαι τις παλιές μαθητικές κινητοποιήσεις θυμάσαι που είχαν γίνει στη Γαλλία τη δεκαετία του 90, εκεί. Τέλη δεκαετία του 90 ήταν.
0: Τις θυμάμαι, ναι.
1: Οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είχε όμως τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι.
1: Δεν είχε.
0: Ο κερί, ο ήθη. Ο τέμπορα, ο μόρες. Στο Αστερίξ το έχω μάθει αυτό, μην νομίζεις, δεν έχω κάνει λατινικά ποτέ. Μεάνδρου Τρίτσι είναι Εύωσμος. Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Μια πολιτεία από μόνη της. Γι' αυτό και ο χαμός στο δρόμο. Μας λέει η φίλη μας η Ευαγγελία.
1: Μεάνδρου, Θα λέω και Μεάνδρου τώρα τα πράγματα.
0: Να λες.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Να μην έχει κίνηση μόνο.
1: Να μην έχει. Θα λέω. Τζάμπι η Μεάνδρου. Ανοιχτή η Μεάνδρου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διαρκής ενημέρωση ό,τι θα γίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην χώρα μας, Ρούμπιο. Θα το μαθαίνετε από εδώ, από όλες τις εκπομπές μας, από τους συναδέλφους που θα καλύψουν αυτή την επίσκεψη. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.

0: supposed to send this shit out.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΙΑ. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό. Η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μπαρ του Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πρωινή ατζέντα. Με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Καθημερινά 8 με 9.

7 λεπτά μετά τις 8, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές. Και ξεκινά άλλη μια μέρα εδώ στην Αρνωτίο Αιγαίου με την πρωινή ατζέντα, εμείς πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού και σήμερα. Από τη Ρόδο μέχρι τα Δωδεκάνησα, αλλά και σε κάθε γωνιά από το Νότιο Αιγαίο, είμαστε εδώ για να δούμε τι συμβαίνει, τι αλλάζει, γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Μέχρι τις 9 θα πάμε μαζί μέσα από τη συχνότητα της Αρνωτίου Αιγαίου και σήμερα. Δέσποινα Κουλούμπρου στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη απέναντί μου ο Γιώργος Μπαλής. Καλημερίζουμε όλους εσάς που είστε εδώ σταθερά συντονισμένοι στο κρατικό ραδιόφωνο.

Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου και χαμόγελα στην Αθήνα και εκνευρισμό στην Τουρκία προκαλεί επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Για την κυβέρνηση, όπως φαίνεται, η έλευση του Υπουργού των Εξωτερικών αποτελεί μια γεωπολιτική ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, για την Τουρκία μια διάψευση των φαντασιών της περί ειδικής σχέσης της με τον Λευκό Οίκο. Και μάλιστα η άφιξη του Υπουργού των Εξωτερικών στην Αθήνα γίνεται σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, θα μπορούσαμε να πούμε, κατά την οποία η Τουρκία προβάλλει για άλλη μια φορά αναθεωρητικές και παράνομες αξιώσεις με τα δίθεν εθνικά θαλάσσια πάρκα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ενώ συμπίπτει και με την πιθανότητα η Άγκυρα να καταθέσει το επόμενο διάστημα το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.

0: Λοιπόν, είχαμε πει και χθες, επειδή πήραμε μηνύματα από εσάς όσον αφορά το Blue Carrier 2 και τι γίνεται με την ιστορία αυτή, είχαμε αναφέρει ότι με προορισμό την Ελευσίνα κατευθυνόταν χθες και ξεκίνησε η ρημούλκηση από ναυαγοσωστικό μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχαμε. Η ρημούλκηση ήταν σε εξέλιξη με τις αρμόδιες πλευρές, όπως τονίσαμε, να παρακολουθούν την πορεία του πλοίου μέχρι την άφιξη του στην Ελευσίνα. Υπάρχει ενδιαφέρον για το κομμάτι αυτό, γι' αυτό θα μείνουμε σε αυτό, γιατί είδαμε μία ανακοίνωση χθες από το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης και έχουμε τον πρόεδρο την ώρα αυτή του συλλόγου, τον κύριο Κώστα Στυλιανού, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί αυτό τώρα έχει εξελίξει το θέμα και έχουν δημιουργηθεί κάποια συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά τις εκφορτώσεις πλοίων στο λιμάνι της Ρόδου εκεί στην Ακαντιά. Αλλά πάμε καλύτερα στον πρόεδρο του συλλόγου να μας εξηγήσει κάποια πράγματα και τι έχει αλλάξει τις τελευταίες ημέρες, γιατί βλέπουμε ότι είναι σε αναβρασμό ο σύλλογός τους. Κύριε Στυλιανού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουλιστάς, και στους ακροατές μας.
0: Ναι, είδαμε ένα δελτίο τύπου, μια ανακοίνωση που βγάλατε χθες, έτσι αρκετά ανησυχητική από εσάς, θα μπορούσα να πω.
1: Ναι. Ήταν με το Σωματείο των Οδηγών, που έχουμε μια κοινή πορεία σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, από την πρώτη στιγμή, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε στο πλευρό και της Blue Star, αλλά και την ουσία μας πάνω απ' όλα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση. Και τι εννοώ με αυτό. Εμείς βλέπουμε μέρα νύχτα αυτή τη στιγμή για να μεταφέρουμε τα εμπορεύματα στον προορισμό τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς η Blue Star, επειδή της χάλασε ακόμα ένα καράβι, είχαμε διαβεβαιώσει στην αρχή ότι θα νοικιάσει κάποιο οχηματογωγό από άλλη εταιρεία για να μπορέσει να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και με το αποτέλεσμα είναι αυτό ότι οι συνάδελφοι να δουλεύουν πάνω στο τιμόνι σχεδόν ένα 24ωρο.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνετε εγκυμονεί κινδύνους πάρα πολλούς και όχι μόνο στη Ρόδο και στον Πειραιά με τους συνάδελφους έχουμε θέμα με αυτό, διότι η τροχέα δεν θα κοιτάξει ούτε θα δει αν εσύ ήσουν στο λιμάνι ή δεν ήσουν στο λιμάνι. Με τα ωράρια που υπάρχουν στους αγωγράφους πάνω.
0: Είναι το γνωστό πρόβλημα που έχετε τώρα το τελευταίο διάστημα εσείς.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό εμείς κάναμε υπομονή. Μέχρι και χτες το βράδυ ήρθε 2 το μεσάνυχτα το καράβι. Έφυγε 4 και στις 8 έρχεται άλλο τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κοιμούνται. Δεν κοιμούνται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εχθές μιλήσαμε με τον κύριο Αστράκη και με τον κύριο Μούγκρο που είναι ο υπεύθυνος εδώ πέρα για το...
0: Ο τοπικός πράκτορας της εταιρείας, ναι.
1: Ο πράκτορας, ναι. Μας είπανε και οι δύο για το στόμα τους ότι είναι η τελευταία φορά που θα πάμε νύχτα. Κάντε υπομονή και από την επόμενη φορά δεν θα ξαναπάτε νύχτα. Οκ, τα σπαζόμαστε. Δουλέψαμε και σήμερα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα έχουμε ατυχήματα, θα έχουμε θύματα. Θα υπάρξει πρόβλημα μετά στους οδηγούς και στους ιδιοκτήτες όταν η τροχέα καλεστεί να μας γράψει. Θα μας σταματήσει κάποια στιγμή, θα δει τους τσακογράφους και εκεί θα πέσουν τα προστήματα.
0: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα μεγάλο, πρόβλημα μεγάλο.
0: Οπότε κύριε Στυλιανού, βλέπουμε ότι αυτή η ακινητοποίηση του Blue Carrier 2 έχει δημιουργήσει, όπως λέμε, αναστάτωση στην αυτοπλοϊκή σύνδεση. Και στη μεταφορά βέβαια των εμπορευμάτων, έτσι,
1: ναι,
0: προς τη Ρόδο.
1: Ναι. Σοβαρά προβλήματα, πολλά σοβαρά προβλήματα. Πολύ σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργηθεί.
0: Με τα υπόλοιπα νησιά τι γίνεται? Δεν είναι μόνο η Ρόδος βέβαια.
1: Όχι βέβαια, έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Και εκεί το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στα νησιά. Και τώρα στα νησιά μας το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν έχουμε σε συγκεκριμένες ώρες προσέλευσης. Αγωνιούμε κάθε μέρα τι ώρα θα έρθει το καράβι, πώς θα έρθει το καράβι, πώς θα μπει το καράβι. Δηλαδή ένα παράδειγμα στην ΚΟ, όταν πηγαίνει μεσημέρι, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Οι ταλίκες παραμένουν μέσα γιατί η ΚΟΣ είναι ένα μικρό κομμάτι, οι δρόμοι είναι πολύ μικροί και υπάρχει τεράστια κίνηση τώρα το καλοκαίρι. Έτσι. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να περιμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο λιμένα, να ερεμήσει η κίνηση το βράδυ για να μπορεί να δουλέψουν. Δηλαδή εκεί έχουμε το αντίθετο. Λόγω μικρών δρόμων έχουμε το αντίθετο εκεί στην ΚΟ. Οι ταλίκες πρέπει να φεύγουν μετά το βράδυ ή το πρωί-πρωί. Όπως γινόταν κάποτε. Το καράβι που κάτω ποτέ έφτανε 4 ώρα στην ΚΟ και οι συνάδελφοι πηγαίνανε, γιατί ξέραμε το ωράριο, πηγαίνανε και τις αποθέσανε. Τώρα εδώ έχει θέμα. Στην Κάλυπνο έχουμε τα ίδια. Στην Λέρο υπάρχουν τα ίδια. Δεν έχουμε προβλήματα. Πρέπει η Blue Star πάθαμε μια μεγάλη τεράστια ζημιά, το ξέρουμε όλοι μας, αλλά θα πρέπει από εδώ και πέρα να δρομολογηθεί ένα καράβι οχηματογωγό πάλι, από άλλη εταιρεία, από την ίδια, δεν μας απασχολεί, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Τα ωράρια μας μέσα, τα ωράρια μέσα που μας προβλέπεται ο νόμος. Εμείς, εχθές, αυτό που δώσαμε και στον κύριο Μούγκρο και στον κύριο Αστράκη ήταν το εξής. Εμείς θα δουλεύουμε 8 το πρωί με 8 το βράδυ, για να μπορεί να αντέξει η αγορά το πρόβλημα αυτό, αλλά όχι πλέον μετά τις 8. Κλείνουμε.
0: Ναι. Και τώρα που λέτε αγορά, δώσε μας μια εικόνα της αγοράς αυτή τη στιγμή. Επειδή είσαι άνθρωπος, τα πράγματα ξέρετε τι γίνεται.
1: Αυτή τη στιγμή η αγορά ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της, να ξέρετε. Υπάρχουν θέματα. Δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας στην αγορά. Δηλαδή τα εμπορεύματα όταν μέσα ακόμα δεν γνωρίζουμε τι είναι, και αυτά για να αναπληρωθούν, για να τα αναπληρώσουμε πάνω στο κομμάτι της αγοράς, έχει μεγάλο θέμα, τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, πέρα από αυτά είναι και η ζημιά βέβαια που έχει γίνει στον εμπορικό κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται. Δηλαδή, όπως έχω πει και ξανά, όταν μια μπαλέτα καφέ κοστίζει 20 χιλιάρικα και είναι αντικαταβολή αυτή, την έχει πληρώσει ο έμπορας και έχει χαθεί τώρα μες στο καράβι αυτή, καταλαβαίνει τι ζημιά έχει πάρει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο έμπορας.
0: Ναι, και όλες βέβαια οι διαδικασίες των αποζημιώσεων είναι χρονοβόρες και ξέρουμε τι γίνεται στις περιπτώσεις αυτές, κυρία Στυλιανού.
1: Έτσι ακριβώς. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Να.
1: Γιατί αν έβαζε ένα καράβι από την πρώτη στιγμή που λέγαμε και φωνάζαμε, βάλτε ένα καράβι να δρομολογηθεί σωστά τα δρομολόγια, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα τώρα. Να συζητάμε για αυτό το πρόβλημα.
0: Ωραία. Δηλαδή, εσείς τώρα τι άλλο ζητάτε? Ξέρουμε τα αιτήματά σας, εντάξει, είναι γνωστά. Θέλετε αυτή η έκτακτη ανάγκη να μην γίνει κανονικότητα, όπως τονίζετε στην επιστολή σας?
1: Ως συνήθως αυτό γίνεται πάντοτε. Γι' αυτό τον προλαβαίνουμε τώρα για να σταματήσει. Δηλαδή, όπως και το Μπρούσκα που πάει και πήγαινε στη Σάμο, θα πάει με δύο φορές και θα γυρίσει, έγινε μόνιμο και αυτό. Πήγαινε κάθε στη Σάμο. Δεν άλλαξε ποτέ. Μόνο αυτό συνεπάγεται. Άρα, ό,τι κάνουν δεν είναι προσωρινό. Παραμένει εκεί. Άρα πρέπει και εμείς τώρα να βάλουμε το προβληματισμό μας, να πούμε το τι πρέπει να γίνει και είμαστε αποφασισμένοι από αύριο να τηρήσουμε αυτό που έχουμε γράψει. 8 με 8, τίποτα άλλο. 8 με 8.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό συνεπάγεται μετά και στην αγορά. Γιατί ενδεχομένως μπορεί το καράβι να θέλει να έρθει το βράδυ και να μην ξεφορτωθεί. Θα πάει το πρωί. Θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Και δεν μιλάμε για τα επιβατικά καράβια, μιλάμε τώρα για τα κάριελ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Οπότε,
1: το πρόβλημα.
0: Κύριε Στυλιανού, έχετε πάρει διαβέωση και από τον κύριο Ασπράκη, όπως είπατε πριν, και από τον, κύριο Μούγκρο, τον πράκτορα. Και αυτό οδηγεί σε μια δέσμευση για αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των αφήξεων, δηλαδή, αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό ακριβώς. Εμείς την επιστολή τη στείλαμε παντού, στους βουλευτές, στα υπουργεία πάνω, στην εταιρεία, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο, επί παντού αυτή, στον Εμπορικό Σύλλογο, για να είμαστε καλυμμένοι. Για να ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν αντέχουμε άλλο, δεν είμαστε μηχανές.
0: Ναι.
1: Δεν δουλεύουμε με πετρέλαιο. Άνθρωποι δουλεύουν.
0: Ζητάτε και σύσκεψη να γίνει για το θέμα αυτό, κύριε Στυλιανού, αν δεν γίνει κάτι?
1: Εννοείται. Αν δεν γίνει κάτι, θα πάμε σε σύσκεψη. Πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο. Έτσι, εμείς πάμε με το διάλογο. Ούτε θέλουμε να κάνουμε τραμπουκισμούς, ούτε τίποτα. Ούτε θέλουμε να πηγαίνουμε και να κλείνουμε τα λιμάνια μας, ούτε να κάνουμε στάση εργασίας. Θέλουμε το διάλογο. Αλλά αν ο διάλογος αυτός δεν φέρει αποτελέσματα, είμαστε στην δυσάρεστη θέση να πάμε όπως ξέρουμε.
0: Να.
1: Με στάση εργασίας και τα υπόλοιπα.
0: Οπότε λέμε ότι το σημερινό δρομολόγιο, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, θα είναι και το τελευταίο που, όπως έχετε πει, που θα εκφορτωθεί.
1: Οι συνάδελφοι ήδη το πρωί, δύο ξημερώματα, ήταν όλοι εκεί και ξεφορτώνανε και μέχρι τώρα. Και τώρα δουλεύουν, περιμένουν το δεύτερο καράβι να έρθει. Να. Όπου να είναι. Καταλάβατε. Ήδη οι άνθρωποι το έχουν κάνει. Ήδη πάλι βάλαμε πλάτη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις 56 μέρες, αν με σταματήσει η τροχέα, δεν θα μπορώ να αποδείξω ότι ήμουν στο λιμάνι μέσα.
0: Να.
1: Δεν θα μπορώ να το αποδείξω αυτό. Και θα χάσω το δίπλωμά μου, θα φάω το πρόστιμο που ορίζει ο νόμος, είναι πάνω από τα 1000 ευρώ. Και δεν είναι το πρόστιμο, είναι το δίπλωμα που χάνετε.
0: Τα πρόστιμα από τότε έχουμε μιλήσει ξανά, έχουν συνεχιστεί, έχει κόψει και άλλα πρόστιμα η τροχέα στο θέμα αυτό, κύριε Στυλιανού.
1: Βεβαίως. Συνέχεια γίνονται ελέγχοι. Βέβαια, έχουμε μαζευτεί όσο μπορούμε, όσο μπορούμε έχουμε μαζευτεί. Ναι. Αλλά σας λέω το, αυτό το πρόβλημα τώρα δεν δημιουργήσαμε εμείς με τα ωράρια. Δημιουργήθηκε από την ημέρα που κάηκε. Εγώ πήγα την Παρασκευή στη νέα διοικητή της Τροχέας να την ενημερώσω για την Παρασκευή, γιατί είχαν πάλι το ίδιο πρόβλημα. Έρχονταν δύο τα ξημερώματα και θα πηγαίναμε σε ρί και μου λέει δεν είναι δικό μου θέμα. Να βρείτε οδηγούς. Πού να βρούμε οδηγούς τώρα, δηλαδή δουλεύουμε μεταξύ μας εδώ. Πού να βρούμε οδηγούς. Υπάρχουν οδηγοί και δεν τους πήραμε σε δουλειά.
0: Ξέρουμε ότι οι οδηγοί είναι δυσέβρετοι στο κομμάτι το δικό σας.
1: Μα καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή πάμε να σώσουμε ένα κομμάτι να μην γονατίσει το νησί μας. Έτσι. Και μας λένε είναι δικό μας θέμα. Είναι δικό μας θέμα. Είναι δικό μας θέμα. Είναι του νησιού. Εμείς οφείλουμε να εξυπηρετήσουμε το νησί. Αν κάποιοι νομίζουν ότι το κάνουμε για δύο έφελος, να δουλεύουμε 20 ώρες την ημέρα, ναι, είναι γελασμένοι. Ποιος ο άνθρωπος θέλει να δουλεύει 20 ώρες την ημέρα πάνω σε ένα τιμόνι, ή 18 ώρες ή 15 ώρες.
0: Ναι, και πόσο δύσκολο είναι και δουλειά πάνω στο τιμόνι να είσαι τόσες ώρες, έτσι. Έχει και μια επικινδυνότητα, βέβαια.
1: Δεν είναι ένα επιβατικό αυτοκίνητο, είναι ένα όχημα μεγάλο, είναι 15 μέτρα όλο μαζί, που φεύγει από το λιμάνι. Καταλαβαίνετε τις συνέπειες αυτές, αν γίνει μη κακό κάτι, που θα ακολουθήσουν. Και ζητάμε λίγο την κατανόηση όλων και ειδικά της Τροχέας για αυτούς τους ανθρώπους, όχι για μένα που δουλεύω γερανό, για αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι. Απόλυτα κατανοητό, κύριε Στυλιανού. Ναι. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Εδώ είμαστε, 26 λεπτά μετά τις 8. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρόεδρο των οδηγών φορτηγών, τον κύριο Σιλιανού, και με αφορμή, επειδή αναφέρθηκε στην ελληνική αστυνομία, θέλω εδώ να τονίσω κάτι, γιατί το είπαμε ξανά εδώ μέσα από την συχνότητα της Έρνου του Αιγαίου, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας, γιατί η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί για μια νέα εκτεταμένη απάτη μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS, το οποίο SMS το είχα πάρει και εγώ τις προηγούμενες μέρες. Τώρα, με πρόσχημα, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στα μηνύματα που λαμβάνετε. Με πρόσχημα λοιπόν την ειδοποίηση για υποτιθέμενη τροχαία παράβαση ή πρόστιμο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι δράστες αποστέλουν συνδέσμους που οδηγούν σε αλλιευτικές ιστοσελίδες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νέα πάτη για δίθεν τροχαία παράβαση. Μοιάζει να έρχεται από το gov.gr και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, απατεώνες θέλουν SMS για δίθεν τροχαία παράβαση ή πρόστιμο, κάνοντας να φαίνεται ως αυθεντικό και μάλιστα προερχόμενο το μήνυμα μέσα από το gov.gr. Τώρα τι γίνεται με αυτό? Το link αυτό οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα που ζητά πινακίδα κυκλοφορίας, στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Μην πατάτε όμως πάνω στο link αυτό σε SMS, γιατί το gov.gr δεν θα σας στείλει ποτέ σύνδεσμο. Να το καταλάβετε αυτό. Μπαίνετε μόνοι σας, μόνο στο επίσημο gov.gr για οποιοδήποτε έλεγχο ή πληρωμή. Αυτό αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από την αστυνομία. Οπότε δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατάνε ποτέ σε τέτοιους συνδέσμους και να μην αποκαλύπτουν ποτέ τους προσωπικούς τους κωδικούς ή στοιχεία καρτών. Γιατί αν τα δώσετε όλα αυτά, απλά θα βιάσει ο λογαριασμός σας από την τράπεζα, στην τράπεζα μάλλον. Αυτά όσον αφορά το μήνυμα της ελληνικής αστυνομίας. Περνάμε σε διαφημίσεις. Το τραγούδι μας οδηγεί σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Polycritic Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες polycritic.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και εδώ είμαστε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. 36 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι ή έχετε μόλις συντονιστεί εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Είστε στην Έρθνο του Αιγαίου. Είναι η πρωινή ατζέντα. Μέχρι τις 9 πάμε παρέα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Θα πάμε τώρα στην Κάλυμνο. Γιατί χθες είχαμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας της καρδιολογικής κλινικής. Εκεί βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγγενίασε λοιπόν την ανακαινισμένη πτέρυγα της καρδιολογικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου. Στα εγγένεια παρευρέθηκαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Διοικητής Δεύτερης ΥΠΕ, ο Μητροπολίτης Λέρου Καλύμνου Αστυπάλιας. Είναι αυτή η κλινική που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, διαθέτει 400 τετραγωνικά μέτρα και εξοπλίστηκε με δωρεά 32.500 ευρώ. Μάλιστα, ο Υπουργός δήλωσε ότι αυτή η νέα κλινική και το τμήμα επιγόντων περιστατικών βελτιώνουν την παροχή των υπηρεσιών στην περιοχή και μειώνουν την ταλαιπωρία των ασθενών. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως νωρίτερα, πριν γίνουν τα εγγένεια, επισκέφθηκε για το Δημαρχείο της Καλύμνου, είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Καλύμνου, τον κύριο Μαστροκούγκο, αλλά και τον Έπαρχο Καλύμνου, τον κύριο Μουσελή. Πάμε να ακούσουμε τα όσα υπόθηκαν στη συνάντηση που είχαν εκεί στο Δημαρχείο της Καλύμνου.
1: Να καλωσορίσουμε για πολλοστή φορά, θα έλεγα, στο Δημαρχείο της Καλύμνου τον Υπουργό Υγείας και την Πρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κάθε πέρασμα υπουργέ είναι καλό. Και μόνο η βλεμματική επαφή που έχετε με τους ανθρώπους αυτής της κοινωνίας, με τα στελέχη της κοινωνίας, έχει θετικό πρόσημο. Και αν το πέρασμα αυτό συνοδεύεται και με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις, είναι ακόμα καλύτερα. Και θέλω να πω, και θα το πω και έξω, ότι την πρώτη φορά που ήρθε ο Υπουργός, που ήμασταν αρκετά αυστηροί απέναντί του, κάναμε υπουργέ μια λίστα. Θυμάστε. Και σας είπα, επειδή δεν φιλοδοξώ να είμαι δήμαρχος καριέρας και δήμαρχος της καρέκλας, θέλω να είμαι δήμαρχος των ανθρώπων οι οποίοι με ψηφίζουν για να κάνω το καθήκον μου. Τι κάναμε λοιπόν, κάναμε μια λίστα και είπαμε, πρώτο θέμα στο νησί της Καλύμνου είναι το νοσοκομείο. Και είναι θέμα το οποίο είναι πολύπαθο. Η επικαιρότητα ήταν πάντα απασχολημένη με το νοσοκομείο της Καλύμνου. Και βάλαμε λοιπόν κάποια πράγματα κάτω. Ένα-ένα από αυτά άρχισαν να υλοποιούνται. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ένας χώρος περίπου 600 τετραγωνικά, δεν θυμάμαι και πόσα είναι, ένας χώρος μεγάλος, έχει όχι μόνο αναπλαστεί, έχει γίνει σύγχρονος. Είναι μια δαπάνη γύρω στις 604.000 ευρώ, όπου συμπληρώθηκε με ίδιους πόρους από το νοσοκομείο. Ένα φίλο εδώ, τον αγαπητό Ηλία, έδωσε και αυτός ό,τι μπορούσε να δώσει. Και αυτή τη στιγμή, επειδή το νοσοκομείο δεν είναι απλή υπόθεση, δεν είναι υπόθεση του κέντρου που αν δεν πάμε στο ένα νοσοκομείο θα πάμε στο άλλο και θα πάμε με αυτοκίνητο. Εδώ είναι οι ζωές μας. Εδώ θα γεννήσουν οι γυναίκες μας. Εδώ έχουμε τα βρέφη μας, τα παιδιά μας, εδώ είναι όλη μας η ύπαρξη. Άρα το νοσοκομείο για μας είναι κάτι πολύ βασικό, πολύ ουσιαστικό και χαιρόμαστε, Υπουργέ, που γίνονται οι παρεμβάσεις πέρα από τις οποιασδήποτε γκρίνιες υπάρχουν. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πολλές φορές μπορώ να πω ότι δουλεύουμε τόσο που δεν υπάρχει και η αντίστοιχη ενημέρωση προς τον κόσμο. Σας καλωσορίζω.
2: We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από το νοσοκομείο Καλύμνο, από τα εγγένεια της καρδιολογικής, και εδώ πρέπει να προσθέσω ότι συγκινητική ήταν και η δωρεά των αδελφών Καθοπούλη στη μνήμη του πατέρα τους, και προηγήθηκαν βέβαια, όπως είπα και πριν, και οι επισκέψεις του Υπουργού στο Δημαρχείο, στο Επαρχείο. Έγιναν συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και φορείς του νησιού. Είχαμε και σύσκεψη χθες για τους εκπροσώπους των αλλιέων για τα προβλήματα του κλάδους, βέβαια αυτά, στην Κάλυμνο. Πάμε τώρα στην Κάρπαθο, γιατί ο Υπουργός Υγείας πέρασε και από την Κάρπαθο, εγγενίασε τον πρώτο αξονικό τομογράφο στο νοσοκομείο της Καρπάθου. Και πάμε στην Έπαρχο Καρπάθου, Γάσου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Νικολαίδου. Καλημέρα, κυρία Νικολαίδου, από τη Ρόδο.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Κουλούμπρη, και σας εύχομαι πολλές επιτυχίες στη νέα σας ευδιανή πορεία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι κάνει η Κάρπαθος, πώς είναι σήμερα?
3: Καλά, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για τη ελευθερία της Καρπάθου. Προχθές, πράγματι, την 5η Οκτωβρίου, παρευρέθη στο νησί μας η αυτοεξοχώτη της Πρωτοπροέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός, ο Περιφερειάρχης, οι βουλευτές, και έγιναν, όπως προείπατε, τα εγγένεια του πρώτου, του αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Καρπάθου. Ναι. Ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό, γιατί καταλαβαίνετε πόσο. Τι δυνατότητες ανοίγει στην ιατρική φροντίδα και κάλυψη των κατοίκων της.
0: Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δημόσιος φορέας ιδιωτικός που να παρέχει υπηρεσίες ακτινοδιάγνωσης.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ακόμα περισσότερο αυτή η τοποθέτηση του αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο της Καρπάθου δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να μπορούν να καλύψουν ανάγκες τους χωρίς την μετακίνηση στην οποία υποβάλλονταν όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να βρουν κάποιες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Βέβαια, έγιναν τα εγγένεια, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, θα ακολουθήσει και η ολοκληρωτική πια αξιοποίηση του αξονικού τομογράφου. Μαζί με τον Υπουργό Υγείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο και ο γιατρός, που ήδη έγιναν ενέργειες από την διοίκηση, προκειμένου και να εκπαιδεύσει το ιατρικό προσωπικό και να μπορεί να, όπως είπα, να ολοκληρωθεί η αξιοποίησή του.
0: Από ό,τι γνωρίζουμε, κυρία Νικολαίδου, το επόμενο διάστημα θα γίνει η σύναψη σύμβασης με τον ιατρό ακτινοδιαγνώστη.
3: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ο οποίος, σας είπα, ότι συνόδευε τον Υπουργό Υγείας, ήδη έχει επισκεφθεί το νησί μας αρκετές φορές, οπότε προσδοκούμε ότι η πλήρης αξιοποίηση του αξονικού είναι στο κοντινό άμεσο μέλλον.
0: Ναι. Και από ό,τι θυμόμαστε, ξεκίνησαν το Μάρτιο του 26.
3: Ναι, ναι. Εγκατάσταση... Το 26 τέθηκε επίσημα σε λειτουργία ο αξονικός τομογράφος.
0: Ναι, ναι.
3: Και βέβαια, εντάξει, δεν τελειώνουν εκεί, οι ανάγκες είναι μεγάλες. Ξέρετε, το νησί έχει μια διαφορά πληθυσμιακή τεράστια σε χειμώνα και καλοκαίρι. Η διοίκηση ήδη δρομολογεί την δημιουργία του τεχνικού νεφρού και εκεί η περιφέρεια είναι ότι ο Υγείο και ο Περιφερειάρχης κοντά βοήθησε στην χρηματική υποστήριξη της όλης ενέργειας, και από ό,τι είπε η διοικήτρια στην εκφώνησή της, προσδοκούμε μέσα στο 2027 να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι του νοσοκομείου. Ναι. Με πολλά βέβαια άλλα προβλήματα, τα οποία, ξέρετε, με πολύ κόπο και πολύ επιμονή, και η διοικήτρια και το ΔΣ μαζί με τη στήριξη του Περιφερειάρχη επιδιώκουμε τη λύση τους. Ξέρετε, η υγεία άπτεται της καθημερινότητας των πολιτών και πρέπει συνέχεια να είμαστε υπαγρύπνηση και υπατμόνο.
0: Ναι. Πέρα από αυτό, το άλλο κομμάτι, κύριε Νικολαίδου, είναι και η μονάδα, η ίδρυση μονάδας τεχνητού νεφρού. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε αυτό?
3: Να σας πω, εδώ έχει ήδη επισκεφθεί το νοσοκομείο μας διοικήτρια νεφρολογίας του ΕΣΥ, η οποία μαζί με την διοικήτρια και το ΔΣ δρομολογούν την υποστήριξη και την έναρξη της ομάδας τεχνητού νεφρού μέσα στο 2027. Ήδη η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει προβεί στην χρηματική υποστήριξη του εγχειρήματος με περίπου 620.000 ευρώ μέσω του προγράμματος περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, και όπως είπα, είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα του 27. Γιατί και αυτό, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Πολλοί νευροπαθείς από την Κάρπαθο αναγκάζονται να την εγκαταλείψουν. Κάποιοι ζουν στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Αθήνα. Ολόκληρες οικογένειες έχουν μετακομίσει.
0: Και αυτό γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί τώρα. Αυτό υπάρχει ανάγκη, δηλαδή.
3: Βέβαια, βέβαια. Να μην ξεχάσω, βέβαια, να υπογραμμίσω εδώ και να πω ότι ένα από τα αιτήματα δημιουργίας του νοσοκομείου Καρπάθου ήταν η δημιουργία τεχνητού νεφρού.
0: Ναι.
3: Ήταν ένα από το, μάλλον το μοναδικό αίτημα που είχε υποβάλει τότε ο Σεβασμιότατος, γιατί όπως ξέρετε η γη στην οποία ανεγέρθη το νοσοκομείο είναι η γη που παραχωρήθηκε από την Μητρόπολη και από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Απερίου. Οπότε και αυτό δρομολογείται, παρά το ότι να πούμε ότι οι κτηριακές ανάγκες του νοσοκομείου είναι τεράστιες. Δεν υπάρχουν υπόγεια και όλο αυτό δυσχεραίνει την εξέλιξη του έργου. Όμως και εκεί προσδοκούμε ότι θα βρεθούν λύσεις με την δημιουργία νέων κτηριακών υποδομών.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο η Κάρπαθος, είναι και η Κάσος η οποία έχει ανάγκες και εξυπηρετεί και την Κάσο άμεσα.
3: Ακριβώς. Εξυπηρετεί ανάγκες και της επαρχίας γενικά. Mm. Να υπογραμμίσουμε βέβαια, κυρία Κουλούμπρη, εδώ ότι η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή, η ουσιαστική συμμετοχή, θέλω να το πω αυτό, του Υπουργού Εξωτερικών, του Καρπάθου Υπουργού Εξωτερικών, κυρίου Γεραπετρίτη, είναι ουσιαστική και άμεση. Δεν υπήρξε θέμα που να ενοχλήθηκε για το νοσοκομείο Καρπάθου ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα του νησιού και να μην ανταποκρίθηκε στα μέτρα του δυνατού και με όποια βοήθεια του ήταν δυνατή και αναγκαία.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές για το θέμα αυτό από την Κάρπαθο.
3: Ναι. Συνεχίζονται βέβαια οι εορταστικές εκδηλώσεις. Εορτάστηκε με μεγάλη επισημότητα η 5η Οκτωβρίου. Το επαναστατικό κίνημα της Καρπάθου που την έφερε πρώτη από όλα τα Δωδεκάνησα να υψώσει την Γαλανόλευκη και να ανακτήσει επιτέλους ελεύθερο ελληνικό αέρα. Αύριο εδώ στην Αρκάσα έχουμε την Ιμακολάτα, στο Απέρι έχουμε την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης των Ιταλών, στην Όλυμπο, στη Βολάδα έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων που καλό θα ήταν να τα παρακολουθήσουμε σε έναν άλλο χρόνο, έτσι με περισσότερο χρόνο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
0: Να, εντάξει, είναι γνωστή και η ιστορία.

0: Μα για να πάμε στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι έχει ιδρυθεί στην Κάρπαθο ένα σύλλογο γυναικών Καρπάθου,
0: ναι,
1: που λέγεται ο Σύλλογο Γυναικών Μαζί. Και στο τέλος Οκτωβρίου και εμείς συμμετέχουμε σε αυτόν τον μήνα καρκίνου. Έχουμε μια διάλεξη για τον καρκίνο του μαστού και την 1η Νοεμβρίου κάνουμε και εμείς την πρώτη πορεία μας.
0: Ωραία.
1: Για τον καρκίνο μαζί, η Κάρπαθος μαζί το ζει με ψιλονιώτα.
0: Ωραία, καλό αυτό το, όπως το λέτε, αλλά θα, ναι, σε μια άλλη επικοινωνία που θα έχουμε τηλεφωνική.
1: Ωραία. Καλώς.
0: Μπορούμε να το πούμε πιο αναλυτικά για να το ακούσουν και οι εκδοτές μας, αλλά και στην Κάρπαθο τι γίνεται. Καλή πρωτοβουλία πάντως.
1: Με πιάνει μια επιθυμία στην επιθυμία. Στην επικοινωνία μας θα τα πω όλα.
0: Βεβαίως, ναι. Αλλά σίγουρα σε μια άλλη. Σε ένα άλλο τηλεφωνικό ραντεβού θα τα αναλύσουμε περισσότερο, κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Και πάλι ευχές για πολλές επιτυχίες.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στην Κάρπαθο. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

Μήνυμα από ακροάτρια, αν θα γίνουν ψυκασμοί, δακοκτονίας και τι γίνεται, δεν έχουν γίνει ακόμα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Βλέπω εδώ ότι από σήμερα θα ξεκινήσει αυτή η νέα φάση των δολωματικών ψυκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, καθώς και όχι μόνο στη Ρόδα αλλά και στα νησιά και στην Κάρπαθο, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στη Λέρο, στην Αστυπάλια, στην Τήλο και την Νήσιρο. Όπως λέω στο πρόγραμμα είναι και τα υπόλοιπα νησιά, και μάλιστα το πρόγραμμα αφορά εδώ στο νησί μας, στη Ρόδο, και τις δημοτικές ενότητες, αρκετές δημοτικές ενότητες της Ρόδου. Τώρα από σήμερα μέχρι να γίνει η ολοκλήρωση των ψυκασμών, περίπου αυτό διαρκεί περίπου μία εβδομάδα, αλλά αυτό θα γίνει. Απαντάμε στο ερώτημα που δεχτήκαμε χθες από ακροάτρια. Λοιπόν, το τραγούδι μας οδηγεί στις διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, έρχεται η Χριστίνα Μέγα, ακολουθεί με την εκπομπή της. Αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη, Μαρία Βάλα, Γιώργος Αθανασίου. Πλήρες πρόγραμμα εδώ, ενημερωτικό μέσα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Εμείς ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλημέρα σε όσους είστε συντονισμένοι εδώ από νωρίς στη δική μας συχνότητα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά πρόκειται να ζητήσει άμεσα η ΔΕΙΑΡ. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση καταθέτει αίτημα για επίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου ο Δήμος Ρόδου ως δεύτερος εταίρος της σύμβασης να λάβει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση που η περιφέρεια αρνηθεί να προχωρήσει στην τροποποίηση των όρων ως τρίτος εταίρος, η υφιστάμενη σύμβαση για το φράγμα θα καταγγελθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το ελεγκτικό συνέδριο παραπέμπεται η κόντρα ΔΕΙΑΡ και περιφέρειας για το νότιο υδραγωγείο. Η περιφέρεια κατηγορείται ότι δεν κατέβαλε εγκεκριμένο ποσό 1.800.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση ήταν ενεργή. Οι απαντήσεις θα δοθούν, αν όχι σε εμάς, θα δοθούν στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο ελεγκτικό συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όπου αλλού πρέπει, αναφέρει χαρακτηριστικά η ΔΕΙΑΡ. Για τοξικότητα, εμπάθεια και απόγνωση κατηγορεί τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αναφέρει ότι οι κινήσεις του αποτελούν προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας και άλοθη για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες της διοίκησης για τη ρύπανση από τον βιολογικό στο Βόδι. Όσες καταγγελίες και ψέματα και αν επιστρατευτούν, δεν θα σβήσουν τα πεπραγμένα σας καταλήγη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και κατοίκους του νησιού προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Στο πλευρό των εργαζομένων που δοκιμάζονται από το κύμα της ακρίβειας στέκεται το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ζητώντας άμεσες και χειροπιαστές λύσεις. Στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων βρίσκονται οι αξιοπρεπείς μισθοί που να καλύπτουν τις ανάγκες του μήνα, η προσιτή στέγαση, η μείωση του κόστους των καυσίμων καθώς και η ουσιαστική στήριξη των εποχιακών εργαζομένων αμέσως μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Την ανακήρυξη ως τοπικών αργιών σε Κάλυμνο και Κάσο των ημερομηνιών που συνδέονται με την ναυμαχία του Γέροντα στις 29 Αυγούστου και του Ολοκαυτώματος της Κάσου στις 7 Ιουνίου, ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Σημειώνει ότι η στήριξη ακριτικών νησιών και η ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης και συνείδησης αποτελούν επιλογές με εθνικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Τις βάσεις για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ του Νοτίου Αιγαίου και της Ινδίας έθεσαν στη Ρόδο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Ινδός Πρέσβης Ραβί Σανκάρ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου της Στάφης στη Ρόδο μετά και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος ζήτησε τη στήριξη του Πρέσβη για το άνοιγμα στην Ινδική αγορά, τονίζοντας ότι η μακραίωνη ιστορία, ο πολιτισμός και η γαστρονομία αποτελούν τις ιδανικές γέφυρες επικοινωνίας για τη σύνδεση των δύο λαών. Κραυγή αγωνίας από τους μεταφορείς και τους επαγγελματίες οδηγούς στη Ρόδο. Καταγγέλουν ότι οι αφίξεις των πλοίων μετά την ακινητοποίηση του Blue Carrier 2 τους αναγκάζουν να εργάζονται ασταμάτητα όλο το 24ωρο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια λόγω εξάντλησης. Διευκρινίζουν ότι στηρίζουν την ομαλή τροφοδοσία, αλλά ξεκαθαρίζουν πως η έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να γίνει μόνιμη κανονικότητα. Σεισμική δόνηση με γιάθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 28 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Γενικά καλός ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τον Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Την Ελεονόρα Μελέτη, τη θυμάστε? Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι. Να ανησυχεί για τους εργοδότες. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Διερωτήθηκε από το Βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τόσα χρόνια, ως φαίνεται, είχαμε μία εντελώς λανθασμένη εικόνα για την αγορά εργασίας. Νομίζαμε ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζονται. Τελικά το πραγματικό δράμα ήταν αλλού, κυρίες και κύριοι. Στον εργοδότη που εκβιάζεται από τον εργαζόμενο. Γιατί ξέρετε τι είναι να ζητά ο εργαζόμενος μισθό, να ζητά ρεπό, να ζητά να τηρείται το ωράριό του? Αυτός ο εκβιασμός, γιατί περί εκβιασμού πρόκειται όταν ζητάς μισθό, στρεσάρει τον άμυρο εργοδότη και καταλήγει να χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Αντί να ζητάμε μείωση μισθού, ακόμα και να οργαζόμαστε αφιλοκερδώς, έχουμε και απαιτήσεις. Να παίρνουμε μισθό, να παίρνουμε ρεπό, να τηρείτε το ωράριό μας. Ντροπή. Μόνο αυτό έχω να πω. Ντροπή. Στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας φτάσαμε στο σημείο να μας κλέβει μέχρι και ο Φίλιππος Καμπούρης. Ναι, ο Φίλιππος Καμπούρης της παρακμιακής τηλεόρασης, γνωστής και ως Trash TV. Φέρεται ως εγκέφαλος, ένας ανεγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης που φέσωσε τον ΕΦΚΑ με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ξέχασα να πω ότι είναι και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, από όπου αναδείχθηκε όλη η αφρόκρεμα της ακροδεξιάς. Κατά τα λοιπά, μας ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο. Προφανώς κάτι θέλει και προφανώς θα του το δώσουμε. Στο μικρό κοσμό μας τώρα, η απόφαση της ΔΕΙΑΡ να ζητήσει τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο στην ήδη σκληρή αντιπαράθεση με την περιφέρεια. Σε περίπτωση που η περιφέρεια δεν συνενέσει στην τροποποίηση, τότε η δημοτική επιχείρηση θα καταγγείλει τη σύμβαση. Δεν το λες και μικρή εξέλιξη. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα επικρατήσει η λογική της συνεννόησης ή η λογική του «εγώ δεν κάνω πίσω». Προσωπικά, ποντάρω στο δεύτερο. Την ίδια ώρα, η περιφέρεια επιμένει να βάζει στην αντιπαράθεση και τις θάλασσες της Ρόδου, θέλοντας να πλήξει τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, υποστηρίζει ότι έχουν ρυπανθεί απολύματα. Και αναρωτιέμαι, αντιλαμβάνονται ότι με τέτοιες αναφορές δυσφημούν το νησί που υποτίθεται ότι υπηρετούν? Γιατί ακόμα και να υπήρχε πρόβλημα, δεν το λες. Δεν τολμάς να το εξτομίσεις για έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Για να μην πω το μεγαλύτερο. Για να κερδίσει ο ένας πόντους απέναντι στον άλλο, κινδυνεύουμε να χάσουμε
όλοι. Και κυρίως η Ρόδος. Πεταμένα λεφτά αυτά που δίνετε για την τουριστική προβολή. Γιατί όσο και αν διαφημίζεις έναν προορισμό, δύσκολα ανατρέπεις μία εικόνα που έχει κάνει το γύρο του κόσμου.

0: 16 λεπτά μετά τις 9 κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τι έγινε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Αποφασίστηκε η τροποποίηση, ομοφόνος κιόλας, η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά. Μάλιστα, η επιχείρηση πρόκειται να καταθέσει και αίτημα για επίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου ο Δήμος Ρόδου, ως ένας ακόμη εταίρος της προγραμματικής αυτής σύμβασης, να λάβει σχετική απόφαση. Ο τρίτος εταίρος, που είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε περίπτωση που αρνηθεί, γιατί και αυτό αποφασίστηκε χθες, θα, αν αρνηθεί, τότε η ΔΕΙΑΡ θα προχωρήσει, οι άλλοι δύο εταίροι ίσως, η ΔΕΙΑΡ και ο Δήμος Ρόδου, θα καταγγείλουν την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε εχθές, είπε μάλλον εχθές, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ ο πρόεδρος Σωτήρης Βαγιανός.
1: Έρχεται να δώσει τέλος στην όποια διαμαχή, τα πράγματα εδώ είναι ξεκάθαρα, είναι η άποψή μας. Εμείς αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, εμείς είμαστε ένας εκ των τριών συμβαλωμένων. Εμείς εγκρίνουμε την τροποποίηση, ο Δήμος θα εγκρίνει την τροποποίηση, θα απομένει και η έγκριση της περιφέρειας, έτσι ώστε να τροποποιηθεί, να εγκριθεί το σχέδιο, να υπογραφεί, να πάει στο ελεκτικό, να ελεχθεί και να γυρίσει. Αν η περιφέρεια αρνηθεί, δεν έχουμε συμφωνία. Όταν δεν έχουμε συμφωνία, είναι πολύ πιθανό το σενάριο της καταγγελίας σύμβασης και να μπει αποπτία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και τα δικαστήρια να ελέγξουν τις προτάσεις μας και να δουν αν έχουμε δίκιο ή όχι με κατεπίγουσες διαδικασίες. Αυτά ό,τι συζητάμε έχει να κάνει με νερό, δεν θα αφαιθεί τίποτα στην τύχη. Σήμερα που μιλάμε, λαμβάνουμε την απόφαση που θα δούμε αν η περιφέρεια είναι αυτός που αδικείται ή αυτός που δεν κάθεται στο τραπέζι.
0: Θα πρέπει να πω πως ήταν μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, την οποία για πρώτη φορά παρακολουθήσαμε οι δημοσιογράφοι. Επιβεβαιώσαμε πράγματα τα οποία είχαμε ακούσει στο παρελθόν ως πληροφορίες, όπως ότι ο Φώτης Χατζηδιάκος πιέστηκε για να υπογράψει την πρώτη προγραμματική σύμβαση για το φράγμα Γαδουρά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο ίδιος το είπε, πιέστηκε για να υπογράψει τη δεύτερη προγραμματική σύμβαση ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Την πρώτη, γιατί θα τον ακούσουμε τώρα, δεν την υπέγραψε. Ωστόσο, όταν κλήθηκε να απαντήσει στο αν υπέγραψε τη δεύτερη προγραμματική σύμβαση, που ήταν και πολύ μεγαλύτερη σε ύψος χρημάτων, απάντησε ναι, γιατί πιέστηκε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καρανικόλα, που είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΔΕΙΑΡ.
2: Όλα αυτά που τραβάνε αυτή τη στιγμή και κουβεντιάζουν όλα, όλα αυτά που τραβάτε εσύ τα τραβάτε. Ξέρεις που είναι το κακό? Η πρώτη προγραμματική σύμβαση. Η πρώτη. Όταν το δοποιώ ήταν θολό και εδώ μέσα ένας βρέθηκε να πει όχι. Και μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Είχαμε τις δυνατότητες να πάρουμε το προσωπικό τα 20 άτομα, να τους κάνουμε συμβάσεις και να τους έχουμε εδώ. Οι πολιτικές αποφάσεις των κυρίων που καμαρώνουν την ψηφία τη δεύτερη μας πήραν στο κρεμό. Αυτό είναι. Η πρώτη προγραμματική σύμβαση δώσαμε το φράγμα εκεί που το δώσαμε. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Άσε τώρα τον αγαπητό και τον δάσκαλο να μου λένε. Όχι. Ο μόνος που δεν το ψήφισε ήταν το σωματείο. Το σωματείο το ψήφισε και επιμέναμε ότι μπορούμε να πάρουμε τους ανθρώπους που είχε ο εργολάβος να τους είχαμε και εμείς. Λοιπόν, αυτοί σήμερα λένε αυτά που λένε και τραβάμε ό,τι τραβάμε. Αυτά είναι, πρόεδρε.
0: Την πρώτη προγραμματική δεν την ψήφισε. Τα έβαλε μάλιστα και με τον Δημήτρη Ζανετούλη και τον αγαπητό Πάλα για το γεγονός ότι την ψήφισαν. Ωστόσο στην πορεία αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να ψηφίσει τη δεύτερη γιατί πιέστηκε. Λοιπόν, σας είπα, ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Μαθαίνεις πράγματα όταν παρακολουθείς συνεδριάσεις, παρότι είναι, θα πρέπει να πω, ιδιαιτέρως κουραστικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Τσίκη, τι ακριβώς δήλωσε.
3: Όταν πρωτοανέλαβα την διοίκηση, Σεπτέμβριος του 22 ήταν, οι πρώτοι που με επισκέφτηκαν ήταν ο αγαπητός και ο Δημήτρης, θέτοντάς μου το θέμα αυτής της προγραμματικής σύμβασης και του κόστους. Τι σας είπα, αν θυμάστε, η προγραμματική αυτή σύμβαση στηρίχθηκε σε κάποιες οικονομοτεχνικές μελέτες κτλ. Κτλ. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να αμφισβητήσουμε εκ των προτέρων ότι δεν θα γίνουν τα έργα, ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η σωστή ποσότητα χημικών προϊόντων κτλ. Και επειδή άκουσα πριν λίγο τον πρόεδρο να λέει ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες από το 16 και τα λοιπά, θα του υπενθυμίσω κάτι. Τι είναι η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ? Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ είναι ένας μαραθώνιος, το έχω ξαναπεί η πρόεδρε, είναι ποιητικό. Είναι ένας μαραθώνιος που παίρνεις τη σκητάλη από την προηγούμενη διοίκηση με το βάρος του παρελθόντος και με προοπτική το μέλλον. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε, αγαπητέ Λάμπη, να λέμε καλός, κακός, υπέγραψες από τη στιγμή που έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν τότε με τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Τώρα, αν εκ των πραγμάτων δεν έγινε το έργο του Β' φάσης, δεν χρησιμοποιήθηκαν, νομίζω είχες θέσει το θέμα ότι εκεί που έπρεπε να, παράδειγμα λέω, να χρησιμοποιηθούν 10 κιλά χημικά, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 5 κιλά και ήταν λάθος η μελέτη. Πώς μπορούσε να το ξέρει η διοίκηση, η τότε διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, η οποία προφανώς εξαπατήθηκε, ενδεχομένως, λέω εγώ, ή το Δημοτικό Συμβούλιο? Λίγο και πάλι. Έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Επειδή το 16, πρόεδρε, εδώ ήμουν μέχρι τον Μάρτιο του 17 και για τον βιολογικό έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν.
0: Λοιπόν, προφανώς εξαπατήθηκε. Ενδεχομένως, είπε και το προφανώς και το ενδεχομένως ο κύριος Τσίκης, εξαπατήθηκε η ΔΕΙΑΡ, εννοείται από την περιφέρεια, έτσι, από τον τρίτο εταίρο, δεν εξαπατήθηκε από το Δήμο, είναι προφανές αυτό, άρα ποιος απομένει, η περιφέρεια που είναι ο τρίτος εταίρος. Αναφέρθηκε ο κύριος Τσίκης και στο 16-17, όπου υπεγράφει η πρώτη προγραμματική σύμβαση και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά πως είχε διαφωνήσει με αυτήν την πρώτη προγραμματική σύμβαση με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από τον Φώτη Χατζηδιάκο τότε. Λοιπόν, από τη διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Τώρα, πάμε να ακούσουμε ποιον, τον Δημήτρη Ζανετούλη.
4: Την πρόταση σας, κύριε Πρόεδρε, και είναι μια έκκληση αυτή τη στιγμή που κάνω, εξορθολογισμός. Δεν θέλουμε κανένα πόλεμο, δεν θέλετε κανένα πόλεμο, η πρότασή σας είναι υγιής, εξορθολογισμός. Ούτε πάμε να κηρύξουμε τον πόλεμο, θέλουμε μια νέα τροποποιημένη σύμβαση, η οποία θα έχει μια άλλη επιτροπή, όπου ο Δήμος θα έχει δύο μέλη, η ΔΕΙΑΡ δύο μέλη, τρία μέλη, η Περιφέρεια, και όπου τα μέλη αυτά δεν θα μπορούν να συμμετέχουν και στις δύο επιτροπές, έτσι ώστε να είναι μια υγιή σύμβαση σύμφωνα με τη μελέτη που μας παρουσιάσατε, 8, 9, 10 εκατομμύρια. Και ακόμα, αν δεν δέχεται η περιφέρεια αυτή τη μελέτη, ας ορίσουμε κοινό εμπειρογνώμονα να υπάρχει και ο επόπτης που λέτε. Σας άκουσα σήμερα να κάνετε μία πρόταση για να βγούμε από το αδιέξοδο. Όχι εμείς, αν θέλετε η περιφέρεια, σε αυτό το αδιέξοδο της επιμονής και της επιβολής της πολιτικής ισχύως.
0: Μάλιστα. Αδιέξοδο της επιμονής και της υποβολής πολιτικής ισχύως. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, στον σχολιασμό μου, ότι θα δούμε ποια λογική θα επικρατήσει. Η λογική της συνεννόησης ή η λογική του εγώ δεν κάνω πίσω. Και όπως είπα, ποντάρω προσωπικά στο δεύτερο, στο εγώ δεν κάνω πίσω. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτά από την χθεσινή ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία
3: 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
4: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Polycritic Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες polycritic.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε, μεταδώσαμε μάλλον, την χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ. Πάμε τώρα στην περιφέρεια. Έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά, να τον καλημερίσω. Κύριε Ταρασλιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μέγα, σε εσάς και τους ακρότες της ΣΕΡΑ.
0: Λοιπόν, χθες η ΔΕΙΑΡ αποφάσισε να ζητήσει την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά. Η περιφέρεια τι θα απαντήσει?
1: Η περιφέρεια δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο, ότι παρατηρούμε μία κλιμάκωση ενεργειών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, με τη συμμετοχή δυστυχώς και του ιδίου του Δημάρχου, επαναλαμβάνουν ανακριβείς κατηγορίες στο τελευταίο διάστημα, θέλοντας να φτάσουν σε αυτό το οποίο είδαμε χθες. Οι ανακριβείς πληροφορίες έχουν να κάνουν με το έργο του Νότιου Αγωγού, ένα έργο στο οποίο προσάπτουν όλους τους λόγους για τους οποίους δεν θέλουν να πληρώσουν. Η πραγματικότητα είναι ότι δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είναι κάτι που το βλέπουμε φέτος, 2026. Από την αρχή που ξεκίνησε η καινούρια διοίκηση, έχει μπει σε μια διαδικασία του δεν πληρώνω. Είναι μια δημοτική εταιρεία η οποία παίρνει νερό από το φράγμα Γαδουρά. Ένα φράγμα το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο το πήρε από μόνη της η περιφέρεια. Τα φράγματα δόθηκαν στις περιφέρειες με νόμο του κράτους. Το φράγμα Γαδουρά έχει τη δυνατότητα να δώσει πάρα πολύ νερό, αρκεί η ΔΕΙΑΡ να φροντίσει να το λαμβάνει και να μην χρησιμοποιεί αυτές τις γεωτρήσεις τις οποίες
0: κύριε Ταρασλιά, σε αυτή την προγραμματική σύμβαση υπάρχουν τρεις εταίροι. Ο ένας είναι ο Δήμος της Ρόδου, ο άλλος είναι η ΔΕΙΑΡ και ο τρίτος είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δεν κατανοώ γιατί δεν μπορούν αυτοί οι τρεις εταίροι να τα βρούνε. Υπάρχει ένα θέμα ως προς το ύψος της δεύτερης προγραμματικής σύμβασης. Από τα 9 εκατομμύρια που ήταν η πρώτη, αυτό το 22 ανέβηκε στο ύψος των 23 εκατομμυρίων ευρώ. Τεράστια η διαφορά. Μέσα σε αυτά τα 23 εκατομμύρια, κύριε Ταρασλιά, ήταν και το Νότιο Υδραγωγείο.
1: Η πρώτη προγραμματική, κυρία Μέγα, ήταν για μικρότερο χρονικό διάστημα πρώτον. Και δεύτερον, υπήρχε και χρόνος χαριστικός, ο οποίος λοιπόν δεν μπορούσε να υπολογιστεί. Μιλάμε λοιπόν για σύγκριση δύο τελείως διαφορετικών ποσών.
0: Και για την οποία προγραμματική σύμβαση πρώτη, εχθές ακούσαμε ότι πιέστηκε για να την υπογράψει ο κύριος Χατζηδιάκος, ο αείμνηστος Φώτης Χατζηδιάκος.
1: Ο αείμνηστος Φώτης Χατζηδιάκος δεν θεωρώ ότι ήταν μια προσωπικότητα που μπορούσε να πιεστεί από πράγματα, ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα. Εκτιμώ ότι ήταν κάτι το οποίο ο ίδιος αντιλαμβανόταν έχοντας και το κύρος και την εμπειρία τόσων χρόνων. Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι το φράγμα Γαδουρά παρέχει μία εξαιρετική υπηρεσία στην περιοχή μας. Είναι μία υπηρεσία την οποία εμείς διαχειριζόμαστε ως κατά τον νόμο υπεύθυνοι με φυσικά εταίρους τη ΔΕΙΑΡ.
0: Δεν τη διαχειρίζεστε.
1: Εγγύση,
0: με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν τη διαχειρίζεστε. Υπάρχει εταιρεία
1: Ρόδου,
0: μέσα, ιδιωτική. Κύριε Ταρασλιά, δεν τη διαχειρίζεστε. Εισπράτετε απλά τα χρήματα και την πληρώνετε την εταιρεία που τη διαχειρίζετε.
1: Δεν εισπράττουμε χρήματα, διότι δεν μας δώσαν χρήματα, κυρία ΔΕΙΑΡ. Η κυρία Μέγα. Η ΔΕΙΑΡ αρνείται να μας δώσει τα χρήματα. Μέχρι στιγμής προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να καλύψουμε το διοικητικό έλλειμμα το οποίο έχει η ΔΕΙΑΡ ή αν θέλετε τις δεύτερες σκέψεις που έχει σήμερα η ΔΕΙΑΡ για να μην πληρώσει. Η ΔΕΙΑΡ ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα. Ο Νότιος Αγωγός είναι αυτός ο οποίος πάει νερό στη Λίνδο. Έχουν βγει με μια σειρά από ψέματα και παραπληροφόρηση γιατί σταμάτησε το έργο. Το έργο σταμάτησε διότι άλλαξε χρηματοδοτικό πρωτόκολλο από το ΕΣΠΑ.
0: Καταγγέλλεστε πάντως ότι δεν καταβάλατε εγκεκριμένο ποσό 1.800.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση ήταν ενεργή. Με αποτέλεσμα η εταιρεία που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο έργο να φύγει και βεβαίως να ζητάει και αποζημιώσεις.
1: Όχι, δεν έχει κάνει αίτηση για αποζημίωση η κυρία Μέγα. δεν έχει κάνει καμία αίτηση για αποζημίωση. Το είπα και σε άλλη εκπομπή σας ότι ο άκτορας είχε δικαίωμα σε 2 μήνες μη πληρωμής. Και γιατί δεν έγινε πληρωμή? Γιατί άλλαξε το ΕΣΠΑ και πήγαινε στο επόμενο. Ήταν ευθύνη του Υπουργείου να το κάνει. Δεν θέλησε να συνεχίσει το έργο για δικό του λόγο. Πιστέψτε με, προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε στο έργο για να μην διαλυθεί, όμως δεν θέλαν. Ήταν να αναφέρω το δικαίωμα. Δεν έχουν κάνει αίτημα για να αποζημιωθούν. Και επίσης, εάν και εφόσον κάποια στιγμή αποφασίσουν να το κάνουν, και απορώ γιατί στη Δημοτική Αρχή χειροκροτάνε και χαίρονται όπου κάποια εταιρεία θέλει να πάρει αποζημίωση που δεν έχει κάνει αίτημα, ακόμα και
0: δεν
1: αν το κάνουν, θα πάμε στα δικαστήρια. Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Και μάλιστα αλλάζουν και τα ποσά.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Από τη, λέτε για ενεργό λογαριασμό.
0: Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω εγώ.
1: Από υπό την έννοια, κυρία Μέγα, ότι ναι, υπάρχουν τα χρήματα. Δεν βγάζει το λογαριασμό γι' αυτό. Είναι αδειοδότηση από το Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι εκείνο το οποίο λέει, εφόσον το εντάσσω στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, γι' αυτό το λόγο δεν σε πληρώνω. Και σας λέω εξτρά εγώ την πληροφορία. Προσπαθήσαμε να συγκρατήσουμε την εταιρεία να μην κάνει διάλυση. Ήθελε για τους δικούς της λόγους να φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό προφανώς δεν έχει κάνει και το αίτημα αποζημίωσης. Και αν ακόμα το κάνει εκ των υστέρων, σας λέω, δεν πρόκειται εμείς να πληρώσουμε αποζημίωση εάν δεν πάμε στα αρμόδια όργανα.
0: Μάλιστα. Θα παραδώσετε, όργανα, θα παραδώσετε το φράγμα στην ΔΕΙΑΡ, όπως προβλέπει και η προγραμματική σύμβαση.
1: Ό,τι προβλέπει ο νόμος θα το πράξουμε.
0: Ο νόμος ή η προγραμματική σύμβαση, κύριε Τεραστιά?
1: Ό,τι προβλέπεται από το νόμο και τις διαδικασίες.
0: Τότε για υφίσταται, με συγχωρείτε, υφίσταται αυτή η προγραμματική σύμβαση? Όχι, είναι ζητούμενο. Είναι διότι βάσει της προγραμματικής σύμβασης θα πρέπει λοιπόν το 27 να αρχίσουν να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΡ πώς λειτουργεί το φράγμα. Θα βάλετε μέσα τους εργαζόμενους της ΔΕΙΑΡ?
1: Οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΡ είναι θύματα μιας πολιτικής η οποία έχει καταδείξει.
0: Μου λέτε τώρα είναι θύματα.
1: Οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΡ πρέπει να αναλογιστούν, κυρία Μέγα, πώς μια δημοτική επιχείρηση που δεν λειτουργεί επιμέρους δομές που έχει τη δικαιοδοσία της, παραδείγματος χάρη, βιολογικός στο πόδι,
0: ναι,
1: εάν είναι περέγγυα να μπορέσει στη συνέχεια να διαχειριστεί μια άλλη δομή όπως το φράγμα Κατουρά, το οποίο δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Τουναντίον δε μάλιστα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολύ περισσότερα κυβικά νερό από τα οποία ήδη εισπράττει η ΔΕΙΑΡ και δεν αποδίδει. Και τι κάνει η ΔΕΙΑΡ? Έχει κάνει κάποιο μεγάλο διαγωνισμό χωρίς απευθεία. Έχει κάνει η ΔΕΙΑΡ κάποιο έργο με διαδικασίες, παραμπαίνει το βράδυ σαν να είναι ξέφραγο αμπέλι ένα δημόσιο έργο και να κάνει χωρίς αδειοδοτήσεις? Αυτή είναι η πραγματικότητα της σημερινής ΔΕΙΑΡ, κυρία Μέγα.
0: Τι εννοείται χωρίς αδειοδοτήσεις?
1: Μιλάω για τις καταγγελίες τις οποίες γίνανε από πολίτες πριν από ένα μήνα,
0: ναι,
1: όπου χωρίς αδειοδοτήσεις μπαίνανε μέσα σε ρέματα, μπαίνανε σε δημόσιους δρόμους και λέγανε ότι είχαν πλήρη αδειοδότηση. Τι κάνανε στη συνέχεια? Προβήκαν στο να ζητήσουν αδειοδότηση για τον δρόμο. Ναι. Γιατί καταλάβανε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές παλινοδίες. Είναι δυστυχώς πολύ τοξικότητα. Πολύ τοξικότητα. Δείχνει φόβο. Υστερία. Όλη αυτή η υστερία δείχνει εμπάθεια. Λοιπόν,
0: με συγχωρείτε, δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι είστε ήρεμοι από την πλευρά της περιφέρειας?
1: Δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι, κυρία Μέγα, όταν για τα
0: εσείς
1: πάντα καταγγέλλεται.
0: Εσείς εμπλέκετε ακόμα στον πόλεμο αυτό και τις θάλασσες της Ρόδου. Δυσφημώντας τον νησί.
1: Οι θάλασσες της Ρόδου δεν μπαίνουν μέσα στην εικόνα από εμάς.
0: Από ποιον μπαίνουν? Στα δελτία σας αναφέρετε χαρακτηρίστικα για ρήπανση της θάλασσας.
1: Η ΔΕΙΑΡ για να τύχει χρηματοδότηση έκτακτου χαρακτήρα είπε ότι έχει διαρροή λιμάτων στο Βόδι. Δεν το είπαμε εμείς. Δεν το είπαμε εμείς, κυρία Μέγα. Αυτοί το είπανε για να επικαλεστούν το ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν άμεσα. Άρα μην μπερδεύετε τα πράγματα. Εμείς δεν γυρίσαμε να μιλήσουμε σε καμία περίπτωση για τα θέματα των ιώσεων. Μιλάμε μόνο ότι η συνευρύτερη περιοχή εμφανίζονται πολλά νερά, το οποίο η ίδια η ΔΕΙΑΡ το παραδέχτηκε. Και σας λέω, αυτή η ΔΕΙΑΡ που τις υποδομές της δεν μπορεί να τη συντηρήσει, θα το κάνει κάπου αλλού.
0: Για ποιες υποδομές μιλάτε, για το βιολογικό, για το που βιολογικό εδώ και χρόνια έπρεπε να έχει επεκταθεί και δεν επεκτάθηκε, κύριε Τερασλιά? Θέλετε
1: γιατί
0: να αναφερθούμε σε ευθύνες? Όχι,
1: έχει,
0: βέβαια,
1: έχει,
0: όχι,
1: υπάρχει,
0: δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας.
1: Αίτημα,
0: δεν
1: υπάρχει
0: είναι,
1: κάποιο
0: δεν
1: αίτημα
0: είναι.
1: Χρηματοδοτικού.
0: Δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας ο βιολογικός καθαρισμός. Ωστόσο, δεν μπορείτε να λέτε για μια δημοτική αρχή που ανέλαβε προτριών ετών ότι δεν μπορεί να χειριστεί τις υποδομές της όταν βρήκε μια υποδομή σε μαύρο χάλι.
1: Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο?
0: Διαφωνούμε,
1: κυρία
0: σε αυτό, κύριε Τερασλιά. Διαφωνούμε σε αυτό. Παρέλαβε μαύρο χάλι, ναι ή όχι?
1: Ήδη τα προβλήματα και ασχολείται με αυτά. Συνεργάζεται εάν έχει ανάγκη από προγράμματα, αφού κάνει μελέτες. Είμαστε έτοιμοι. Συνεργαζόμαστε με όλα τα νησιά των Νότιο Αιγαίο, με όλες τις διοικήσεις. Η μοναδική διοίκηση που πετάει την μπάλα στην εξέδρα είναι η σημερινή της ΔΕΙΑΡ. Και εγώ χαίρομαι, διότι θα ακούσουμε, όπως λοιπόν είπατε προηγουμένως, ότι θα πάνε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εγώ απορώ, κυρία Μέγα, οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι συμφωνούν με τη συμπεριφορά και τον τρόπο που κινείται ο κύριος Βαγιανός?
0: Δεν
1: είναι,
0: ξέρω
1: είναι
0: αν συμφωνούν με τη συμπεριφορά του κ. Βαγιανού. Εχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ ψήφισαν ομόφωνα όλοι την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Καδουρά. Όλοι.
1: Δικαίωμά τους. Όπως δικαίωμά τους είναι ότι ήδη στέρνουν την περιφέρεια στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Ελεκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ξεχάσαν φυσικά να βάλουν στο δελτίο τύπου τους και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
0: Εντάξει τώρα, αυτό δεν σιγά τώρα, εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα. Όπως
1: δεν
0: είναι θέμα και τα συντακτικά λάθη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά επειδή και εσείς πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Τερασλιά, επειδή κατηγορείτε τη Δημοτική Αρχή, τη ΔΕΙΑΡ συγκεκριμένα, ότι πετάει την μπάλα στην εξέδρα, εσείς δεν την πετάτε όταν στα δελτία σας τύπου πιάνεστε από ένα συντακτικό λάθος ή από το γεγονός αυτό που είπατε λίγο πριν, ξεχάσανε την εισαγγελία της Ρόδου? Τώρα εντάξει, αυτό...
1: Μας σοβαρολογείτε?
0: Φυσικά.
1: Σε 6 φορείς έχουν προσφύγει.
0: Ωραία,
1: τι θέλουν,
0: επειδή ξεχάσανε
1: εδώ και
0: ένα,
1: τώρα,
0: σημαίνει
1: εδώ
0: ότι είναι θέμα.
1: Εδώ και τώρα προσφύγανε στα όργανα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα απαντήσουν τα όργανα. Κάνουμε υπομονή, κυρία Μέγα. Κάνουμε υπομονή.
0: Και οι δύο, από ό,τι φαίνεται, κάνετε υπομονή.
1: Όχι. δεν ξέρω αν κάνουν και οι δύο. Λοιπόν, τα λίμματα στη θάλασσα από το βιολογικό στο Βόδι δεν είναι παρά μόνο ένα σύμπτωμα της πολιτικής τους. Εντάξει, να το ξέρετε. Το τραγικό όμως είναι ότι δεν φροντίζουν μόνο να ρίξουν λίμματα από το Βόδι. Ρίχνουν και λίμματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Και ξέρετε, δεν θα ανεχούμε πλέον και λίμματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Φτάνει. Γιατί από την αρχή που ξεκινήσαμε, κάλεσε και δεν το προανήγγειλε ο Περιφερειάρχης, τον κύριο Δήμαρχο. Ποια είναι η θέση του κύριου Δημάρχου? Ποια είναι η θέση των Δημοτικών Συμβούλων για όσα συμβαίνουν στη ΔΕΙΑΡ? Τους αρέσει? Ωραία η μαγιά, ωραίο τον Ταϊλίκη, κυρία Μέγα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και θέματα που πρέπει να δουλέψουν. Μας έχουν καταγγείλει παντού. Πάμε λοιπόν, περιμένουμε. Όχι άλλα λύματα στην πολιτική ζωή.

0: πράγματα αυτή η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ με την ανοχή του Δημοτικού Συμβουλίου. Τους αρέσει τώρα η συμπεριφορά του Σωτήρη Βαγιανού?
1: Δεν
0: τους αρέσει η ανοχή του Δημάρχου? Τελικά ο Δήμαρχος.
1: Για να κλείσουμε με το ερώτημά μου.
0: Την πορεύεται ή
1: ανέχεται? Είδατε καμία διαφορά δηλαδή του Δημάρχου? Γιατί εγώ δεν είδα.
0: Τι ποιο πράγμα?
1: Με ρωτάτε αν συμπορεύεται με τον, και αν συμφωνεί με την ΔΕΙΑΡ, με τις κινήσεις της ΔΕΙΑΡ. Είδατε εσείς να διαφωνεί? Δεν έχω καταλάβει τι ρωτάτε.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν. Εγώ περιμένω, όπως είπατε, να δω την τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι μόνο του Δημάρχου, αλλά και των υπόλοιπων σιωπηλών στελεχών αυτής της Δημοτικής Αρχής. Ποια είναι η θέση τους για αυτή τη συμπεριφορά? Ποια είναι η θέση τη για όλο αυτό το Νταϊλίκη?
1: Δεν θα συζητηθεί η συμπεριφορά ή τον Νταϊλίκη, όπως λέτε εσείς. Θα συζητηθεί η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης του φράγματος Γαδουρά. Και πείτε μου λοιπόν, για να κλείσουμε, θα επαναφέρω το ερώτημα, το αρχικό. Η περιφέρεια τι θα κάνει?
0: Η περιφέρεια
1: σε αυτή την περίπτωση, ναι.
0: Η περιφέρεια θα κάνει ό,τι προκύπτει από πράγματα τα οποία απορρέουν από τον νόμο και τις διαδικασίες. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα διεκδικήσουμε τα χρήματα τα οποία οφείλουν, γιατί πρέπει να τα βάλουμε στη θέση τους. Πάνω από 10 εκατομμύρια έχουν ρυθμίσει ή έχουν δώσει γύρω στα 5, απομένουν άλλα 5. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τούμπες στους κωδικούς. Δεν μπορείς να παίρνεις χρήματα χαρακτηρισμένα για συγκεκριμένο έργο και να τα δίνεις αλλού. Αυτές οι βλακίες που λένε και μέλη του Περιφερειακού. Έχετε 60 εκατομμύρια. Τα οποία όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό, κάθε ένα ευρώ είναι τοποθετημένο σε κωδικό για συγκεκριμένο έργο. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε από το ένα και τα βάζουμε στο άλλο. Κάναμε αυτή τη στιγμή όλη αυτή τη διαδικασία για να μην μείνει το νησί χωρίς νερό. Φτάνει. Πληρώστε, κάντε τις διαδικασίες. Πήγατε σε 6 φορεί. Εθνικούς ή ευρωπαϊκούς. Ας αποφασίσουν, ας αποφανθούν. Η δικαιοσύνη μπορεί από μόνη της και αυτοί οι οποίοι χειρίζουν διαδικασίες να πούν τι έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, λοιπόν, η ΔΕΙΑΡ να κάτσει να δουλέψει, να πάρει περισσότερο νερό, να μειώσει το νερό στον κόσμο. Δεν μπορεί να εισπράττει και να μην αποδίδει. Δεν μπορεί να κάνει έργα όλα με απευθείες
1: αναθέσεις. Όταν τη ζητάτε εσείς 23 εκατομμύρια στην προγραμματική σύμβαση, πού να τα βρει? Κάπου πρέπει να τα βρει.
0: 23 εκατομμύρια δεν είναι αύριο, είναι σε βάθος χρόνου,
1: από το
0: κυρία
1: 20,
0: Μέγα.
1: Πότε υπεγράφει η σύμβαση, 22?
0: Βάλτε δίπλα.
1: 22 δεν υπεγράφει η προγραμματική σύμβαση,
0: δίπλα,
1: κύριε Τερασλιά. Έχουν περάσει δίπλα, ήδη 4 χρόνια.
0: Βάλτε δίπλα-δίπλα τη εισπράτη. Και βάλτε δίπλα-δίπλα.
1: Τι εισπράττει? Δεν ξέρετε τι εισπράττει η ΔΕΙΑΡ, κύριε Τερασλιά? Διατελέσατε δημοτικό σύμβουλο. Δεν ξέρετε τα χρέη που αφήσανε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, οι προηγούμενες διοικήσεις στη ΔΕΙΑΡ?
0: Μιλάτε στον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας,
1: ναι,
0: και όχι σε έναν πρώην δημοτικό,
1: ναι,
0: σύμβουλο.
1: Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι γεγονός.
0: Και σε κάθε περίπτωση, κυρία Μέγα, ναι, από τη στιγμή που και ο κύριος Τσίκης άσκησε διοίκηση, είπε και μία φράση. Προφανώς, να το δούμε. Χρησιμοποίησε ένα πολύ πιο ίδιο.
1: Εξαπατηθήκαμε.
0: Να προβούνε σε διάλογο. Όταν αισθάνονται κάτι τέτοιο, κάνουν διάλογο.
1: Μάλιστα,
0: δεν
1: λοιπόν
0: κάνουν τα ηλίκια και οτιδήποτε άλλο. Και ακολουθούν διαδικασίες.
1: Μάλιστα,
0: δείγμα ότι δουλεύω με σοβαρότητα είναι πώς λειτουργώ τις δομές μου, πώς αφού έχω αυξήσει τα τέλη στον κόσμο, εγώ αποπληρώνω, γιατί δεν έρχομαι να πω, ξέρεις, έχω πρόβλημα, έλα να το δούμε. Ποια είναι η θέση του Δημάρχου, ποια είναι η θέση των Δημοτικών Συμβούλων σε όλη αυτή την ιστορία? Τα λύματα τα ρίξαν οι ίδιοι.
1: Κύριε Ταρασλιά, κύριε Ταρασλιά,
0: και το είπανε οι ίδιοι.
1: Κύριε Ταρασλιά,
0: το είπανε οι ίδιοι, κυρία Μέγα.
1: Όταν η ΔΕΙΑΡ ζητάει στοιχεία, γιατί από εκεί ξεκίνησε ο καυγάς, όταν η ΔΕΙΑΡ ζητά στοιχεία για το πού πάνε τα λεφτά που δίνει,
0: γιατί δεν τα δώσατε,
1: που καλείται να δώσει για τον άκτορα, γιατί δεν δώσατε στοιχεία?
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια αναλυτική κατάσταση η οποία δείχνει

0: ποια είναι τα χρήματα που πάνε σε μισθοδοσίες, την παρακολούθηση της πορείας, τα διάφορα αναλώσιμα. Και μη μου λέει εμένα ότι τα αναλώσιμα είναι λιγότερης τιμής, διότι μετά από την κρίση στην Ουκρανία τα χημικά πήγαν σε ύψη. Εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης να ξέρουμε ότι όσον αφορά το κομμάτι της πληρωμής που είχε να κάνει με τον Νότιο Αγωγό, αφαιρέθηκε. Και όχι μόνο αφαιρέθηκε το κομμάτι που αφορούσε τα λειτουργικά του Νοτίου Αγωγού, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, αφαιρέθηκε και κάποια άλλα ποσά για να ικανοποιηθεί ο Σωτήρης ο Βαγενός και η υπόλοιπη παρέα, το οποίο έπρεπε να γίνει με τη λήξη της προγραμματικής. Σαν ένα δώρο για να σταματήσουν επιτέλους να κάνουν όλο αυτό το χαμό.
1: Όχι, δεν είναι δεν δώρο, σταματήσαν. Είπατε
0: και
1: ότι ξέρετε, θα τα επιστρέψετε
0: δεν
1: αυτά
0: θα σταματήσουν
1: τα
0: εκεί. Δεν θα σταματήσουν
1: ωραία.
0: Εκεί.
1: Λοιπόν,
0: είναι, ακούστε να δείτε, αυτή η αιμονή είναι από προσανατολισμό της κοινής γνώμης. Εκτρέπεται ενδιαφέροντα των Ροδιτών αλλού για να ξεχάσουν τα θέματα. Η Ρόδος έχει θέματα. Εάν εμείς αναπαράγουμε το θέμα αυτό, ξεχνάει ο κόσμος. Τα λύματα ήταν στο κέντρο ενδιαφέροντος όλων των παρατηρήσεων που κάνανε και οι τουρίστες, αν θέλετε να σας το πω. Εντάξει, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή. Μειώνουμε με όλες αυτές τις δουλειές την τεράστια προσπάθεια να κρατήσουμε τον τουρισμό, τα ανοίγματα που κάνει ο Περιφερειάρχης. Μιλάμε για έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και εμείς μιλάμε για τα λύματα του Σωτήρη Βαγιανού. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, κύριε Ταρασλιά, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας πω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να κάλει τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά πρόκειται να ζητήσει άμεσα η ΔΕΙΑΡ. Για το σκοπό αυτό, η επιχείρηση καταθέτει αίτημα για επίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου ο Δήμος Ρόδου, ως δεύτερος εταίρος της σύμβασης, να λάβει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση που η Περιφέρεια αρνηθεί να προχωρήσει στην τροποποίηση των όρων, η υφιστάμενη σύμβαση για το φράγμα θα καταγγελθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελεγκτικό Συνέδριο παραπέμπεται η κόντρα ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας για το Νότιο Υδραγωγείο. Η Περιφέρεια κατηγορείται ότι δεν κατέβαλε εγκεκριμένο ποσό ενός 1.800.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση ήταν ενεργή. Για τοξικότητα, εμπάθεια και απόγνωση κατηγορεί τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αναφέρει ότι οι κινήσεις του αποτελούν προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας και άλοθη για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες της διοίκησης για τη ρύπανση από τον βιολογικό στο Βόδι. Όσες καταγγελίες και ψέματα κι αν επιστρατευτούν, δεν θα σβήσουν τα πεπραγμένα σας, καταλήγει. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και κατοίκους του νησιού προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Στο πλευρό των εργαζομένων που δοκιμάζονται από το κύμα της ακρίβειας στέκεται το εργατικό κέντρο Ρόδου ζητώντας άμεσες και χειροπιαστές λύσεις. Στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων βρίσκονται οι αξιοπρεπείς μισθοί, η προσιτή στέγαση, η μείωση του κόστους των καυσίμων καθώς και η ουσιαστική στήριξη των εποχιακών εργαζομένων αμέσως μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Την ανακήρυξη ως τοπικών αργιών σε Κάλυμνο και Κάσο των ημερομηνιών που συνδέονται με την ναυμαχία του Γέροντα στις 29 Αυγούστου και του Ολοκαυτώματος της Κάσου στις 7 Ιουνίου ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόντσολας. Σημειώνει ότι η στήριξη ακριτικών νησιών και η ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης και συνείδησης αποτελούν επιλογές με εθνικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Τις βάσεις για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ του Νοτίου Αιγαίου και της Ινδίας έθεσαν στη Ρόδο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Ινδός πρέσβης Ραβί Σανκάρ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου της ΤΑΦΗ στη Ρόδο μετά και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Κραυγή αγωνίας από τους μεταφορείς και τους επαγγελματίες οδηγούς στη Ρόδο καταγγέλνουν ότι οι αφίξεις των πλοίων μετά την ακινητοποίηση του Blue Carrier 2 τους αναγκάζουν να εργάζονται ασταμάτητα όλο το 24ωρο θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια λόγω εξάντλησης. Διευκρινίζουν ότι στηρίζουν την ομαλή τροφοδοσία αλλά ξεκαθαρίζουν πως η έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 28 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Γενικά καλός ο καιρός σήμερα στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 11.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
3: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
4: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα με την Αίρα, καλημέρα από την Αίρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, το ρολόι μας δείχνει 10 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας, στα ραδιόφωνα και τους υπολογιστές σας. Μαρίετα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11 με πολλά και ενδιαφέροντα, θα σας τα πω στη συνέχεια. Λοιπόν, η επικαιρότητα έχει απ' όλα, από πού να πιάσεις και πού να καταλήξεις. Έχουμε στην Αθήνα από χθες το βράδυ τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τον Μάρκο Ρούμπιο. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και να μάθουμε γιατί μας ήρθε, πού καταλήγουμε, τι ζητά, τι θα δώσουμε, τι θα μας δώσουμε και πάει λέγοντας. Την ίδια ώρα συλλαμβάνεται στην Ελλάδα πρόεδρος πολιτικού κόμματος, τέλος πάντων τώρα τι να πω, και γνωστή τηλεπερσόνα, τι να πεις τώρα και πάνω σε αυτό, για κομπίνα στην εικονικές εταιρείες και φέσωνε τη φέσωνε τον ΕΦΚΑ, δηλαδή όλους εμάς τους φορολογούμενους πολίτες. Και θυμήθηκα διαβάζοντας την ιστορία με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού την φράση του Άγγλου συγγραφέα του Σάμιουελ Τζόνσον ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των αχρίων. Και εσείς καλοί μου ακροατές θα έχετε παρατηρήσει ότι όπου πολύ πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, κάτι περίεργο κρύβεται από πίσω. Και βέβαια δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι αυτός που είναι πατριώτης ή αυτός που πιστεύει βαθιά στο Θεό, τον όποιο Θεό, είναι θεομπαίχτης ή απατεώνας. Δεν λέω αυτό σε καμία περίπτωση. Λέω όμως ότι όποιος διαφημίζει πολύ την ηθική του, τον πατριωτισμό του, την πίστη του, κάτι συνήθως θέλει να κρύψει. Σκεφτείτε, έχουμε πολλά παραδείγματα γύρω μας που ναι, αποδεικνύουν ότι ο Άγγλος συγγραφέας ο Σάμιουελ Τζόνσον μια χαρά τα είπε. Σε τοπικό επίπεδο, ένα από τα κυρίαρχα θέματα της επικαιρότητας είναι προφανώς η απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ χθες να ζητήσει τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης βάσει της οποίας γίνεται η λειτουργία, η εκμετάλλευση του φράγματος Γαδουρά. Η ΔΕΙΑΡ έχει λογικά επιχειρήματα. Επειδή τα πράγματα δεν είναι άσπρα ή μαύρα, θα πω εγώ ότι και η περιφέρεια έχει επιχειρήματα. Το λογικό, το φυσιολογικό, το αναμενόμενο θα ήταν να καθίσουν όλες οι πλευρές γύρω από ένα τραπέζι, να τα βάλουν κάτω και να βρουν μία χρυσή τομή. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι πιο εύκολα θα τα βρουν η Δύση με τον Καρβέλα παρά η πλευρά ΔΕΙΑΡ με την πλευρά Περιφέρεια. Λοιπόν, σας είπα ότι έχουμε ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να σας πω ότι πρώτος μας καλεσμένος σε λίγο, σε λίγα λεπτά από τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πράγματα τα της Ιαλισσού, όσο λίγη. Το θέμα μας βέβαια θα είναι η υπόθεση με το ποτάμι της Ιαλισσού. Οδεύουμε προς έναν ακόμα χειμώνα. Πάλι κάποιοι θα ζουν με τον φόβο κάθε δυνατής βροχής, ότι μπορεί να δουν το βιός τους να πλημμυρίζει, να καταστρέφεται. Έχει υπάρξει και ανθρώπινη απώλεια εκεί. Λοιπόν, και νομίζω ότι και αυτή η υπόθεση του ποταμιού της Ιαλισσού θα χαθεί κάπου μέσα στις καλές σχέσεις των δύο μεγάρων περιφέρειας και δημαρχείου.
Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν με τον Μιχάλη τον Σικόφιλο, τέως αντιδήμαρχο της Ιαλισσού, άνθρωπο που είναι πολλά χρόνια στα κοινά, έχει και επιχείρηση εκεί στην περιοχή, την επικίνδυνη τέλος πάντων, για το τι γίνεται με το ποτάμι. Μετά τις διαφημίσεις των 10.30 θα έχουμε μια δικαστική περιπέτεια ενός πολίτη με το Δήμο της Ρόδου. Ο πολίτης δικαιώθηκε. Γιατί χρειάστηκε να ταλαιπωρείται επί 2,5 χρόνια δεν ξέρω, ούτε ο ίδιος ξέρει. Είναι ο Αριστίδης Μιαούλης με τον οποίο θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 10.30 και γύρω στις 11 παρατέταρτο θα υποδεχθούμε στα μικρόφωνά μας τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Βάρδα Καστάνη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει αύριο επίσκεψη στη Ρόδο. Όλα αυτά λοιπόν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε λίγη Βύση Καρβέλα που είναι σε πόλεμο και θα επανέλθουμε με τους δικούς μας πολέμους.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε κυρίες και κύριοι, όπως σας είπα, πάμε στην Ιαλισσό και στο τι γίνεται ή δεν γίνεται γύρω από τον Τριαντενό ποταμό, ο οποίος έχει δώσει μέχρι τώρα 3 μεγάλες πλημμύρες και είναι πασιφανές ότι κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα τι πρέπει να γίνει, αυτό είναι μία μάλλον πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώην αντιδήμαρχο της Ιαλισσού, πρώην δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της Ρόδου, του Ενιαίου και επιχειρηματία στην περιοχή αυτή την επίμαχη του ποταμιού της Ιαλισσού, τον κύριο Μιχάλη Σικόφυλλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Σικόφυλλο.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εσείς παρακολουθείτε περισσότερο από εμάς όλες τις εξελίξεις γύρω από τον Τριαντενό ποταμό. Δεν ξέρω αν έχετε βγάλει κάποια άκρη βέβαια.
1: Θα προσπαθήσω, θα φτάσω μέχρι το μαντίο των Δελφών να ρωτήσω την Πυθία, να δούμε τελικά υπάρχει μελέτη ή δεν υπάρχει μελέτη. Δηλαδή έχει καταντήσει κωμικοτραγική αυτή η ιστορία. Όμως η αγωνία των ανθρώπων είναι μεγάλη, γιατί οι άνθρωποι έχουν επενδύσει σε αυτήν την περιοχή που βρίσκεται το ποτάμι και σήμερα είναι δρόμος με υπογραφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και είναι και στο σχέδιο πώλησης της Ιαλισσού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αγωνιούν, διότι δεν ξέρουν τι θα γίνει αύριο. Ο ένας μας λέει ότι υπάρχει μελέτη, ο άλλος μας λέει ότι δεν υπάρχει μελέτη. Κατά την άποψή μου βέβαια πιστεύω ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη, διότι η μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία της Ιαλισσού είναι μια ενιαία μελέτη που δεν αφορά μόνο τον Τριαντενό ποταμό. Αφορά, γιατί ξέρετε ότι έχουμε 5 ποτάμια σε απόσταση 2,5 χιλιόμετρων.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, σε αυτήν την μελέτη εντάσσεται και η υδραυλική μελέτη και η γεωλογική μελέτη και η περιβαλλοντολογική μελέτη και η στατική μελέτη προφανώς και η κυκλοφοριακή μελέτη. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, θα έρθει λογικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς έγκριση. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει κάτι τέτοιο. Το μόνο που έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια περιληπτική, για την υδροφοριακή ρύθμιση, μια περίληψη προφανώς, που εγώ τι ξέρω εδώ και μήνες ότι περιλαμβάνει 17 γεφύρια. Αυτή η κυκλοφοριακή ρύθμιση, η οποία είναι μια... Δεν ξέρω πώς έχει συνταχθεί αυτό το πράγμα και ποιος το έχει συντάξει. Το κόστος βέβαια αυτής της μελέτης είναι τεράστιο.
0: Εδώ, η μελέτη αυτή αφορά αποκλειστικά τον Τριαντενό ποταμό, έτσι αυτή, δεν είναι. Και προβλέπει διάνοιξη του, πώς να το πω, να φύγει, να καταργηθεί ο δρόμος.
1: Εάν διανοιχτεί, που δεν πρόκειται, προβλέπουν 17 γεφύρια. Αλλά σε σημεία υπάρχουν σημεία τυφλά. Δεν είναι διαμπερή. Δηλαδή στο δικό μου ακίνητο που είναι εξαόρευη πολυκατοικία είμαστε 3,5 μέτρα από τις όχθες του ποταμού και απέναντί μου ακριβώς πάνω στις όχθες έχει άλλο ακίνητο. Πώς είναι δυνατόν εγώ να μπορέσω να μπορέσουν να μπουν σωστικά συνεργεία σε αυτό το σημείο ή να μπορέσει να γίνει φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και υλικών. Δεν έχει συμβαίνει. Το οποίο συμβαίνει σε όλους.
0: Σας χάνουμε, δεν ξέρω αν μετακινήσετε, κύριε Σικόφυλλε, γιατί χάνετε το σήμα. Μάλιστα, χάνετε το σήμα κάποιες στιγμές. Να ρωτήσω κάτι, εσείς πώς τη γνωρίζετε αυτή τη μελέτη με τα 17 γεφύρια?
1: Αυτή είναι μια περιληπτική που τη βρήκαμε στο Διάβγεια, στο Κιδμής, κάπου εκεί τη βρήκαμε και ανακαλύψαμε το περιεχόμενο 17 γεφυριών. Τώρα, εάν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας, δεν μπορούμε, αλλά άκουσε και τον Δήμαρχο να λέει κάτι γεφύρια, αυτά γεφύρια. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι ολοκληρωμένο. Ούτε για τον Τριαντενό ποταμό, ούτε για τα υπόλοιπα ποτάμια, όπως αφήσει να εννοηθεί το υπεχοδέ τότε που είχε επισκεφθεί επιστήμονας του υπεχοδέ την Ιαλισσού.
0: Για να μιλάτε για υπεχοδέ πριν πόσα χρόνια δηλαδή, γιατί το υπεχοδέ ως τίτλος δεν υπάρχει.
1: 99.000.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, το πρώτο είναι Υπουργείο Χωροταξίας.
0: Ναι.
1: Τότε βέβαια μας υπέδειξαν 5.
0: Δεν σας ακούμε, κύριε Σικόφυλλε. Για να δούμε.
1: Τώρα.
0: Για συνεχίστε.
1: Υπέδειξε 5 λύσεις. Λοιπόν, μία εξ αυτών ήταν να γίνει παράπλευρα του Τριαντενού ποταμού, σωληνωτή αγωγή, που να μπορέσουν να αποσυμφορήσουν το ποτάμι. Είτε από την νότια πλευρά, είτε από την δυτική, είτε από την ανατολική πλευρά, για να βγαίνει στην θάλασσα. Άλλη μια λύση ήταν να συνεχιστεί στην Ιερού Λόχου, δίδυμος αγωγός, που να μπορέσει και εκείνος να αποκτήσει το ποτάμι. Υπήρχαν δηλαδή λύσεις που μας έδινε τώρα το επαγγελματής,
0: υπήρχαν λύσεις οι οποίες βέβαια έμειναν στα συρτάρια, δηλαδή έμειναν σε επίπεδο σχεδιασμού επί
1: χάρτη. Αυτό έχουν συμπεριλάβει στα στοιχεία τους και της περιφέρειας. Έχουν συμπεριλάβει σε προγραμματική σύμβαση που έγραψε ο Περιφερειάρχης ακριβώς.
0: Δεν γίνεται, όχι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, κύριε Σικόφιλε. Θα κλείσουμε και θα σας καλέσω ξανά.
1: Οκ, οκ, έγινε.

0: Λοιπόν, τα προβλήματα με το σήμα της κινητής τηλεφωνίας δεν μπορέσαμε να τα ξεπεράσουμε και νομίζω ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν καταλαβαίνω και εγώ τι λέει ο κύριος Σικόφιλος, πόσο μάλλον εσείς που δεν είστε και μέσα στο στούντιο. Θα τα πούμε αύριο μαζί του με καλύτερες συνθήκες. Νομίζω ότι είναι καλύτερα για την ώρα, Γιώργο Μπαλή, να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με τον Αριστίδη Μιαούλη για αυτή την δικαστική περιπέτεια με τον Δήμο της Ρόδου, η οποία έδειξε με έναν αίσιο για εκείνον τρόπο, και βέβαια αμέσως μετά να υποδεχθούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Πάμε, Γιώργο, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου.
3: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
2: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 έως 18 Οκτωβρίου.
3: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
2: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες, και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Polycritic Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες polycritic.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 10 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Πάμε στην Πάτμο, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Πάτμο να καλημερίσουμε τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Αριστίδη Μιαούλη. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, μία δικαστική περιπέτεια με τον Δήμο της Ρόδου μετά την πτώση δέντρου το οποίο κατέστρεψε το αυτοκίνητό του. Μία περιπέτεια η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 χρόνια και τον δικαίωσε, γιατί έπρεπε να περάσουν 2,5 χρόνια ταλαιπωρίας, ούτε και ο ίδιος ξέρει. Τέλος πάντων, πάμε να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Αριστίδη, καλή σου μέρα από τη Ρόδο.
1: Καλή σου μέρα, Μαργίτα. Καλημέρα και στους ακροατές. Πραγματικά έληξε μια δικαστική ταλαιπωρία που λογικά δεν θα μπορούσα να την είχα υποσκεί από πλευράς του Δήμου της Ρόδου. Θα θυμάστε ότι το Μάιο του 2024 έζησα ένα σοκ ειδοποιώντας με ότι έπεσε ένα δέντρο πάνω στο αυτοκίνητό μου. Mm-hmm. Και βλέπουμε την υπηρεσία Πρασίνου, ο αντιδήμαρχος συγκεκριμένα, να μου χτυπάει την πλάτη και να λέει: εμείς κύριε Μιαούλη θα σας αποζημιώσουμε, διότι εμείς είμαστε υπαίτιοι. Mm-hmm. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι μπλοκάρει η ιστορία, διότι η υπηρεσία Πρασίνου λέει ότι δεν έφταιγε ο Δήμος, διότι έπεσε το δέντρο επάνω στο αυτοκίνητό μου και ρίστο εμπαρόδο, αν έπεσε λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα θα σκοτωνόταν κόσμος εκεί πέρα, γιατί παίζουνε παιδάκια. Mm. Και η νομική υπηρεσία να λέει όχι, πρέπει να αποζημιωθεί ο άνθρωπος, διότι το αυτοκίνητό του καταστράφηκε ολοσχερός και έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Mm-hmm. Όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία, είδα ότι τρένα, δεν θα θυμάστε ότι έτρεχα από υπηρεσία σε υπηρεσία. Και τελικά συνεδρίασε το δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ότι εγώ πρέπει να αποζημιωθώ. Και μάλιστα, όπως αναφέρει η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Ρόδου και της Πρωτοδίκου, ο Δήμος έπρεπε να ελέγξει το δέντρο. Ήταν υποχρέωσή του, όπως πρέπει να κάνει, και να ελέγχει τα δέντρα που είναι στην δικαιοδοσία του.
0: Το δέντρο ήταν σε κοινό χρηστό χώρο, έτσι δεν είναι, Αριστίδη?
1: Ήτανε ακριβώς πάνω στη λεωφόρο Ρόδου Λίνδου, μια παλιά βελανιδιά, mm-hmm. η οποία δεν είχε ελεγχθεί ποτέ, και μάλιστα επισημαίνεται αυτό μέσα στην απόφαση του Πρωτοδικείου, γιατί κατέρευσε εκ των έσω το δέντρο, δηλαδή ένα σκουλίκι. Η υπηρεσία Πρασίνου χοντρά χοντρά μου λέει ότι ξέρεις, δεν φταίμε εμείς που το σκουλίκι αυτό έφαγε το δέντρο. Μάλιστα. Αλλά φταίει το σκουλίκι.
0: Φταίει το σκουλίκι.
1: Δηλαδή, λίγο.
0: Άρα εσύ έπρεπε να αποζημιωθείς από το σκουλίκι, με λίγα λόγια.
1: Από το σκουλίκι, δηλαδή τα πράγματα δεν έχουν λογική. Τώρα η αποζημίωση είναι μέσα στο περιθώριο που περίπου το είχαμε υπολογίσει. Αν δηλαδή η υπηρεσία Πρασίνου δεχόταν την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, μάλιστα είχε παραστεί ο κύριος Στάγκας, mm-hmm. αν δεχόταν αυτή την εισήγηση εγώ θα είχα τελειώσει. Αλλά εκεί η άρνηση της υπηρεσίας Πρασίνου να με αποζημιώσει, η θετική εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, φαντάσου ένα αυτογκόλ στο Δήμο, όπου ανάγκασε την πρωτοδίκη να πει τελικά βάλατε αυτογκόλ και φταίτε, διότι ο άνθρωπος αυτός δεν αποζημιώνεται. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν η αποζημίωση αφορά ένα μέρος για την καταστροφή του αυτοκινήτου, το μεγαλύτερο, και ένα μέρος για την ηθική ζημιά που έχω υποστεί, για τα έξοδα που έκανα να μετακινηθώ. Και όλα αυτά, και τονίζεται μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι δημοσιογράφος, το αυτοκίνητο αυτό το χρειάζεται για να πηγαίνει στα ρεπορτάζ του, mm-hmm. γιατί και εσύ ξέρεις, Μαργέτα, όταν έτυχε κάτι ή στη Λίνδο ή στα χωριά ή σε πλημμύρες, έπρεπε να πάμε με το Θανάση, ενώ μπορούσα να πάω με το αυτοκίνητό μου, με τον Αντώνη. Mm-hmm. Δεν μπορούσα εγώ να πάω να κάνω ρεπορτάζ με το μηχανάκι σε πλημμύρες.
0: Αριστίδη, νομίζω ότι δεν είναι θέμα τώρα αν μπορούσες να κάνεις ή να μην κάνεις ρεπορτάζ. Είχες ένα αυτοκίνητο και χωρίς να ευθύνεσαι εσύ, μετά την πτώση του δέντρου δεν είχες αυτοκίνητο. Για οποιονδήποτε λόγο, μα ήθελες να πηγαίνεις βόλτα με το αυτοκίνητο, μα ήθελες να πας στο σούπερ μάρκετ, μα ήθελες να πας για ρεπορτάζ, μετά δεν είχες αυτοκίνητο. Και ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα μέσα από τις δημόσιες συχνότητες είναι γιατί τελικά εσύ, ένας πολίτης ο οποίος ήσουν και επώνυμος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο, και είχες και τις γνωριμίες και ήταν και πασιφανές ότι δεν είχες ευθύνη για το ότι έπεσε το δέντρο στο αυτοκίνητό σου, χρειάστηκε να ταλαιπωρηθείς, να πας στα δικαστήρια. Θα μπορούσε να είχε γίνει με μια άλλη διαδικασία, νομίζω, έξω από τα δικαστήρια, να σε αποζημιώσει ο Δήμος. Η Δημοτική Αρχή σφύριζε αδιάφορα, έτσι.
1: Θυμάσαι τι τράβηξα.
0: Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μιλάμε σήμερα. Ότι τελικά μια ταλαιπωρία χωρίς λόγο, ένας άνθρωπος που έχασε το αυτοκίνητό του, έμεινε χωρίς αυτοκίνητο 2,5 χρόνια, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να αγοράζει ένα αυτοκίνητο κάθε φορά που ένα δέντρο πέφτει στο αυτοκίνητό του το προηγούμενο. Έτσι δεν είναι?
1: Τώρα περιμένω, η δικηγόρος μου είπε ότι θα το παραλάβει και ο Δήμος αυτό το χαρτί της απόφασης και φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει γρήγορα η διαδικασία εκταμίευσης των χρημάτων. Είναι και ένα στόκος εκεί, 130 ευρώ υπολογίζω.
0: Αλλά σου βάλανε και τόκο.
1: Έχει ότι βάλανε και τόκο. Σημασία έχει ότι εγώ δικαιώθηκα απέναντι σε μια αδικία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά αυτό θέλουμε να επισημάνουμε, ότι ήταν μια αδικία, ότι δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Εγώ να καταλάβω ότι η Διεύθυνση Πρασίνου δεν προλαβαίνει να ελέγξει κάθε δέντρο που υπάρχει στη Ρόδο. Αλλά από εκεί και πέρα καλό είναι να αναγνωρίζουμε τις ευθύνες μας ως υπηρεσίες, ως διοίκηση, έτσι δεν είναι? Και να μην ταλαιπωρούμε πολίτες.
1: Το αυτονόητο είναι, το αυτονόητο. Ναι. Δηλαδή όταν έχεις τώρα μια ουσιαστικά απλή υπόθεση, το βλέπεις, έπεσε ένα δέντρο. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω μήνυση στο σκουλίκι, γιατί σκουλίκι πήγες και έφαγες το δέντρο που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό μου? Νομίζω ότι είναι αστεία πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, περιμένουμε τώρα τη διαδικασία, την τελική από το Δήμο. Αυτά έτσι για να βλέπει ο κόσμος ότι δεν είναι σου χτυπάω την πλάτη και σου λέω μη σε νοιάζει. Βλέπεις ότι περνάει ένας γολγοθάς νομικός που είναι και ψυχοφόρος. Πέρα από τη διαδικασία την οικονομική.
0: Την οικονομική, το ότι έμεινες χωρίς αυτοκίνητο 2,5 χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Δεν είχα αυτοκίνητο, γιατί περίμενα την αποζημίωση να πάρω ένα αμαξάκι να κινηθώ. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Έτσι να μαθαίνει ο κόσμος πώς ακριβώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες όταν έχεις να μπλέξεις με υπηρεσίες. Πήγατε, το θυμάστε, μέσα σε επιτροπές δημοτικές, οικονομικές. Ναι, λύνεται το ζήτημα μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι ήταν οι μέρες που γιορτάζαμε και τα 70 χρόνια της ΕΦ, που είστε ο πρόεδρος και λέει στον δήμαρχο, τελειώνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, θα λυθεί το ζήτημα, είπε ο δήμαρχος. Και ακόμα, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ο πολίτης πρέπει να διεκδικεί τελικά το δίκαιο του Αριστίδη, όπως έκανες εσύ. Τι να πω, μακάρι να μην υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τέλος πάντων, αυτές οι χωρίς λόγο ταλαιπωρίες.
1: Η εμπειρία μου τώρα μπορεί να μεταφραστεί σε ένα ρητό, μην μπαστάρετε κάτω από δέντρα.
0: Σωστό και αυτό, αλλά...
1: Τι σκουλίκια υπάρχουν μέσα, ακριβώς. Τα εσωτερικά, τα μέσα που δεν φαίνονται.
0: Λοιπόν, Αριστίδη, τέλος καλό, όλα καλά. Χρωστάς κέρασμα, έχω να πω, εντάξει.
1: Βεβαίως, θα πω στη Ρόδο κάποια στιγμή να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, που έλεγε και ο Τσίπρας κάποτε.
1: Ο Τσίπρας, ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλή σου μέρα, Αριστίδη. Γεια χαρά.

0: από τον συνάδελφο Αριστίδη Μιαούλη και την δικαστική του περιπέτεια με τον Δήμο της Ρόδου. Κυρίες και κύριοι, πάμε, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Βάρδα Καστάνη, γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και έναν πολύ γνωστό άνθρωπο στον χώρο του αναπηρικού κινήματος, έναν άνθρωπο που έχει δώσει αγώνες εδώ και πολλά πολλά χρόνια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Ο κύριος Βαρδακαστάνης θα είναι αύριο στη Ρόδο, αύριο το απόγευμα στη Ρόδο, και με την ευκαιρία αυτή τον καλημερίζουμε. Γεια σας κύριε Βαρδακαστάνη, καλημέρα από Ρόδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας στη Ρόδο και όχι μόνο στη Ρόδο.
0: Και όχι μόνο στη Ρόδο. Πράγματι δεν θα επισκεφτείτε εξάλλου μόνο τη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ουσιαστικά η Ρόδος είναι πέρασμα. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ βασικά έρχομαι γιατί είμαι ομιλητής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στο συνέδριο του Δικτύου των Μικρών Νησιών που θα γίνει στην Κάσο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα είμαι στην Κάσο από την Παρασκευή ως την Κυριακή. Τις λίγες ώρες που θα βρεθώ στη Ρόδο να διανυκτερεύσω για να πετάξω από τη Ρόδο στην Κάσο την Παρασκευή το πρωί, θα τις αφιερώσω να συναντηθούμε με την Ομαρχιακή Επιτροπή, με τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, και μετά θα παραστώ σε συνεδρίαση της Ομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ των Αττιών 12 νήσων, όπου θα συζητήσουμε για το σχεδιασμό των δράσεων μας την επόμενη περίοδο.
0: Mm-hmm. Και βέβαια αυτά τα δύο δείχνουν και μια στόχευση, έτσι, 6 ώρα στο εργατικό κέντρο, άρα εδώ έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, με τους εποχικά απασχολούμενους, με τους άνεργους, με την κοινωνία με λίγα λόγια, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξτε, εμείς όπως αναδείχθηκε και με την ομιλία του Προέδρου μας στη ΔΕΘ, του Νικόλου Βλάκη, το ΠΑΣΟΚ έχει ατζέντα συγκεκριμένη. Mm-hmm. Από την επαναφορά χωρίς περιστροφές και χωρίς εκτόσεις των συλλογικών διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων, από την κατάργηση του 13ωρου, από την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, έχουν μια σειρά συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους της χώρας. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, θέλουμε να μας εμπιστευτούν, και συνεπώς πάντα η συζήτηση με την ηγεσία του εργατικού κινήματος στην συγκεκριμένη περιοχή που είναι το εργατικό κέντρο, είναι μια σημαντική ευκαιρία που πρέπει να την αξιοποιούμε πάντα με πολύ προσοχή.
0: Ναι. Και πόσο μάλλον όταν οι εργαζόμενοι δοκιμάζονται από την ακρίβεια και επίσης δοκιμάζονται και από πράγματα που... Ναι.
1: Χυμάζονται.
0: Σωστό, ίσως καλύτερο αυτό. Αλλά δοκιμάζονται και από δηλώσεις που μας έρχονται από εδώ και από εκεί. Δηλώσεις του τύπου ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να είναι το πολύ 2 μήνες, γιατί όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει. Χθες είχαμε την κυρία Ελεονόρα Μελέτη να μας λέει για τους καημένους τους εργοδότες που ταλαιπωρούνται από κακούς εργαζόμενους. Γενικά δοκιμάζονται και χυμάζονται.
1: Ο κύριος Θεοχάρης μίλαγε για τους κακομύριδες.
0: Ακριβώς. Εσείς τώρα μάλλον είστε κόμμα των κακομύριδων, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εμείς είμαστε κόμμα των περήφανων Ελληνίδων και Ελλήνων που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη για να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους, με πρώτο το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.
0: Και πώς τη βλέπετε, κύριε Βαρδακαστάνη, αυτή τη μάχη? Γιατί οι δημοσκοπήσεις, γιατί αυτές έχουμε μέχρι τώρα, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη, το ξέρουμε, αλλά μέχρι τώρα έχουμε τις δημοσκοπήσεις των εταιριών, δεν σας ευνοούν και ιδιαίτερα?
1: Ακούστε. Η δική μας ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στην ιστορία μας, απέναντι σε αυτό που προτείνουμε να γίνει στη χώρα στο μέλλον, και απέναντι στην ευθύνη που έχουμε στους πολίτες, είναι να εργαζόμαστε.

0: οι άξιοι ερευνητές μας που κάνουν τις δημοσκοπήσεις πρέπει και αυτοί, όπως και εμείς, να φροντίζουμε το τι προτείνουμε να είναι σε συνάρτηση με αυτά που βιώνει η κοινωνία, και αυτοί πρέπει να έχουν εργαλεία που να μπορούν να αποτυπώνουν την κοινωνία και να μην μας λένε άλλα μεταξύ εκλογών και άλλα να βγαίνουν στις εκλογές. Γι' αυτό οι δημοσκόποι μετρούν και εμείς εργαζόμαστε. Και η κάλπη θα δείξει τα κάλπικα.
1: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι δεν είναι... Δεν αποτυπώνεται
0: Δεν το θεωρώ εγώ. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι μεθοδολογικό εκεί. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι μας λοξοδρομεί από τη βασική μας υποχρέωση, που είναι να εργαζόμαστε. Να επικοινωνούμε, να ακούμε, να φροντίζουμε να εκφράζουμε σωστά τον κόσμο που το ΠΑΣΟΚ θέλει να εκφράσει και να εκπροσωπήσει. Οι μετρήσεις δικαιώνονται ή δεν δικαιώνονται, ξέρετε, το βράδυ των εκλογών. Όταν στις προηγούμενες εκλογές είχαν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές και την ημέρα των εκλογών έπεσε και το exit poll έξω, εγώ τι να πω, τα είπαν μόνοι τους. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, ξέρετε. Λέω, υπάρχουν οι φωτογραφικές μηχανές ψηφιακές υψηλής ευκρίνειας και υπάρχουν και άλλες που βγάζουν θολές φωτογραφίες. Αν η δημοσκόπηση είναι φωτογραφία της στιγμής, πρέπει να δούμε τι ευκρίνεια έχει.
1: Μήπως πρέπει να δείτε και την ευκρίνεια του μηνύματος που εκπέμπεται.
0: Είναι δική μας ευθύνη αυτή.
1: Αυτή είναι δική σας ευθύνη. Υπάρχει
0: είναι
1: ευκρίνεια.
0: Είναι δική μας ευθύνη. Πιστεύω ότι υπάρχει, διότι... ή να το πω πιο απλά, γιατί εγώ θέλω να είμαι σεμνός και προσεκτικός. Πιστεύω ότι διαρκώς βελτιώνεται. Άλλωστε, αν θέλουμε να δεχτούμε και κάτι από τις μετρήσεις, πρέπει να δούμε και τα ποιοτικά τους. Τα βασικά μας διακυβεύματα, τις βασικές μας προτάσεις, έχουν πολύ θετική απήχηση στα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων. Συνεπώς, το μήνυμα φαίνεται ότι περνάει, πρέπει να εργαστούμε περισσότερο, να μιλήσουμε, να φτάσουμε κάτω στη βάση. Είδατε τι έγινε στην Κρήτη, που πιστευτήκαμε σχεδόν χωριό-χωριό όλη την Κρήτη. Το ίδιο έγινε στη Βόρεια Ελλάδα, πριν τη ΔΕΦ, 17 εκλογικές περιφέρειες. Τώρα είμαστε στην Αττική, όπου πάμε γειτονιά τη γειτονιά σε όλη την Αττική. Κορυφαία η εκδήλωση της 18 του Οκτώβρη στο Εγάλεο, με την ευκαιρία των 45 ετών από τη μεγάλη νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης του ΠΑΣΟΚ, που θα έλεγα θεμελίωσε την τρίτη ελληνική δημοκρατία, που για πρώτη φορά έγινε εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, με ό,τι έγινε, αλλά και τον ιστορικό και πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε το ΠΑΣΟΚ για να μεταμορφώσει τη χώρα. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και τώρα, και από εκεί ο Νίκος Θεοδουλάκης, ο αρχηγός μας, αυτό θα παρουσιάσει. Την πρότασή μας για να είναι το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστής και στο νέο πολιτικό κύκλο που θα μπει η χώρα μετά τις επόμενες εκλογές. Εμείς θα έρθουμε και στη Ρόδο, και στη Ρόδο, και θα πάμε, αν είναι δυνατόν, χωριό-χωριό, γειτονιά-γειτονιά στην πόλη, να επικοινωνήσουμε, να ενημερώσουμε, να ακούσουμε. Να ακούσουμε τους πολίτες, να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε αν απαιτείται. Θα το κάνουμε και αυτό. Εμείς, ακούστε, δεν λέμε ότι είμαστε ξερόλες, ότι έχουμε το αλάθητο κλπ. Αλλά πέστε μου κάτι. Προτείνουμε από το 22% 20 δόσεις. Η κυβέρνηση από τότε μας έλεγε δημαγωγοί, λαϊκιστές, λευτόδεντρα. Ακόμα και πριν 25 μέρες, όταν παρουσιάσαμε την πρότασή μας την ΔΕΦ, πάλι μας μίλησαν για δημαγωγούς, λαϊκιστές και καλλιεργητές λευτόδεντρων. Και έρχεται την περασμένη Τετάρτη ο κ. Πρωθυπουργός και ανακοινώνει τις 120 δόσεις. Ουσιαστικά τι είναι, ξέρετε, είναι η επέκταση των 72 δόσεων. Γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την πρόταση. Εμείς λέμε 120, αλλά με κούρεμα επιτοκίων και προσαυξήσεων. Δεν λέμε για επιτόκιο 5,84, λέμε για 3%. Λέμε να μπουν όλοι, λέμε να ανασάνει η μικρή επιχειρηματικότητα, να προστατευτεί.

0: δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και είναι βέβαιο ότι από αυτή τη διαδικασία θα εισπράξει περισσότερα από αυτούς που οφείλουν και θα ρυθμίσουν από όλες αυτές τις διαδικασίες που έχει μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση έχει μια φοβολαγνία, φοβερή δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δείτε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Δεν άγγιξε ΦΠΑ, δεν άγγιξε ειδικό φορο κατανάλωσης. Ερχόμαστε εμείς και καταθέτουμε πρόταση και λέμε το ιταλικό μοντέλο. Το ιταλικό μοντέλο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Mm-hmm. Δεν πειράζει το δημοσιονομικό χώρο. Όχι λέει. Είναι, και αυτό είναι πώς λένε, λαϊκισμός και δημαγωγία. Ακούστε, ο κόσμος σας είπα χυμάζεται. Εσείς μπορεί να μην το νιώσετε τόσο πολύ με το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά το νιώθετε με το πετρέλαιο κίνησης και με τη βενζίνη.
1: Ναι, μπορεί να μην είμαστε όπως η Φλόρινα, για παράδειγμα, που ήδη έχει ανάψει θέρμανση, αλλά εδώ είναι όλα πιο ακριβά, το ξέρετε πολύ καλά.
0: Το ζείτε, και εγώ νησιώτης είμαι, είμαι πιο κοντά βέβαια στην πυρωτική Ελλάδα, από τη Ζάκυνθο είμαι. Εσείς είστε πιο μακριά, αλλά το θέμα είναι ότι το ζείτε σε τρόφιμα. Το ζείτε στο κόστος των μεταφορών συνολικά προς το νησί.
1: Εμείς εδώ έχουμε και τον υψηλό ΦΠΑ, η Ρόδος, γιατί είμαστε κάτι άλλο σε σχέση με τα άλλα νησιά.
0: Αλλά θα έχει την ευκαιρία ο πρόεδρός μας να μην μπω σε αυτά τα νησιωτικά, που θα βρεθεί στο Καστελόριζο Παρασκευή και Σάββατο, να μιλήσει για την νησιωτική μας πρόταση. Οπότε δεν θα επεκταθώ εγώ σε αυτά, αν και έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, θα προσπαθήσετε το επόμενο διάστημα, ούτως ή άλλως βαδίζουμε σε κάλπες, αυτό είναι δεδομένο, να επικοινωνήσετε όσο το δυνατόν πιο άμεσα το πρόγραμμά σας. Πιο άμεσα εννοώ στην επαφή με τον ίδιο τον πολίτη,
0: χωρίς μεσάζοντας. Με τον πρόεδρο Μπροστάρη θα επικοινωνήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας στο σύνολο της επικράτειας, όπως ήδη κάνουμε.
1: Να ρωτήσω κλείνοντας, θα δείτε και θέματα που έχουν να κάνουν με την συγκρότηση του ψηφοδελτίου, γιατί έχει κάτι κενά, νομίζω, εδώ στα Δωδεκάνησα.
0: Αν σας πω ότι δεν θα κουβεντιάσουμε λίγο, δεν θα πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αν σας πω όμως ότι θα ασχοληθώ επισταμένα εγώ, πάλι δεν θα σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Υπάρχει επιτροπή, υπάρχουν σύντροφοι που ασχολούνται με την περιοχή, έχουν κάνει ήδη καλή δουλειά, θα κάνουν και πιο ολοκληρωμένοι, είμαι βέβαιος, προς το τέλος. Όπου χρειαστεί να βοηθήσουμε, εμείς θα είμαστε παρόντες.
1: Υπάρχουν προτάσεις δηλαδή για την...
0: Θα έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο.
0: Ανανεωμένο, δυνατό, φρέσκο και ελκυστικό.
1: Ανανεωμένο, ένα μείγμα φαντάζομαι παλιών καινούριων.
0: Πάντα βεβαίως, διότι έχουμε τον πανάξιο βουλευτή μας, τον Γιώργο τον Κιτιάδη, έτσι κι αλλιώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εν αναμονή λοιπόν, θα σας δούμε και από κοντά στη Ρόδο,
0: να
1: κύριε Βαρδακαστάνη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ,
1: καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ζω.
1: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Εσείς θα έχετε ακούσει νωρίτερα τη Δέσποινα Κουλούμπρη στις 8, τη Χριστίνα Μέγα στις 9, τα Δελτία Ειδήσεων ενδιάμεσα. Και λίγο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστήσει στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι η λαή μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρίαστη ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για το κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά πρόκειται να ζητήσει άμεσα η ΔΕΙΑΡ. Η επιχείρηση θα καταθέσει αίτημα για επίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου ο Δήμος Ρόδος, ένας εκ των εταίρων της σύμβασης, να λάβει σχετική απόφαση. Σε περίπτωση που η περιφέρεια ως τρίτος εταίρος αρνηθεί να προχωρήσει στην τροποποίηση των όρων, η υφιστάμενη σύμβαση για το φράγμα θα καταγγελθεί. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελεγκτικό Συνέδριο παραπέμπεται η κόντρα ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας για το Νότιο Υδραγωγείο. Η Περιφέρεια κατηγορείται ότι δεν κατέβαλε εγκεκριμένο ποσό 1.800.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση ήταν ενεργή. Οι απαντήσεις θα δοθούν αν όχι σε εμάς όπου αλλού πρέπει, αναφέρει χαρακτηριστικά η ΔΕΙΑΡ. Για τοξικότητα, εμπάθεια και απόγνωση κατηγορεί τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αναφέρει ότι οι κινήσεις του αποτελούν προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας και άλοθη για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες της διοίκησης για τη ρήπανση από το βιολογικό στο Βόδι. Όσες καταγγελίες και ψέματα κι αν επιστρατευτούν, δεν θα σβήσουν τα πεπραγμένα σας, καταλήγει. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και κατοίκους του νησιού προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Τις βάσεις για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ του Νοτίου Αιγαίου και της Ινδίας έθεσαν στη Ρόδο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Ινδός πρέσβης Ραβί Σανκάρ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου της ΤΑΦΗ στη Ρόδο μετά και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος ζήτησε τη στήριξη του πρέσβη για το άνοιγμα στην Ινδική αγορά, τονίζοντας ότι η μακραίωνη ιστορία, ο πολιτισμός και η γαστρονομία αποτελούν τις ιδανικές γέφυρες επικοινωνίας για τη σύνδεση των δύο λαών. Με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο συνελήφθη 66χρονος κυβερνήτης επιβατηγού τουριστικού σκάφου στο Φαλιράκι. Ο κυβερνήτης διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούσε παρανόμως μερική ναύλωση κατά την εκτέλεση του ταξιδιού, ενώ μετέφερε τους επιβάτες στη στεριά τμήματικά χρησιμοποιώντας λέμβο που δεν διέθετε ούτε πιστοποιητικό αξιοπλοίας ούτε σωστικά μέσα. Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι τουρίστες παρέμεναν μόνοι τους πάνω στο σκάφος χωρίς την παρουσία πληρώματος. Η προανάκριση διενεργεί από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, το οποίο έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Στο πλευρό των εργαζομένων που δοκιμάζονται από το κύμα της ακρίβειας στέκεται το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, ζητώντας άμεσες και χειροπιαστές λύσεις. Στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων βρίσκονται οι αξιοπρεπείς μισθοί, η προσιτή στέγαση, η μείωση του κόστους των καυσίμων, καθώς και η ουσιαστική στήριξη των εποχιακών εργαζομένων. Κραυγή αγωνίας από τους μεταφορείς και τους επαγγελματίες οδηγούς στη Ρόδο. Καταγγέλνουν ότι οι αφίξεις των πλοίων μετά την ακινητοποίηση του Blue Carrier 2 τους αναγκάζουν να εργάζονται ασταμάτητα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια λόγω εξάντλησης. Διευκρινίζουν ότι στηρίζουν την ομαλή τροφοδοσία, αλλά ξεκαθαρίζουν πως η έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 28 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Γενικά καλός ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 12.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστρά φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app
3: θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με την εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Γιώργος Μπαλής στη ρύθμιση του ήχου και στον συντονισμό γενικότερα και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο για μία ώρα, μία ραδιοφωνική ώρα μέχρι τις 12. Δύο τα θέματα μας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα βγάλουμε το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου που επιστρέφει για 19η χρονιά στη Ρόδο. Και στη συνέχεια θα πάμε στον Δήμαρχο της Καλύμνου. Διότι χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινίασε την ανακαινισμένη καρδιολογική μονάδα, την πτέρυγα την καρδιολογική. Κάτι πολύ σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή είναι το νησί, Καλύμνος είναι το νησί, το νοσοκομείο Καλύμνου, που εξυπηρετεί διάφορα νησιά γύρω-γύρω, είναι η Πάτμος, είναι η Λέρος, μεγάλα νησιά, είναι η Αστυπάλαια κτλ. Μέχρι να δούμε να γίνει το νοσοκομείο της ΚΟ, οπότε θα είναι πιο εύκολο, πιο μεγάλο, σαφώς πολύ πιο σύγχρονο και δεν θα επιφορτίζεται η Ρόδος, γιατί αυτό το πρόβλημα έχει η Ρόδος τώρα. Μαζεύει τον κόσμο από όλα τα νησιά. Οι γιατροί δεν είναι και τόσο πολλοί, διότι δεν είναι πρόθυμοι να έρθουν. Άλλο ποιες προσκλήσεις για προσλήψεις γίνονται και άλλο τελικά ποιοι γιατροί συνηγορούν στο να έρθουν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι με λίγο μουσική μέχρι να πάμε στην κυρία Αχιολά.

0: Πάμε λοιπόν, το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου επιστρέφει για 19η χρονιά εδώ στη Ρόδο, στη Μεσαιωνική πόλη, στο σπίτι της ουσιαστικά, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Μεσαιωνικού Ρόδου, την κυρία Άννα Χιολά, την οποία καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι καινούριο, κυρία Χιολά, φέρνει το φετινό φεστιβάλ? Ποια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που θα ζήσουν οι επισκέπτες φέτος?
1: Το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ αναβιώνει παραδοσιακές παλιές τέχνες που χάνονται και φέτος έχουμε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα γύρω από αυτό. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της δημιουργίας από εξ αρχής αυτού του θεσμού. Ήταν και είναι να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως αυτή που χάνεται μέσα σε ένα περιβάλλον ξενομανίας και μαζικού τουρισμού που κατακλείζει το νησί μας. Οπότε θεωρήσαμε ότι δημιουργώντας μια τέτοια διοργάνωση θα δώσουμε μια έμφαση σε μια προστιθέμενη αξία του τόπου μας που μπορούμε και πάλι να την αναδείξουμε και μέσα από το φεστιβάλ, αλλά να της δώσουμε και μια πνοή για να συνεχίσει να υπάρχει. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το Μεσαιωνικό Πάρκο Ζώσας Ιστορίας που θα στήσουμε στο πάρκο Αλχαδεφ θα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ αυτού.
0: Πάντως η Μεσαιωνική πόλη είναι πραγματικά από μόνη της ένα μοναδικό σκηνικό. Το ότι κυρίως πραγματοποιείται στον ίδιο το σημαντικό, στον ίδιο τον ιστορικό χώρο, πόσο σημαντικό είναι για σας?
1: Το πιο σημαντικό. Αυτός ο χώρος, αυτό το μνημείο μας ενέπνευσε εξ αρχής για να δημιουργήσουμε αυτή τη δράση, διαπιστώνοντας βέβαια τότε που ξεκινάγαμε το 2004, όταν ήρθε ας πούμε η φαϊνή ιδέα, και το 2005 ιδρύσαμε το σύλλογο, διαπιστώνοντας ότι δεν υπήρχε ένα έλλειμμα γνώσης ως προς την ιστορία της περίοδου αυτής, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική όχι μόνο για την ίδια τη Ρόδο αλλά και για την Ευρώπη. Σε μια εποχή που ήδη το Βυζάντιο είχε πέσει το 1453 με την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς, η Ρόδος ακόμα κρατούσε αντίσταση στην Οθωμανική λέλαπα που έτεινε να εξαπλωθεί και προς τα Ευρώπα. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό οχυρό και γι' αυτό δεχόταν βέβαια και το τάγμα το υποτικό που κρατούσε αυτή την άμυνα μαζί βέβαια με το τοπικό στοιχείο, δεχόταν πολύ ισχυρές χρηματοδοτήσεις στον αγώνα τους κατά των Οθωμανών από τη Δύση εκείνη την εποχή. Και πέρα όμως από αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την πολεμική ιστορία, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά πριν τις προσμίξεις με το Οθωμανικό στοιχείο. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να ανακαλύψουμε παλιά επαγγέλματα, τέχνες και κυρίως τρόπο ζωής των ανθρώπων πριν ενσωματωθούν όλα τα στοιχεία της Οθωμανικής περίοδου, όλες οι προσμίξεις που προήλθαν από αυτή την μακροετή, ας πούμε, μακροετή, πώς το πω τώρα. Πολυετή, ναι, σωστά, ναι. Κατάληψη του νησιού. Ήταν λοιπόν μια εποχή που ακόμα η Ρόδος διατηρούσε πιο αυθεντική την ελληνορθόδοξη παράδοση όπως ήταν εκείνη την εποχή. Βεβαίως μέσα στην πόλη της Ρόδου, μέσα στα τείχη, υπήρχε μια και εκεί ένα πάντρεμα του ευρωπαϊκού στοιχείου με το τοπικό και είχαν δημιουργηθεί έτσι κάποιες επαγγέλματα, κάποιες τέχνες που ήταν επηρεασμένα από τη Δύση. Παρόλα αυτά όμως υπήρχε και ο τοπικός πληθυσμός εκτός των τείχων που διατηρούσε σε πιο αυθεντική μορφή τις ελληνικές παραδόσεις. Οπότε προσπαθούμε να αναζητήσουμε τέχνες της εποχής εκείνης και να τις αναδείξουμε στο φεστιβάλ και βεβαίως ήθη και έθιμα της εποχής που προσπαθούμε να αναβιώσουμε, ψάχνοντας βέβαια σε πηγές οι οποίες είναι πολύ δύσκολο πια να βρεθούν. Και βεβαίως αναβιώνουμε θρύλους, όπως φέτος θα αναβιώσουμε ξανά το θρύλο της Ηρωίδας Αναστασίας που ήταν ξεχασμένη μέσα στα χρόνια, και γενικά ήταν μια ιστορία ξεχασμένη αυτή τη πολύ σημαντική μεσαιωνική ιστορία της Ρόδου, που αν και κάποιοι λένε, την αναφέρουν όσα ήταν η εποχή των κατακτητών. Δεν ήταν μόνο οι κατακτητές. Οι κατακτητές, για όσους δεν γνωρίζουν, οι υπότες δηλαδή στη Ρόδο, ζήτημα να μετρούσαν 180 άτομα και έρχονταν την εποχή των μαχών να γίνονταν 600 ή 700, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς. Πολεμούσαν και οι πολίτες εδώ της Ρόδου, οι ντόπιοι. Δεν πολεμούσε το τάγμα μόνο του. Όλοι συμμετείχαν στον αγώνα κατά των Οθωμανών και συνεργάζονταν, γιατί ήταν ένας άλλος πολιτισμός, μια άλλη θρησκεία, που εκείνη την εποχή ξέρουμε ότι οι θρησκείες ήταν κυρίαρχες και κουβάλιζαν τον δικό τους, το δικό τους mentality, να το πω έτσι, τον δικό τους πολιτισμό, τον οποίο δεν ήθελαν οι χριστιανοί. Οπότε από ένα σημείο και μετά, δηλαδή μετά την πρώτη δεκαετία της εισόδου του τάγματος στο νησί, να το πω έτσι, είχαν αρχίσει να τα βρίσκουν και να συνεργάζονται, και επειδή και το τάγμα των υποτών ήξερε ότι είχε ανάγκη να βρίσκεται στη Ρόδο, δεν είχε και πολλές επιλογές, από μετά την Ιερουσαλήμ που χάσανε και τις κτίσεις από εκεί, από την Κύπρο τους είχαν διώξει, οπότε δεν είχαν και που την κεφαλή κλίμε, ναι. Και συνεργάστηκαν πολύ καλά από ένα σημείο και μετά με την τοπική κοινωνία και παρήχανε πολλές υπηρεσίες πρόνοιας, περίθαλψης, βοήθειας για τον τοπικό πληθυσμό, ώστε να τα έχουν καλά μαζί τους.
0: Ιστορική ακρίβεια με το θέαμα, την ιστορική ακρίβεια με το θέαμα, πώς τη συνδυάζεται? Φαντάζομαι ότι θέλετε το φεστιβάλ να είναι εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν επιβάλλεται να αυτά τα δυο να συνδεθούν. Η ιστορική ακρίβεια και το θέαμα που παρουσιάζεται στον κόσμο. Πώς μπορείτε και την συνδυάζετε?
1: Προσπαθούμε να μελετάμε τις ιστορικές πηγές, όχι ότι βρίσκουμε στο διαδίκτυο, το διασταυρώνουμε από ιστορικές πηγές.
0: Θέλει μελέτη, πραγματικά.
1: Ναι, μιλάμε με ιστορικούς, με αρχαιολόγους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε και με το ιστορικό τάγμα των Ιωαννιτών υποτών. Υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν είναι... επικαλούνται ότι είναι τα τάγματα των Ιωαννιτών, αλλά δεν είναι. Είναι ημιτασιών. Εμείς έχουμε επαφή με το αυθεντικό ιστορικό τάγμα και απευθυνόμαστε σε αυτούς όταν θέλουμε κάποιες ιστορικές πληροφορίες που δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα. Επίσης, εντάξει, έχουμε κάνει και λάθη, ειδικά στο ξεκίνημά μας, μέχρι να όλοι κάνουν λάθη. Και οι αρχαιολόγοι καμιά φορά λένε κάτι και μετά το ανασκευάζουν γιατί βρίσκουν καινούργια στοιχεία και διορθώνουν την προηγούμενη, ας πούμε, θεωρία που υπήρχε. Και εμείς το έχουμε κάνει αυτό και στο ενδυματολογικό μέρος προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε για να προσεγγίσουμε όσο γίνεται πιο σωστά την εποχή ενδυματολογικά, γιατί σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ταξίδι στο χρόνο, δηλαδή ο κόσμος να έρθει να δει την εποχή, να τη ζήσει, να νιώσει ότι περνάει μια πύλη του χρόνου και να βιώσει μια σκηνή όπως θα ήταν ίσως εκείνη την περίοδο, με τα υλικά που χρησιμοποιούμε να είναι σωστά επιλεγμένα. Δεν έχουμε πλαστικά, έχουμε μόνο ξύλινα, κεραμικά, σκεύη, σιδερένια, ό,τι μπορεί να υπήρχε και τότε. Και ενδυματολογικά όλοι είναι ντυμένοι με βάση το μοτίβο της περίοδου που μας αφορά, που είναι αυτά τα 200 χρόνια της υποτοκρατίας. Τώρα, γιατί διαλέξαμε αυτά τα 200 χρόνια? Γιατί αυτά τα χρόνια υπάρχουν πηγές, υπάρχουν περισσότερες πηγές. Πριν το... γιατί υπήρχαν κάποιοι που κατέγραφαν την ιστορία. Υπάρχουν επιστολές που σώζονται, μέσα από τις οποίες αντλούμε πολιτισμικά στοιχεία. Υπάρχει το θανατικό της Ρόδου, το οποίο είναι ένα ποίημα χωρίς καλλιτεχνική αξία, αλλά μια πολύ σημαντική πηγή πολιτισμικών πληροφοριών που αντλούμε. Υπάρχει ο Ηλίας ο Κόλλιας, τα βιβλία του που έχει αναφερθεί πάρα πολύ σε αυτή την περίοδο, ο Παπαχριστοδούλου, το βιβλίο της ιστορίας, ο Τσιρπαν Λής και ξένοι μελετητές. Τέλος πάντων, είναι μια εποχή για την οποία μπορούμε να βρούμε στοιχεία. Δυστυχώς για την προγενέστερη περίοδο, τη Βυζαντινή, είναι ελάχιστες πληροφορίες για να μπορείς να κάνεις μια σωστή αναβίωση. Κάνεις μόνο υποθέσεις, θεωρίες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν τόσο σαφείς πληροφορίες για να μπορείς να την αναδείξεις.
0: Και πίσω από το τριήμερο φεστιβάλ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. που ο επισκέπτης βλέπει να εξελίσσεται το φεστιβάλ, δεν βλέπει όμως στους δρόμους της παλιάς πόλης και μάλιστα εύκολα, δεν ξέρει όμως πώς οι άνθρωποι δούλεψαν μέσα, δούλεψαν για αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχει τουλάχιστον, φέτος είναι τουλάχιστον 50 άτομα στο φεστιβάλ. Υπήρχαν βέβαια και περίοδοι που είχαμε και περισσότερους. Mm-hmm. Είναι ανάλογα βέβαια, τώρα είναι και ο χώρος που βρισκόμαστε στο Αλχαδεύ, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Έχουμε περιοριστεί εκεί γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο βεστιάριο κοντά στην Τάφρο. Φέτος και πέρσι, γιατί όταν το κάνουμε στην Τάφρο, επειδή είναι μεγαλύτερος ο χώρος, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα μεγάλο σκηνικό για να γεμίσουμε. Είναι όμως ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που έχουμε και φέτος, με αρκετές τέχνες παλιές. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφέρω μερικές για το τι θα δούμε.
0: Μερικές, ναι, μερικές, γιατί έχουμε... Τελειώνει ο χρόνος μας, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Ναι.
1: Ωραία. Είναι βέβαια τέχνες όπως το βοτσαλωτό, το ψηφιδωτό,
0: ναι.
1: Οι φυσικές βαφές. Που, όπως
0: από φυτά, έτσι, από λουλούδια.
1: Από φυτά. Ναι, έχουμε εργαστήριο κεντρικής εκείνης της εποχής, εργαστήριο χόρτινου σκηνιού, βιτρό, αγιογραφίας, παρασκευές με βότανα. Επίσης θα πω ότι φέτος θα έχουμε πάλι τον καταπέλτη, τον οποίο έχει κατασκευάσει για εμάς ένας ιστορικός αναβιωτής από τη Γερμανία και θα τον έχουμε και πάλι στο φεστιβάλ. Και βεβαίως θα έχουμε και πολλά παιχνίδια, η παλιά υπαίθρια με τη συμμετοχή του ΚΑΠΗ και του Ελληνορωσικού Συλλόγου που θα παρουσιάσουν παιχνίδια από τα παλιά για να παίξουν και μεγάλοι και μικροί, σκάκι για όλους. Θα έχουμε παρουσιάσεις για τα μελάνια, πώς τα δημιουργούσαν εκείνη την περίοδο, τις περγαμινές, τις πανοπλίες. Θα έχουμε ιστορικούς χορούς, ξυφομαχίες για μεγάλους, για μικρούς, με ομάδες από την Αθήνα, όπως οι πρωτοσπαθάροι που κάνουν βυζαντινή αναβίωση. Αλλά θα έχουμε και τους Gondors Battalions και τους Griffins σε μεσαιωνικές και αναγεννησιακές αναβιώσεις. Άλογα, ζώα, στο στάνι με ζώα. Γενικά θα προσπαθήσουμε να μεταφερθούμε μέσα από αυτή την εικόνα πίσω στο χρόνο, με εμπειρίες, με μουσικές, με αρώματα, όλα αυτά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, κυρία Χιολά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι το πρόγραμμα μόνο πολύ γρήγορα, το Σάββατο, 5 η ώρα ξεκινάει η παρέλαση από την Παναγία του Μπούργου και την Κυριακή η σκηνική παρέλαση ξεκινάει πάλι από την Παναγία του Μπούργου στις 11 το πρωί και το πάρκο Ζώσας Ιστορίας στις περίπου στις 12.30 μετά την παρέλαση και θα λήξει 5 η ώρα με ένα δρόμενο για την ηρωίδα Αναστασία στην Παναγία του Μπούργου και συναυλία μεσονικής μουσικής.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. Tinos World Music Festival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου.
5: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
4: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 έως 18 Οκτωβρίου.
5: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
4: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Πολυκρήτη Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες πολυκρήτη.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Σπούδια πράγματα λοιπόν. Στην Κάλυμνο βρέθηκε χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος εγκαινίασε την ανακαινισμένη καρδιολογική πτέρυγα του νοσοκομείου, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διοικητή του νοσοκομείου Κάλυμνο, τον κύριο Κόγκα, για να μας πει περισσότερα πράγματα. Καλή σας μέρα, κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Άλλη μια σημαντική μέρα, η χθεσινή, για το νοσοκομείο της Κάλυμνου, για την υγεία του κόσμου βασικά.
1: Σίγουρα είναι κοινά αποδεκτό, το βάλιο μπαίνει σε νέα εποχή, αλλάζει. Με όλες αυτές τις δράσεις οι οποίες καθοδηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και από τη δεύτερη ΥΠΕ, με την παρουσία της εξειδικευμένης ομάδας χειρουργών ορθοπαιδικών εδώ στην Κάλυμνο, με την παρουσία του νευροχειρούργου του ΓΟΟΥ, του κορυφαίου αυτού επιστήμονα σε όλη την Ελλάδα από το Ασκληπείο Βούλας το καλοκαίρι, πολλοί Καλύμνοι βρίσκουν λύσεις, χειρουργικές επεμβάσεις στην πατρίδα τους, στη Κάλυμνο, από εξαιρετικούς επιστήμονες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Κινούμενο στο δεύτερο σημαντικό, η καρδιολογική κλινική, εννοείται ότι είναι κάτι το οποίο εκμεταλλευτήκαμε τα 400 τετραγωνικά μέτρα τα οποία ανακαινήθηκαν από την πολιτεία. Το ένα κομμάτι ήδη δουλεύει από τον Φεβρουάριο και γενιάς και τον Ιούλιο, που είναι τα επίγοντα, που έχουν αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προς τους πολίτες της Καλύμνου. Και τώρα κινηθήκαμε στο υπόλοιπο 200 τετραγωνικά μέτρα, οργανώσαμε την κλινική μας, εξοπλίστηκε με κορυφαίο ξένο διαδικτυακό εξοπλισμό, με τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, και από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε ήδη από χθες, ο ιατροτεχνικός εξοπλισμός δωρεά των αδελφών καθοπούλησε σε μνήμη του πατέρα τους, που ήταν μάχημος γιατρός του Βάλιου για πολλά χρόνια.
0: Για πολλά χρόνια μάχημος γιατρός, είχε και τη δική του κλινική, και γνωρίζουμε ότι το κομμάτι της ιατρικής έχει φέρει κάποια ευαισθησία στους Καλύμνιους, και στους Καλύμνιους ιδιαίτερα εκτός Καλύμνου, που βοηθούν όσο μπορούν, έτσι δεν είναι? Είχαμε και τον αείμνηστο τον Γιάννη τον Χαλίκο, τώρα βλέπουμε και άλλες οικογένειες οι οποίες στη μνήμη κάποιων ανθρώπων επενδύουν στην υγεία.
1: Οι Καλύμνοι έχουν μια παράδοση στην υγεία. Καταρχάς, πάρα πολλοί κορυφαίοι γιατροί είναι Καλύμνοι. Επίσης πρέπει να πούμε, έχει δύο πυλώνες που στηρίζουν την υγεία το νησί. Έχει το δημόσιο νοσοκομείο του Βουβάλιο, mm-hmm. αλλά έχει και μεγάλο αριθμό σε όλες τις ειδικότητες Καλύμνων γιατρών ιδιωτών, mm-hmm. να το πούμε και αυτό, mm-hmm. πολύ σημαντικό και για τους ντόπιους. Πράγματι οι Καλύμνοι και οι ντόπιοι επιχειρηματίες και οι γιατροί, αλλά επίσης και η ομογένεια από Αμερική, από Αυστραλία, αγκαλιάζουν με μεγάλη αγάπη το νοσοκομείο. Αυτό το έχουν ιδιαίτερη αδυναμία. Οι δωρές, να πούμε για τον αείμνηστο Χαλίκο, τις δωρές του αείμνηστου Χαλίκου, να πούμε για τη δωρεά των ρωταριών του Γουδί, να πούμε για δωρές που έρχονται από την Ομογένεια, από την Ομογένεια της Νέας Υόρκης, θα έχει συνέχεια αυτό. Να πούμε για τον Ανδρέα τον Μαρτίνο, τον εφοπλιστή, ο οποίος έχει πολλούς εργαζόμενους ναυτικούς στα καράβια του. Πραγματικά ο κόσμος, οι επιχειρηματίες αγκαλιάζουν με πολλές πράξεις, με ευγενικές δωρές το νοσοκομείο μας.
0: Μάλιστα. Επομένως αντιμετωπίζονται πλέον σοβαρά περιστατικά που αφορούν την καρδιά, και δεν θα μπορούσαν αυτά να γίνουν, δεν θα μπορούσαν να γίνουν εύκολα τουλάχιστον με μεταφορές στη Ρόδο, στο νοσοκομείο των Αθηνών κτλ.
1: Μπορούμε να πούμε ότι εντός του 2026 τρέχει ήδη η προκήρυξη για τους γιατρούς, πανελλαδικά βέβαια. Για μας έχουν κλειδώσει δύο καρδιολόγοι, ένας πνευμονολόγος και ένας παθολόγος, είναι τέσσερις γιατροί σε μάχημες ειδικότητες, οι οποίοι θα πλαισιώσουν εννοείται κατάλληλα και την καρδιολογική κλινική.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι η δημιουργία μιας κλινικής είναι το ένα σκέλος, αλλά το άλλο είναι το στοίχημα, είναι επίσης η στελέχωσή της. Πώς οι καρδιολόγοι υπηρετούν, μόλις μας απαντήσατε. Λοιπόν, θεωρείτε, κύριε διοικητά, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει δείξει στην πράξη ότι έχει βάλει την Κάλυμνο στο χάρτη των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υγείας, έχοντας αυτή τη διασύνδεση Κάλυμνος με την ιατρική, όπως είπατε προηγουμένως?
1: Εννοείται, ο Υπουργός Υγείας όλα τα κρατικά νησιά, αλλά και την Κάλυμνο, την έχει μέσα στην καρδιά του, την επισκέφεται συχνά. Ήδη εγώ ένα χρόνο με διοικητής, έχει επισκεφθεί το νοσοκομείο 3 φορές, πρόκειται να το ξαναεπισκεφτεί. Mm-hmm. Έχει οργανώσει σαν λεγόμενο Κάλυμνος Project τις ομάδες των εξειδικευμένων χειρουργών, οι οποίοι επισκέπτονται το νησί. Έρχεται ο ίδιος, βλέπει τους ασθενείς, ενημερώνεται, βλέπει την πορεία του προγράμματος που τρέχει και πραγματικά αγκαλιάζει την Κάλυμνο με μεγάλη αγάπη.
0: Ο Υπουργός μίλησε, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε για ένα μοντέλο καλύμνου που θέλει να μεταφέρει και σε άλλα νησιωτικά νοσοκομεία. Για εσάς προσωπικά, πού διοικείται αυτό το νοσοκομείο? Το γεγονός ότι καλύμνος μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για ολόκληρη τη χώρα, τι σημαίνει? Είναι αποτέλεσμα δουλειάς βεβαίως, έτσι δεν είναι? Σκληρής δουλειάς, αλλά τι σημαίνει κιόλας? Ποια είναι τα συναισθήματά σας ακούγοντας όλα αυτά?
1: Να ξεκινήσω με το ότι το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου είναι σκληρά εργαζόμενο, στοχοπροσιλωμένο σε αυτά που μας θέτει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, η δεύτερη ΔΥΠΕ και εγώ ως διοικητής του νοσοκομείου. Σίγουρα αισθάνομαι υπερήφανος, να το πω αυτό, ότι είμαι σε ένα τόπο σαν την Κάλυμνο, όπου το νοσοκομείο μας θα μπορέσει να γίνει πρότυπο σε πολλούς τομείς, σε θέματα ποιότητας παροχής υπηρεσιών, σε θέματα υγείας, όπως η χρήση ομάδων εξειδικευμένων γιατρών και χειρουργών, οι οποίοι θα επισκέπτονται κατά καιρούς την Κάλυμνο. Αλλά έτσι περαιτέρω πρέπει να πούμε κιόλας ότι το Βουβάλιο έχει γίνει και ένας πόλος έλξης νέων γιατρών. Ήδη αυτή τη στιγμή, το τελευταίο χρόνο, έχουμε 4 εξειδικευόμενους, 2 στη χειρουργική και 2 στη παθολογική, οι οποίοι αυτοί επιλέγουν τα νοσοκομεία και επιλέξαν το Βουβάλιο. Ήδη έχουμε μια επιθυμία ενός γενικού γιατρού να έχει κάνει και αυτό ειδικότητα το μια διετία. Δηλαδή και ήδη και οι 4 γιατροί που κλείδωσαν είναι και αυτοί νέοι επιστήμονες. Δηλαδή βλέπουμε το Βουβάλιο, λόγω της ορθής εσωτερικής λειτουργίας του, έχει γίνει πόλος έλξης σε νέων επιστημόνων.
0: Και είναι ένα νοσοκομείο, το Βουβάλιο Νοσοκομείο Καλύμνου, που καλείται να εξυπηρετήσει όχι μόνο μόνιμους κατοίκους, αλλά και ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών όλο το διάστημα του χρόνου, όλη τη διάρκεια του χρόνου, διότι δεν είναι καλοκαιρινός ο τουρισμός της Καλύμνου μόνο. Είναι και ο χειμερινός, είναι ο αναρχητικός τουρισμός. Υπάρχει πρόβλεψη για αυτή την αυξημένη πίεση που δημιουργεί η τουριστική περίοδος των 10 μηνών, ας πούμε, ας μην πούμε για 12, των 10 μηνών στην Καλύμνο?
1: Βεβαίως, έχουμε γιατρούς ειδικευμένους, ιδιώτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε και εκτελούν εφημερίες και παρουσία στα επίγοντα για να ενισχύουν τους αγροτικούς γιατρούς και τους ειδικευόμενους. Όπως επίσης, θα φέρουμε τώρα και έναν γενικό γιατρό, ο οποίος και αυτός θα επανδρώσει τα επίγοντα περιστατικά. Πρέπει να πούμε ότι όλη τη θερινή περίοδο κύλεσε ομαλότατα, και αυτό είναι στα χίλια των Καλυμνίων, ότι πραγματικά ακόμα και στη θερινή περίοδο υποστηρίξαμε την υγεία και των ομογενών που μας επισκέφτηκαν και των νεοερευνητών αυτή την περίοδο άψογα.
0: Για τη μετάβαση των ορθοπαιδικών στην Κάλυμνο από το νοσοκομείο της Ρόδου, θέλω να μου πείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η διασύνδεση των δύο νοσοκομείων και γενικότερη συνεργασία των νοσοκομείων του Νοτίου Αιγαίου.
1: Εννοείται ότι το πρόγραμμα αυτό, το οποίο τρέχει το Υπουργείο Υγείας και δύο υπουργός μας, είναι ένα ζητούμενο κίνησης ομάδων εξειδικευμένων γιατρών, κορυφαίων επιστημόνων, οι οποίοι κινούνται στα κριτικά νησιά και καλύπτουν και μηδενίζουν τις λίστες σε εξειδικευμένα χειρουργεία. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά ακόμα και οι ίδιοι ασθενείς αισθάνονται γι' αυτό ευχαρίστηση και ικανοποίηση από την πολιτεία.
0: Μάλιστα. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό όλο αυτό και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει πλήρης κάλυψη σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Ποιο είναι το επόμενο βήμα επίσης για να λειτουργήσει το νοσοκομείο έτσι με όλες τις δυνατότητες? Ποιο είναι το επόμενο βήμα, ο επόμενος χώρος που θα ανακαινιστεί αν χρειάζεται?
1: Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει οι λίστες των επικουρικών, ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό. Όλα τα νοσοκομεία της χώρας αυτή τη στιγμή κάνουν τις συστατήματά τους προς το Υπουργείο Υγείας και τις αντίστοιχες ΥΠΕ. Και εμείς θα προχωρήσουμε, θα ζητήσουμε κάποιο επικουρικό προσωπικό στις νοσηλεύτριες και νοσηλευτές για να ενισχύσουμε το Βουβάλιο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Διοικητά. Να ευχηθούμε και σε πολλά άλλα, τέτοια, γιατί αφορούν τον άνθρωπο και ο άνθρωπος είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας όλων.
1: Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
0: Να είσαστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, είχαμε μια πολύ πολύ σημαντική είδηση. Δεν ξέρω αν... Νομίζω ότι ό,τι και να πεις για αυτή την είδηση δεν είναι αρκετό. Ό,τι και να πεις για την Ρόδο που γίνεται αφετηρία νέων συνεργασιών, και αυτή τη φορά είχαμε τους Άραβες και αυτή τη φορά έχουμε τους Ινδούς. Η δυναμική προοπτική που διαφαίνεται για τη Ρόδο και το σύνολο του Νοτίου Αιγαίου μέσα από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του κ. Χατζημάρκου, στη συνάντηση με Έλληνες και Ινδούς δημοσιογράφους με αφορμή το TAFI Convention 2026 που φιλοξενείται στη Ρόδο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο Earth News από την συνάδελφο τη Δέσποινα Κουλούμπρη, ο Περιφερειάρχης τόνισε τη σημαντική προοπτική για Ρόδο και Νότιο Αιγαίο από το άνοιγμα της Ινδικής αγοράς στο πλαίσιο

Επισημένοντας τη σημαντική ευκαιρία που δημιουργείται για ανάπτυξη σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των δύο τουριστικών αγορών, και όπως ανέφερε, ο στόχος είναι να γνωρίσουν οι Ινδοί επαγγελματίες όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες και ιδιαίτερη ταυτότητα. Μύκονος, Σαντορίνη και Ρόδος μπορούν να λειτουργήσουν ως βασική κόμβη για την ανάπτυξη του Island Hopping, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εξερευνήσουν και μικρότερα νησιά της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά, να πούμε ότι έγινε στο μεγάλο ενδιαφέρον για το συνέδριο, καθώς οι αρχικές συμμετοχές ξεπέρασαν τις 600 μέσα σε μια μέρα. Ωστόσο, οι περιορισμοί σε αεροπορικές συνδέσεις δεν επέτρεψαν σε όλους να ταξιδέψουν προς τη Ρόδο. Λοιπόν, κεντρικό θέμα, η αεροπορική σύνδεση Ελλάδας-Ινδίας. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά η περιφέρεια που έχει αναλάβει τον τουρισμό, ουσιαστικά τον τουρισμό της Ρόδου και των άλλων νησιών, το έχει αναλάβει έτσι αποκλειστικά ο ίδιος ο Περιφερειάρχης. Θα πούμε ότι αναφερόμενο στις απευθείας πτήσεις της Indigo προς την Ελλάδα και συνεργασία με την Aegean που προσφέρει συνδέσεις από Αθήνα προς Ρόδο, Μύκονο και Σαντορίνη, θα μπορούσε να είναι η διεύρυνση απευθείας πτήσεων από την Ινδία προς νησιωτικούς περιορισμούς, προς νησιωτικούς προορισμούς, έστω και σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Χρειαζόμαστε τρεις πλευρές στην αεροπορική βιομηχανία, τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τους ανθρώπους των προορισμών. Αυτά τόνισε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού τουριστικού ρεύματος μέσω της συνεργασίας με την ΤΑΦΗ. Και θεωρώ, κυρίες και κύριοι, ότι αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτά είναι τα οποία φέρνουν χρήματα στον κόσμο, αυτά είναι τα οποία κάνουμε ένα τόπο ευλογημένο, μια αγορά να ανοίγει, να δημιουργεί να δημιουργεί ευκαιρίες για τον κόσμο που ζει στη Ρόδο, να δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον. Γιατί να μην έχει η Ρόδος και από την Ινδία, γιατί να μην έχει και από την Αραβία που ήρθαν από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί να μην έρθουν κόσμος, να μην έρθει κόσμος και από όλο τον κόσμο, από όλη τη γη. Είναι ο γαμήλιος τουρισμός ο οποίος ενδιαφέρει την ινδική αγορά, έδωσε έμφαση σε αυτό, στην ανάγκη προσαρμογής του τουριστικού προϊόντος, στις απαιτήσεις της ινδικής αγοράς. Είναι η γαστρονομία, είναι οι οικογενειακές διακοπές, είναι ο πολιτισμός, είναι οι ειδικές μορφές τουρισμού. Δεν τη γνωρίζουμε καλύτερα την ινδική αγορά εμείς, τη γνωρίζουν οι άνθρωποι της ΤΑΦΗ, είπε ο ίδιος Περιφερειάρχης, αλλά η Περιφέρεια επιδιώκει να ακούει τους επαγγελματίες Ινδίας και να προσαρμόσει το τουριστικό προϊόν του Νοτιού Αιγαίου. Είπε λοιπόν, αφού ανέδειξε τα νησιά, αναδείχθηκαν τα νησιά σε ένα βίντεο της Περιφέρειας, μίλησε για τη βιωσιμότητα, παρουσίασε παραδείγματα όπως η ηλεκτροκίνηση και το πρόγραμμα Mobility on Demand στην Αστυπάλια. Αυτό έγινε και στην συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει προηγουμένως τα στελέχη, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και τα στελέχη από την Ρόδο και από την Ρόδο και την Ινδία. Επίσης, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης αναφέρθηκε, το πρόβλημα Roads Co-Lab στη Ρόδο, το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων στην Τήλο. Επίσης, για την Τήλο σημείωσε ότι έχει και ήταν κάτι το οποίο εξέπληξε τους επισκέπτες, γιατί παρευρέθηκα εκεί και το είδα. Για την Τήλο έχει σταματήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, έχει σταματήσει τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, και το ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης φτάνουν στο 91%. Αυτό ήταν που εξέπληξε τον κόσμο, τους Ινδούς. Στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη τη βιωσιμότητα, μπορούμε να το αποδείξουμε και σχετικά με τη φιλοξενία και τις ανάγκες των Ινδών επισκεπτών. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη μακρά εμπειρία της Ρόδου και των νησιών στη διαχείριση επισκεπτών διαφορετικών εθνικοτήτων, θρησκειών και διατροφικών συνθειών. Η συνεργασία με την ΤΑΦΗ δεν αποτελεί πρόσκαιρη διαφημιστική ενέργεια, αλλά την αρχή μιας σχέσης που μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο, ιδιαίτερα σημαντικό για τον τουρισμό του Νοτίου Αιγαίου και την αγορά της Κίνας.

Λοιπόν, οι παραγωγικές ειδήσεις, αυτές που αφορούν τα έργα, αυτές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αυτές που αφήνουν πραγματικό αποτύπωμα στον τόπο, είναι οι ειδήσεις οι οποίες ωφελούν. Είναι οι ειδήσεις οι οποίες δίνουν μια σιγουριά στον κόσμο και ενδιαφέρουν τον κόσμο. Και αυτό είναι που κάνει ο Γιώργος Χατζημάρκος στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, έργα, παρεμβάσεις, αποτέλεσμα, διότι στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά δεν είναι τα λόγια. Δεν είναι τα λόγια, δεν είναι αντιπαραθέσεις, δεν είναι τίποτα από αυτά, διότι ο κόσμος έχει βαρεθεί από αυτά. Είναι αυτό που γίνεται πράξη. Είναι πραγματικά αυτό που γίνεται πράξη και ο κόσμος με αυτό ενδιαφέρεται, γι' αυτό ενδιαφέρεται, για κάθε είδηση η οποία του διευκολύνει τη ζωή, αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής του. Παραγωγικές ειδήσεις δεν είναι μεγάλα λόγια, είναι έργα. Είναι όσα προχωρούν, όσα ολοκληρώνονται, όσα αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα που υπηρετεί ο Γιώργος Χατζημάρκος αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Να μιλάει για έργο και όχι για λόγια. Διότι οι πολίτες δεν περιμένουν υποσχέσεις. Δεν περιμένουν και αντιπαραθέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ διαφόρων φορέων. Δεν περιμένουν κάτι τέτοιο, περιμένουν αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα φαίνεται όταν γίνει έργο. Και έργα, ας ρωτήσουμε τις Κυκλάδες, ας ρωτήσουμε και τα Δωδεκάνησα, ας ρωτήσουμε τα μικρά νησιά, ας ρωτήσουμε και τη Ρόδο, τους πολίτες. Πόσο παραγωγική είναι αυτή η εποχή, αυτή ιδιαίτερα η τελευταία τετραετία, πενταετία θα είναι, για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, και πόσα πράγματα έχουν αλλάξει και στην υγεία, και στην οικονομία, και στον τουρισμό, και σε πάρα πολλά, στο περιβάλλον, σε πάρα πολλούς τομείς. Λοιπόν, ναι, είναι και 57 και 32, εδώ και 36 τώρα, πάνε γρήγορα τα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι, με μουσική ολοκληρώνουμε την εκπομπή Ραδιοπλόες. Ήταν ο Γιώργος Μπαλής στην ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής. Ήταν η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο. Να περάσετε όμορφα, ευχές πολλές και από τους δυο μας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για το φράγμα Γαδουρά πρόκειται να ζητήσει άμεσα η ΔΕΙΑΡ. Η επιχείρηση θα καταθέσει αίτημα για επίγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να λάβει σχετική απόφαση. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ελεγκτικό Συνέδριο παραπέμπεται η κόντρα ΔΕΙΑΡ και Περιφέρειας για το Νότιο Υδραγωγείο. Οι απαντήσεις θα δοθούν, αν όχι σε εμάς, όπου αλλού πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά η ΔΕΙΑΡ. Για τοξικότητα, εμπάθεια και απόγνωση κατηγορεί τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ η Περιφέρεια. Αναφέρει ότι κινήσεις αποτελούν προσπάθεια αλλαγής ατζέντας και άλλοθη για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες της διοίκησης για τη ρήπανση από το βιολογικό στο βόδι. Όσες καταγγελίες και ψέματα και αν επιστρατευτούν, δεν θα σβήσουν τα πεπραγμένα σας καταλήγη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιείται την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και κατοίκους του νησιού προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Τις βάσεις για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ Νοτίου Αιγαίου και της Ινδίας έθεσαν στη Ρόδο Περιφερειάρχης και ο Ινδός Πρέσβης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του συνεδρίου της ΤΑΦΗ στη Ρόδο μετά για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Περιφέρεια. Ο κ. Χατζημάρκο ζήτησε τη στήριξη του Πρέσβη και το άνοιγμα στην Ινδική αγορά, τονίζοντας ότι η μακραίωνη ιστορία, ο πολιτισμός και η γαστρονομία αποτελούν τις ιδανικές γέφυρες επικοινωνίας για τη σύνδεση των δύο λαών. Με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο συνελήφθη 66χρονος κυβερνήτης επιβατικού τουριστικού σκάφου στο Φαλιράκι. Ο κυβερνήτης διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούσε παρανόμως μερική ναύλωση κατά την εκτέλεση του ταξιδιού, ενώ μετέφερε τους επιβάτες στη στεριά τμηματικά χρησιμοποιώντας λέμβο που δεν διέθετε ούτε πιστοποιητικό αξιοπλοείας ούτε σωστικά μέσα. Την ίδια ώρα οι υπόλοιποι τουρίστες παρέμειναν μόνοι τους πάνω στο σκάφος χωρίς την παρουσία πληρώματος. Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Ρόδου, το οποίο έχει κάνει κινήσεις και διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Στο πλευρό των εργαζομένων που δοκιμάζονται από το κύμα της ακρίβειας στέκεται το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου, ζητώντας άμεσες και χειροπιαστές λύσεις. Στην πρώτη γραμμή των ετοιμάτων βρίσκονται η αξιοπρεπής μισθή, η προσιτή στέγαση, η μείωση του κόστους των καυσίμων, καθώς και η ουσιαστική στήριξη των εποχιακών εργαζομένων αμέσως μετά τη λήξη της τουριστικής περίοδου. Κραυγή αγωνίας από τους μεταφορείς και τους επαγγελματίες οδηγούς στη Ρόδο καταγγέλουν ότι οι αφήξεις των πλοίων μετά την ακινητοποίηση του Blue Carrier 2 τους αναγκάζουν να εργάζονται ασταμάτητα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια λόγω εξάντλησης. Διευκρινίζουν ότι στηρίζουν την ομαλή τροφοδοσία, αλλά ξεκαθαρίζουν πως η έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο της Κάσου. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 28 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Γενικά καλός ο καιρός στην περιοχή μας, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 βαθμούς έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα και σήμερα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη του 2026. Εδώ είμαστε 12 και 12 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι λίγο πριν από τη μία με τη σημερινή ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Γιώργος Μπαλίστικος σε όλα του ήχου, Γιώργος Μπαλίστη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

την ευκαιρία να γράψει μια ευρωπαϊκή ιστορία, για αν θέλετε μια ιστορία Ευρώπης, έχει σήμερα το απόγευμα ο Κολοσσός. Νωρίς το βράδυ, σε 6 το απόγευμα, αντιμετωπίζει την Κραϊόβα από την Ρουμανία στην πρεμιέρα του FIBA Euro Cup, το οποίο έχει την δική μας ομάδα και άλλες ευρωπαϊκές όπως και άλλες ελληνικές. Κολοσσός Κραϊόβα, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας και θα δώσει, είπαμε, τη δυνατότητα στον Κολοσσό να πετύχει την πρώτη ιστορικά ευρωπαϊκή του νίκη. Αυτό βέβαια το ευχόμαστε όλοι, αρκεί ο Κολοσσός να είναι συγκεντρωμένος, αρκεί ο Κολοσσός να μπορέσει να αποδώσει το πραγματικό παιχνίδι που μπορεί και που έδειξε στοιχεία, δείγματα αυτού του παιχνιδιού στο παιχνίδι της πρεμιέρας της Greek Basketball League απέναντι στην Δόξα Λευκάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο έγινε το περασμένο Σάββατο, ένα παιχνίδι το οποίο στην πραγματικότητα προηγείται της ευρωπαϊκής συνάντησης των Θάλασσι απέναντι στην ρουμανική ομάδα. Και για να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Και στη Ρουμανία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της χώρας, το κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας, με την Κραϊόβα να ξεκινά με εντός έδρας νίκη 113-98 απέναντι στην Μπρασόφ, μια άλλη ρουμανική ομάδα. Ο Κολοσσός λοιπόν συγκεντρώνεται, κάνει focus στο σημερινό παιχνίδι, θέλει με τη βοήθεια του κόσμου, θέλει με τη βοήθεια της τύχης, θέλει με τη βοήθεια της συγκέντρωσης, με όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται να πετύχει μια νίκη που θα έχει σίγουρα για τον ίδιο ιστορική σημασία. Να πάμε λίγο στους διαιτές που δεν βλέπουμε συχνά πυκνά στην Καλλιθέα. Διαιτές FIBA Euro Cup, και συγκεκριμένα θα είναι ο Γερμανός Χόντζιτς, ο Κροάτης Πέρλιτς και ο Ισραηλινός Κίντρον. Αυτοί είναι οι τρεις ρέφεροι που θα σφυρίξουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι του Κολοσσού με την Κραϊόβα στην πρεμιέρα του FIBA Euro Cup. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας στις 6 το απόγευμα.

Τόσο η γυναική ομάδα όσο και η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ιπποκράτη συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στην πραγματικότητα για τα κορίτσια είναι η πρώτη αγωνιστική δραστηριότητα και εμφάνιση μπροστά στο κοινό τους, μάλιστα αφού ξεκινάει το Women National League όπου συμμετέχει ο Ιπποκράτης, ο οποίος και θα φιλοξενήσει την Κυριακή στη μία μετά το μεσημέρι τον Κρόνο Γέρακα, ένα παιχνίδι το οποίο σαφώς ενδιαφέρει άμεσα τα κορίτσια του Ιπποκράτη, καθώς έχουν στο μυαλό τους και αρχίνει το ημίσου παντός και ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να κάνουν ποδαρικό με το καλό το πόδι. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι Ιπποκράτης Κρόνος Γέρακα για την πρεμιέρα της Women National League την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ. Η ανδρική ομάδα τώρα του Ιπποκράτη, που και αυτή όπως είπαμε συνεχίζει την προετοιμασία για την επόμενη υποχρέωση, συμμετέχει στην δεύτερη αγωνιστική ημέρα του δεύτερου ομίλου της National League 2, πολλά 2 εδώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει 2 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα που ήταν άτυχο για την δική μας ομάδα. Ιτήθηκε από την ομάδα του Αθηναϊκού η ιατρική ομάδα του Ιπποκράτη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα μπορέσει αυτή τη φορά η ομάδα να κερδίσει τον ΚΑΟ Μελισσίων, ένα παιχνίδι το οποίο θα φιλοξενήσει το παιχνίδι και που στην πραγματικότητα είναι για την ομάδα της ΚΟ το πρώτο εκτός έδρας μάτς της φετινής περίοδου.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όρισε τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής ημέρας στον 8ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, εδώ που συμμετέχουν οι τέσσερις ομάδες από την Ρόδο. Οι δύο μάλιστα θα παίξουν μεταξύ τους στο πρώτο ροδίτικο ντέρμπι την Κυριακή στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Στις 4 το απόγευμα ο Διαγόρας θα φιλοξενήσει τον Αέρα Αφάντου. Την ίδια ώρα θα παίξει ο Απόλλωνας Καλυθιών στην έδρα του στις Καλυθιές, Κυριακή 4 το απόγευμα, απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ μια ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ιάλισσου στο γήπεδο του Βύρωνα απέναντι στην τοπική Δόξα. Τρίτη αγωνιστική μέρα, 8ος όμιλος τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τα άλλα 2-3 παιχνίδια, Πάο Ρουφ Αμφιάλη, Εγάλιο Εθνικός Πειραιός και Προοδευτική Ιωνικός Νίκαιας.

Με νίκες των γηπεδούχων συνεχίστηκε χθες το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries της Ένωσης Ποδοσφαιρικού Σωματείου Δωδεκανήσου. Παιχνίδια που ανήκουν στην τρίτη αγωνιστική μέρα, παιχνίδια που συμπλήρωσαν ένα πρόγραμμα, διήμερο πρόγραμμα Σαββάτου και Τρίτης. Ένα πρόγραμμα το οποίο όμως θα πρέπει για να ολοκληρωθεί να γίνει το Σάββατο το παιχνίδι αντίμαχος Ρόδος. Να δούμε τα αποτελέσματα των αγώνων, των τεσσάρων αγώνων που έγιναν χθες. Αρχάγγελο, Παραδείσι, Κρεμαστή και Ζυπάρη. Στον Αρχάγγελο τοπικός Άρης κέρδισε 5-0 τον ΠΑΟΚ ΚΟ. Στο Παραδείσο Κλεάνθης κέρδισε την Δόξα Καρδάμενας με 1-0. Στην Κρεμαστή, στο Φίλιππος Δελαπόρτας, ο τοπικός Φίβος πήρε το τρίποντο απέναντι στο Ποσειδόν Ακαρπάτων, τον οποίο κέρδισε με 3-1. Ενώ τέλος στην ΚΟ, στο Ζυπάρη, η Αναγέννηση Σφεντιού κέρδισε τον Ευκλή Σορονής με 4-0. Και τα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο, το αποτέλεσμα να τα θυμηθούμε. Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημηλιάς 2-0 και Πάνθυρες Ρόδου Ηρακλής Μαριτσών 2-0. Στην βαθμολογία του πρώτου ομίλου, της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries, έχουμε σε τρία παιχνίδια την Αναγέννηση Ασφεντιού, τον Κλεάνθη και τον Φίβο Κρεμαστής στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Ακολουθούν ο Ποστόνας Καρπάθου, Άρης Αρχαγγέλου και οι Πάνθυρες Ρόδου με 6.

αντίμαχος Αλφα Σιμαρόδος στην αντιμάχια το Σάββατο στις 11.30 το πρωί για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική μέρα του προαθλήματος πρώτης κατηγορίας Μπρουσταρ Φέρης. Για την τέταρτη αγωνιστική μέρα η Επιτροπή Πρωταθλήματος Ένωσης όρισε ήδη δύο παιχνίδια το Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Στο γήπεδο Κρεμαστής ο Φίλιππος Δελαπόρτας, ο Φίβος φιλοξενεί τον Άρη Αρχαγγέλου, ενώ στο γήπεδο Μαριτσών, πάντα Σάββατο 4 το απόγευμα, για την τέταρτη αγωνιστική μέρα του πρωταθλήματος, ο τοπικός Ηρακλής υποδέχεται τον Ευκλή Σορονής.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνο σε λάδι ελιάς, 3x70 γραμμάρια. Ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια, 3x69. Τυρί Μίλνερ, σε φρατζόλα ή κεφάλι, 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα, 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ, 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης, 180 γραμμάρια. Ή σίτου, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
2: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμη, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες. Και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για 5η χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Polycrete Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Αβανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες polycrete.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα Φίλες και Φίλοι, σημερινή ημέρα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη του 2026. Εδώ είμαστε 12 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, την οποία κάνετε εσείς ακρόαση από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ή ίντερνετικά. Όπως προτιμάτε, εμείς είμαστε οι ίδιοι, εμείς σας ενημερώνουμε για την τοπική αθλητική κίνηση που έχουμε στην δική μας περιοχή, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Και πάμε λίγο στην αντισφαίρεση, μια μέρα γεμάτη τένις με πολύ παιχνίδι, γέλιο και όμορφη διάθεση. Το τουρνουά το οποίο διοργάνωσε ο Ροδιακός Ομίλος Αντισφαίρεσης, διπλά παιχνίδια στην πραγματικότητα, ολοκληρώθηκε το βράδυ με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν κάθε στιγμή όχι μόνο μέσα στις γραμμές του γηπέδου αλλά και την παρέα. Νικητές ήταν οι Αλέξανδρος Αναγνώστης και Νίκος Μίκλης, ενώ στην δεύτερη θέση τερμάτισαν η Φανή Μελαχρινού και Μαριέτα Φουρτούνη. Ένα τουρνουά που είχε ως βασικό στόχο να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα, και νομίζουμε, λένε οι άνθρωποι του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρεσης, ότι το πέτυχαν. Επίσης ευχαριστεί ο Όμιλος όλους τους συμμετέχοντες που έδωσαν την δική τους ενέργεια στην όμορφη αυτή βραδιά και ανανεώνουν το ραντεβού για το επόμενο τουρνουά του ΡΟΑ.

Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο στο τένις και συγκεκριμένα στον Ροδιακό Μιλόντες Φέρτς για μια πολύ όμορφη επιβράβευση που πήρε για μια ακόμη φορά από την Παγκόσμια Ένωση του Τένις. Προς το παρόν πάμε στην ποδηλασία, καθώς ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιος διοργανώνει στις 17 και 18 του Οκτώβρη έναν διαφορετικό αγώνα από αυτούς που μας έχει συνηθίσει. Ονομάζεται Western Roads Race για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα και την φιλοσοφία, το βλέπει, το αντιλαμβάνεται κανείς και εύκολα διαβάζοντας τον τίτλο, οι αγώνες θα γίνουν στη Δυτική Ρόδο, σαν νησί, οπότε καταλαβαίνετε ότι περιλαμβάνει και Κάμηρο, περιλαμβάνει και Κάμηρο Σκάλα, περιλαμβάνει και Αρχαία Κάμηρο, περιλαμβάνει και Σιάνα, οπότε έχουμε ωραίες δοκιμασίες για τους συμμετέχοντες. Το Σάββατο 17 του μήνα, 17 του Οκτώβρη, σε 10 μέρες δηλαδή από σήμερα, έχουμε την ατομική χρονομέτρηση στην Αρχαία Κάμηρος. Η πρώτη κίνηση θα δοθεί στις 3.30 το απόγευμα. Την επομένη, την Κυριακή 18 του μήνα, έχουμε τον αγώνα δρόμου μαζικής ανάβασης από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα. Έχει καλή ανηφόρα με εκκίνηση τις 12 το μεσημέρι για τις κατηγορίες Elite κάτω των 23 ετών ανδρών και γυναικών, Masters ανδρών και γυναικών, έφηβοι, νεάνιδες, παιδες, κορασίδες, παμπέδες, παγκορασίδες. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται την Δευτέρα 12 του Οκτώβρη και ο τεχνικός οδηγός με όλες τις πληροφορίες των αγώνων είναι διαθέσιμος για τα σωματεία και τους συμμετέχοντες. Ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιος περιμένει όλους τους αλτές και τηλαθλήτριες που κάνουν ποδηλασία στη Ρόδο σε αυτό το δυνατό αγωνιστικό διήμερο.

μία ροδίτσα πρωταθλήτρια και συγκεκριμένα η Μαρία Χαντζηλέλεκα του Αγιές Κάμηρος, η οποία αγωνίζεται στο επικοντό, συμμετέχει με την υπόλοιπη αποστολή της Εθνικής Ελλάδος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στίβου Νέων που θα διεξαχθούν στο Ντακάρ της Σενεγάλης από 8 έως 10 του Νοέμβρη. Ο Σέγας πήρε 4 θέσεις αθλητών και αθλητριών από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και επελέχθηκε η πρωταθλήτριά μας, η οποία ήταν και η πανελληνιονίκη στην κατηγορία K18. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τη Μαρίνα στο ψηλότερο αγωνιστικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει κάθε 4 χρόνια και που μεταφράζεται σε συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Στίβου των Νέων. Προηγήθηκαν οι αγώνες στη Σιγκαπούρη το 2010, προηγήθηκαν οι αγώνες στο Νατζίνκα το 2014, αλλά και στο Buenos Aires το 2018.

Μετά από τόσα χρόνια συνεχούς παρουσίας, η ομάδα Charles Varon του ΠΑΣ Ανταγόρασκο δεν θα συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών λόγω οικονομικών δυσκολιών. Πρόκειται για μια πολύ δυσάρεστη και συγκινησιακά φορτισμένη εξέλιξη, καθώς ο Ανταγόρασκο ΣΚΟ αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και επιτυχημένα σωματεία της Ελληνικής Άρσης Βαρών στην περιφέρεια. Μάλιστα, η απουσία αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το τμήμα βρισκόταν σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση. Ενδεικτικά, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, ο Ανταγόρας αναδείχθηκε πρωταθλητής σύλλογος στους παιδες για 6η συνεχόμενη χρονιά και στους έφηβους για 5η φορά στα τελευταία 6 χρόνια.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στον ροδιακό μήλο της Φέρσης, όπως σας είπαμε πριν από λίγο. Και αυτό γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία διάκριση, και το λέω ωραία διότι δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η δεύτερη. Είναι η τρίτη διεθνής διάκριση για τον

0: συνεχόμενη, επιβεβαιώνει την σταθερή ποιότητα και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης του Rhodes Cup. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι το επίπεδο του υψηλού επίπεδου. Δηλαδή εδώ δεν αστείευονται τα τουρνουά τα συγκεκριμένα. Υπάρχουν παρατηρητές που καταγράφουν τα πάντα και που στο τέλος βγάζουν το ταμείο, βγάζουν τη βαθμολογία. Αυτή λοιπόν η βαθμολογία που πήρε για μία ακόμη φορά ο Ροδιακός Όμιλος Αντισφαίρεσης, που απέφερε αυτήν την ιδιαίτερη διάκριση, όχι μόνο σαν ρόα, όχι μόνο σαν τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα σαν ελληνικό τένις. Ο πρόεδρος του ΡΟΑ, ο κύριος Βασίλης Αράμπης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι και για μία ακόμη φορά συγχαρητήρια.
1: Και σας ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να λαμβάνουμε για το συγκεκριμένο τουρνουά για τρίτη φορά αυτό το βραβείο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Έχουμε βέβαια λάβει και άλλο ένα βραβείο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για το άλλο τουρνουά που κάνουμε, το οποίο είναι για τους αθλητές κάτω των 18, έτσι, και μας συγκαταλέγει στην πρώτη θέση σε πανελλήνιο επίπεδο συλλόγων που διοργανώνουν τέτοιου υψηλού επίπεδου διοργανώσεις στο σύνολο των βραβεύσεων, και είναι τιμητικό το αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, και εδώ κύριε Ράμπη, πρέπει να το δει κανείς στην πραγματικότητα σφαιρικά και όχι μόνο να συγκεντρωθεί και να κάνει φόκους στους αγώνες. Εδώ μιλάμε για μια οργάνωση που έχει να κάνει τι, πώς, γιατί, πότε, ποιοι, και το λέω και εξηγούμε, έχουμε να κάνουμε με τους εθελοντές, έχουμε να κάνουμε με τους διαιτητές, έχουμε να κάνουμε με τους παράγοντες και τους προπονητές των ομάδων, έχουμε να κάνουμε με τους αθλητές, έχουμε να κάνουμε με τις αθλήτριες, έχουμε να κάνουμε με τις μετακινήσεις, έχουμε να κάνουμε με 1000 πράγματα τα οποία θα πρέπει να συντονίσει ο Ροδιακός Όμιλος Αντισφαίρεσης.
1: Να συμπληρώσω εγώ με τις εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, βέβαια έχουμε αρρωγούς, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο της Ρόδου και το μεγάλο χορηγό μας, τον κύριο Καραγιάννη από το Ixian Grand and All Suites.
0: Τον κύριο Βασίλη.
1: Τον κύριο Βασίλη, σωστά.
0: Συνεννόματος, ναι.
1: Το οποίο γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους, η οποία δεν διαρκεί μόνο την εβδομάδα του τουρνουά. Έτσι, αυτή προϋποθέτει τουλάχιστον ένα μήνα πριν πολλή δουλειά.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: σωστό.
1: Στο οποίο η σκηνή που θα αγωνιστούν οι αθλητές να είναι έτοιμοι στο 100% τη στιγμή που χρειάζεται. Οι εκδηλώσεις που θα γίνονται, γιατί γίνεται ένα welcome party, να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τα αναμνηστικά δώρα που δίνουμε, τα έπαθλα που δεν είναι συνηθισμένα. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους συνδιοργανωτές μας και από τη δική μας ομάδα, η οποία δική μας ομάδα βέβαια είναι καλοκουρδισμένη, ακούραστη και με πολύ μεράκι και αγάπη και όρεξη να προσφέρει κάθε φορά το παραπάνω. Έτσι. Που βέβαια εγώ θα σας πω ότι μιλάμε για ένα τουρνουά το οποίο τα τελευταία χρόνια πάμε από ρεκόρ συμμετοχών σε νέο ρεκόρ σε νέο ρεκόρ, το οποίο έχουμε ξεπεράσει πολύ τα υψηλά στάνταρ που είχαμε θέσει πριν 3 χρόνια, και πάλι κάθε φορά καταφέρνουμε και λίγο το ξεπερνάμε. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό να προσελκύουμε αθλητές από όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από 19 διαφορετικές χώρες, αν θυμάμαι καλά, ήταν το τελευταίο τουρνουά, είχαν έρθει από 19 διαφορετικές χώρες αθλητές για να συμμετέχουν.
0: Τα μάτια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του τένις σε αυτά τα τουρνουά είναι συγκεκριμένου παρατηρητή που ορίζεται, είναι παρατηρητών, είναι βαθμολόγηση των ίδιων των ομάδων, πώς ακριβώς γίνεται?
1: Είναι των αθλητών. Είναι των αθλητών. Είναι των αθλητών. Των αθλητών που συμμετέχουν. Έτσι.
0: Των πρωταγωνιστών στην πραγματικότητα.
1: Σωστά, των πρωταγωνιστών. Μετά βαθμολογούν τα τουρνά που συμμετέχουν. Έτσι, βαθμολογούν τις εγκαταστάσεις, το επίπεδο, τη συμπεριφορά, τη φιλοξενία, τα πάντα. Έτσι, και έτσι προκύπτει. Επίσης, πέρα το βραβείο, αν το απομονώσουμε, το οποίο είναι, όπως προανέφερα, τιμητικό και μας ψηλώνει όλους, στο νέο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για τα τουρνουά που θα γίνουν του χρόνου, τα βραβευμένα τουρνουά στολίζονται με ένα αστεράκι, οπότε

0: ο νέος αθλητής που θα ψάξει πού θα πάει να συμμετέχει, τότε...
1: Έχει μια πρώτη εικόνα.
0: Όχι, έχει δίνει μια προτεραιότητα. Λέει, όπ, αυτοί κάτι κάνουν καλά.
1: Να.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνη της η Παγκόσμια Ομοσπονδία σου κάνει μια διαφήμιση γιατί σε πιστεύει.
1: Σωστό. Και σε επιβραβεύει γι' αυτό.
0: Βέβαιος, σε επιβραβεύει. Σωστά. Είναι πιο δίκαιη η κουβέντα, σε επιβραβεύει.
1: Ναι. Για να κλείσουμε την κουβέντα μας, μια ερώτηση. Μια εβδομάδα διαρκεί το τουρνουά. Εβδομάδες διαρκεί η προετοιμασία. Ο πρόεδρος του ΡΟΑ, που είναι και διευθυντής των αγώνων, πόσες εβδομάδες έχει να κοιμηθεί, να κοιμάται εκείνο το διάστημα?
0: Δεν είναι μόνο εκείνο το διάστημα, είναι όλη χρονιά.
1: Α.
0: Είναι όλη χρονιά. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, έτσι, εμείς το Σαββατοκύριακο διοργανώνουμε ένα πανελλήνιο τουρνουά για αθλητές κάτω των 16 ετών σε κατηγορία Ε3, σε εγκαταστάσεις του ροδιακού ομίλου. Γιατί πρέπει να φροντίσουμε τη βάση μας, που τα παιδιά για μας είναι το σημαντικότερο στο ό,τι κάνουμε. Άρα τα παιδιά τα δικά μας πρέπει να παίζουν αγώνες, να συμμετέχουν, να έχουν εμπειρίες, εικόνες, να... Ο αθλητής θρέφεται από τους αγώνες. Ο αθλητής προπονείται, κουράζεται, μοχθεί, αλλά αυτό που τον θρέφει είναι οι αγώνες. Άρα εμείς πρέπει να διοργανώνουμε όσο παραπάνω μπορούμε τουρνουά της κατηγορίας Ε3, ώστε στη γειτονιά μας και όχι μόνο στο ροδιακό όμιλο, για να μπορούν οι αθλητές μας να συμμετέχουν σε αυτά και να έχουν παραστάσεις. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς το Σαββατοκύριακο αυτό έχουμε ένα τουρνουά, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δουλεύουμε γι' αυτό από αρκετά πριν, έτσι. Επίσης, στο τέλος του μήνα έχουμε για πρώτη φορά πανελλήνιο τουρνουά βετεράνων. Αντίστοιχο του τουρνουά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για το οποίο βραβευτήκαμε, φέτος η Ομοσπονδία διοργανώνει ένα δικό της κύκλο πρωταθλημάτων στα πρότυπα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, από το οποίο θα προκύψουν οι εθνικές ομάδες βετεράνων. Άρα αντιλαμβάνεστε την αξία αυτού του τουρνουά. Μάλιστα, είναι η κατηγορία 400, το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, που θα διοργανωθεί σε επαρχία και όχι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα γίνουν τρία τέτοιας υψηλής βαθμολογίας τουρνουά φέτος από την Ελληνική Ομοσπονδία στη χώρα μας, τα οποία το ένα έγινε στη Θεσσαλονίκη, το άλλο στην Αθήνα και το τρίτο θα γίνει στη Ρόδο. Για να δείτε και το πώς μας βλέπει εμάς η μαμά Ομοσπονδία. Αυτά για να καταλάβεις στην ερώτηση πόσο κοιμάται όχι μόνο ο πρόεδρος, όλη η ομάδα, γιατί δεν είναι δουλειά του πρόεδρου αυτή.
1: Ναι, αλλά ο πρόεδρος έχει...
0: Όπως είπα πριν, είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή.
1: Ο πρόεδρος κατευθύνει την ομάδα. Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα προσπαθήσει να με πείστε.
0: Είναι καλοκουρδισμένη η ομάδα. Είναι
1: αυτό,
0: η ομάδα...
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Είναι καλοκουρδισμένη. Είναι καλοκουρδισμένη. Είναι άξιοι συνεργάτες όλοι, πρόθυμοι και ορεξάτοι.
1: Άξιοι συγχαρητήριων.
0: Αυτά που θέλω.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν για μια ακόμη φορά στον Ροδιακό Όμιλο της Σφαίρισης. Του ευχόμαστε να συνεχίσει αυτές τις επιτυχίες που έρχονται η μία πίσω από την άλλη και να υπάρχει αυτό το κίνητρο στους ανθρώπους του ομίλου, ώστε να κάθε φορά να φτάνουμε στα αστέρια και να το χαιρόμαστε κιόλας σαν Ρόδος και σαν ΡΟΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι καλό μεσημέρι.
0: Εγώ να είστε καλά, να είστε καλά. Υγεία σε όλους.
1: Πάνω απ' όλα, για χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Εδώ φίλες και φίλοι ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Κάναμε κουβέντα με τον κύριο Βασίλη Αράπη, πρόεδρο του Ροδιακού Ομίλου της Σφαίρισης, για την αναγνώριση που πήρε για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Όμιλος για ένα υπέροχο τουρνουά τένις κατηγορίας Master που φιλοξενήθηκε εδώ στο νησί της Ρόδου. Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. My head speaks a language.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά, ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές Αυγούστου στο μεγάλο χώρο σε κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά επίσης κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, νομού Σερών, είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά όταν σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει, περιμένουν, ναι, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα. έχουμε περίπου 1000 ζώα θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευτούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική, σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελισταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχος και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόλη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ειδημάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει, ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγεται την ευλογιά και χωρίζω τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και τις 26χρονες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Πάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού,
0: ναι,
5: η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτικη αστυνομικός μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στον δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 μαθητές και 5 οι γονείς. Και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του θείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν. Για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, συνέβη όλη αυτή η ιστορία, διενεργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θίβει την κοινωνία των γενικολάτων. Είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο. Δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν το κατώτερο του εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη.
6: Καλή.
0: Καθόλου ευχάριστη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια, λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Όνεξ στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από το ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Όνεξ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων παραμένου στον γκαράζ και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μη ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω. Αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα. Τους αστιευτήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
0: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Μάλιστα. Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ρόπο και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία του.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να
10: ό,τι
0: το πούμε.
10: Ναι. Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, τον Γιάννη Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Κακριμάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Κακριμάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή το Αγίου Λαυρητίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κ. Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προεδρικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζει ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαυρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκυ, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκυ, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφώνω στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποίησης ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σας και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού, και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές, και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους, 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
14: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος. Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την Έρτηρα Κλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
15: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή mm-hmm. αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
15: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο, ναι, και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Ελαχουρή. Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη ανάγκη για την σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα, εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε, Βίκη, ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα Θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027, και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 21-27, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των Επιμελητηρίων και Παραγωγικών Φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως, ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους Δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλνουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος, ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα. Και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και που δεν είναι, να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Ικανή για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
21: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάφης Ικανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στον νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στον νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την Ερτινοτήου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνηση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόκλησης.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν οι υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η υπερφωνητική σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Δήμο του Ρόδου,
0: στόχο
1: την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
0: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του τρίτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16 ξεκινούν. Την ερχόμενη Τρίτη θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη η συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκαιης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού

0: Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφρικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονοπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευθότητας των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία Βίκη αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον σε Καστοριακή της αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά τους δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέλειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΠΘΕ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζει,

0: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΥΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΣΕΡ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι το Ναδρούτσα, στα διεύθυνα Τάσα Παυλοπούλου και Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις Κινέζους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
4: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
3: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
5: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίος σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίος σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
3: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
3: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
4: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
3: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν, και φυσικά δεν τα καταφέρει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος, ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
3: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά αρχιτικά. Ερχόμαστε και πάλι σε ένα Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
6: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
3: Ναι, ναι.
6: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
3: σωστά.
6: Τον διοικητή της.
3: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
3: Όχι, όχι, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, ναι, ναι.
6: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλευράς της Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλευράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
3: Είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και δώσαν και το στίγμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα εργασία, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει τροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως θα στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
3: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά?
6: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
3: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδια, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και ΗΠΑ.
7: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
3: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο κύριος Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
8: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές. Πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
3: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
3: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
9: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
3: Αλέξανδρε, αν μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
9: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
3: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντα και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι. Το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της αδελάσης οδούς της Μέσα Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
3: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, από Κρήτη μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτο του και να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
11: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΝΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τρόπον τεινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
3: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί, Ευαγγελία, στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
3: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
12: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην Πνίκα εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
12: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
3: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το Βήμα στην Πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
12: Να πω κάτι τελευταίο.
3: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
12: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
3: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
12: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην Πνίκα, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχής στη Δύση.
3: Ακριβώς. Ευαγγελία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
13: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας, τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
14: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
15: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
14: Αν στέλνει.
13: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, Δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
14: Ναι, βρείτε τα.
13: Βρείτε τα. Ναι. Μη μαλώνετε.
14: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
13: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
3: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο ραδιόφωνο μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
16: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
17: Και είναι και ένας... καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
16: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
17: Ναι, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
16: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
3: Τώρα, να μείνουμε στο θέμα αυτό για να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντησε από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Αδαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες, απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολεμοχαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική, είπε ο κ. Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενο στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Ζαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κ. Ζούρου και του κ. Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε ότι ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή. Και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
3: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
19: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Ήδη έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι μάλιστα σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό τη βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας την εικόνα.
3: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
14: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μία Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μία πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστινοί οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στο Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις, οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
3: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστική χείρα, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο. Παραμονές των εκλογών τη της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς 3 χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6:29. Χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα, να σου πω Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
3: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
21: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν 2 επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στις υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες,
20: ναι.
21: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισροές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
3: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ εκατομμυρίων ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τι απολογίε του και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τι επόμενε ημέρε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
3: Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη το μεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομε στοιχηματικέ πλατφόρμε μέσω των social media. Όπω ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, οι έλεγχοι τη Επιτροπή Εποπτεία και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητή νοημοσύνη έχουν οδηγήσει τον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλο τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτε μπορούν να ελέγχουν μέσω τη Επιτροπή Παιχνίων ποιε πλατφόρμε είναι νόμιμα αδειοδοτημένε.
0: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί αν τους προσθέσεις οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιού Ζαρέντου 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΝΤΕ 9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΝΤΕ 9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΝΤΕ 9 λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται στο τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
23: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
3: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
23: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση στο, κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
19: Και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη, κύριε Ζήτη, θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
4: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των αλλοιών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοί, οι οποίοι είναι σκηνητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή. Θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις αποζημιώσεις, όπως είναι το αυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές

0: αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην ομιλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
2: Σε πόλεμο των Ρόζ έχει εξελιχθεί αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννα Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
3: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
2: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
4: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
2: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
5: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
2: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι
6: ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, σε αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
7: Στον Αντρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Ανδρή Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Γκένσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε

0: σε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Τον μένουμε εκτός συνόρων, είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department, Νατάσα, πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από Πανόλη στη Σιβηρία.
2: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αριτιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνσή τους. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε ένα ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια και οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Έτοιμα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να συναντηθούν έως αύριο, διατύπωσαν σήμερα αλλοίς από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν νωρίτερα σύσκεψη με θέμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νωρίτερα, επίσης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία Λακωνίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες για το κύκλωμα που φέρεται να διέπρεται απάτες σε βάρος του δημοσίου και εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, στο οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος καθώς και η σύζυγός του. Η ποινική δίωξη αφορά 5 κακουργήματα και 1 πλημέλημα, μεταξύ άλλων για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος νομικού προσώπου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 18χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση του σκύλου τους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ' εξακολούθηση καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία. Διαψεύδει το Κρεμλίνο αναφορές για δεύτερο ύποπτο κρούσμα στη Σιβηρία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό κέντρο Ινστιτούτο Πανόλης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Μόσχα περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου της 28χρονης, η οποία σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, αλλά και διευκρινήσεις για τις πληροφορίες περί δεύτερου περιστατικού. Περίπου 200 άνθρωποι τέθηκαν αρχικά σε καραντίνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κρούσμα Πανόλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία έγκυρη και διαφανή ενημέρωση. Στον Γάλλο Αρνί Κάγκαν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
3: Καιρός.
5: Στο Ιόνιο και Βαθμιά στα δυτικά, υπηρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός. Νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 μέχρι 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα, και αν βρεθήκατε κάπου εγκλωβισμένοι στους δρόμους του κέντρου, μην κατηγορείτε μόνο τη γνωστή κλασική κίνηση της πόλης. Η πρωτεύουσα έχει φορέσει τα καλά της μαζί με τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Οι διπλωματικές μηχανές σήμερα δουλεύουν στο φουλ. Η σημερινή ημέρα είναι γεμάτη μεγάλη κινητικότητα και υψηλούς προσκεκλημένους, και μια Αθήνα που κινείται στους ρυθμούς της παγκόσμιας διπλωματίας. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι τα πάμε σημειωτών στη Βασιλή Σοφίας. Η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ρε, τίμπητα στο μικρόφωνο. Και υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που σε κάνουν να σταματάς για λίγο. Όχι επειδή είναι κάτι πρωτοφανές, αλλά επειδή σκέφτεσαι πόσο εύκολα θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι πολύ χειρότερο. Σε ένα σχολείο της Λαμίας, σε ένα κομμάτι από την οροφή μιας αίθουσας, έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ο διευθυντής του σχολείου είπε κάτι όμως που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Είπε: αποτύχει, δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό. Και να σας πω κάτι, δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τύχη όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν γίνεται να ακούμε τη λέξη τύχη. Και το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει πόσο βαρύ μπορεί να είναι το τίμημα. Εντάξει, θα γίνει έλεγχος, εννοείται. Ο έλεγχος μετά από έναν περιστατικό είναι αυτονόητος. Το ζητούμενο όμως είναι ο προληπτικός έλεγχος, δηλαδή ο έλεγχος πριν συμβεί, γιατί οι σχολικές υποδομές δεν είναι απλώς τείχη, οροφές, αίθουσες. Είναι αυτοί οι χώροι που περνούν καθημερινά ώρες τα παιδιά μας. Και όταν ένας σοβάς πέφτει πάνω στους μαθητές, δεν έχουμε απλώς μια ζημιά σε ένα κτίριο. Έχουμε μια προειδοποίηση επί της ουσίας.

0: πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που σας έλεγα και στην χθεσινή εκπομπή. Αν έχετε παιδιά, αν έχετε φίβους στο σπίτι, μπορεί κάποια στιγμή να έχετε βρεθεί μπροστά σε μια πολύ παράξενη κατάσταση. Δηλαδή να σας μιλάνε ελληνικά, να ακούτε καθαρά κάθε λέξη και παρόλα αυτά να μην καταλαβαίνετε απολύτως τίποτα. Ενδεικτικά, 6-7, Skibidi, Side Quest. Και όχι, δεν είναι κωδική για να ανοίξει κάποια μυστική πόρτα. Σε μένα τουλάχιστον έτσι φαίνονται. Είναι κομμάτι του λεξιλογίου της γενιάς Α, δηλαδή αυτής της γενιάς που είναι από το 2010 γεννηθήσα και μετά, μιας γενιάς που μεγαλώνει με TikTok, με Instagram, με gaming, με τεχνητή νοημοσύνη. Κοιτάξτε, θα μου πείτε ότι ενδεχομένως πάντα γινόταν αυτό που λέμε χάσμα γενεών, ότι οι μεγαλύτεροι δεν καταλάβαιναν τους νεότερους, αλλά εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει όλη αυτή την υπόθεση πολύ πιο γρήγορη από ό,τι στο παρελθόν. Είναι ο αλγόριθμος, αγαπητοί. Μια τέτοια συζήτηση θα κάνουμε τώρα για να εξοικειωθούμε εμείς οι μεγαλύτεροι, για το αν αλλάζει γλώσσα, για το τι λέει για τα παιδιά μας αυτή η επικοινωνία νέας μορφής και τελικά αν πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να προσπαθήσουμε να μάθουμε όλα αυτά, να αποδεχτούμε ότι τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς και δεν είναι απλά για μας. Λοιπόν, για όλα αυτά που θα τα βάλουμε στη συζήτησή μας, θα μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Γούτσο. Είναι καθηγητής κειμενογλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και τον καλωσορίζω ευθύς. Χαίρετε κύριε Γούτσο.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι στην εκπομπή σας, έστω και...
0: Είναι πολύ ωραίο θέμα. Διάβασα ένα κείμενο που είχε να κάνει και με δικές σας δηλώσεις. Είναι πολύ ωραίο θέμα γιατί αν βρισκόμαστε στην εποχή της μεγάλης επικοινωνίας, της πολλής πληροφορίας, αν μη τι άλλο, και εμείς οι μεγαλύτεροι κάπως πρέπει να εξοικειωθούμε και να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα.
1: Πόσο μάλλον εμείς οι ακόμα μεγαλύτεροι.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δεν ήθελα να το πω έτσι, αλλά εντάξει. Τώρα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Όταν μιλάμε για αυτή τη γλώσσα της Gen Alpha, τι ακριβώς περιγράφουμε? Εσείς έχετε πει, παλιότερα τι λέγαμε? Λέγαμε είναι η slang, είναι η αργό, ξέρω εγώ, σε παλαιότερες γενιές. Τώρα εσείς μιλάτε, προτιμάτε τον όρο συνθηματική γλώσσα. Αυτό γιατί?
1: Όχι ακριβώς. Σίγουρα πρώτα απ' όλα δεν είναι γλώσσα. Mm. Γλώσσα όταν λέμε, μιλάμε για ένα σύνολο από ποικιλίες. Mm. Η ελληνική γλώσσα δηλαδή δεν είναι μία, το ξέρουμε αυτό. Mm. Έχει πολλές ποικιλίες και η ποικιλία των νέων είναι μία από αυτές.
0: Μια γλωσσική ποικιλία είναι όμως και αυτή.
1: Βέβαια είναι γλωσσική ποικιλία. Δεν θα την έλεγα slang, δεν θα την έλεγα αργό όπως τη λέγαμε παλιότερα τη slang. Τώρα το slang είναι το αγγλικό, η αγγλική version της αργό. Η συνθηματική γλώσσα είναι η μετάφραση του slang και του αργό. Οι συνθηματικές γλώσσες και slang έχουν να κάνουν με μια πολύ πολύ περιορισμένη κοινωνική ομάδα, ενώ εδώ μιλάμε για τους νέους που είναι μια ηλικιακή ομάδα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Άρα αυτό γενικό, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως, γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί μια λέξη που όχι μόνο ο γονιός ή ο δάσκαλος δεν καταλαβαίνει, αλλά μπορεί και η ίδια η λέξη να μην σημαίνει τίποτα?
1: Έτσι κι αλλιώς, η κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τη δική της ποικιλία. Εμείς μεγαλώσαμε με έναν τρόπο, ξέρουμε κάποιο λεξιλόγιο, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό, προτιμούμε κάποιες δομές συντακτικές και όχι άλλες. Οι νέοι ειδικά, σε κάθε εποχή, σε κάθε γλωσσική κοινότητα, έχουν περισσότερο την ανάγκη από τους υπόλοιπους να χρησιμοποιούν διαφορετικό λεξιλόγιο, ακριβώς επειδή βρίσκονται στην εφηβεία και στη μεδοεφηβεία. Και εξορισμού δηλαδή.
0: Θέλουν να διαφοροποιηθούν από άλλες προηγούμενες γενιές.
1: Να αντιδράσουν στη γενιά των γονιών τους, ας πούμε. Στις μεγαλύτερες γενιές. Και η γλώσσα είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Αυτό βέβαια που έχει αλλάξει τώρα είναι αυτή η ταχύτητα και η εμβέλεια. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει κάποια λέξη που μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα ή μπορεί και να σημαίνει, μέσα από ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων στο TikTok. Και μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να γίνει παγκόσμιο trend.
1: Είναι αλήθεια. Αυτή είναι η περίπτωση του 6-7 ή 6-7 που το...
0: Το 6-7 που ρωτάω εγώ τα παιδιά μου τι σημαίνει. Μπράβο. Και πότε το χρησιμοποιούν, ούτε αυτά δεν ξέρουν.
1: Βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσουμε. Γιατί μας λέει πρώτα απ' όλα για τη μεγάλη δύναμη που έχουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Δεύτερον, μας λέει πάρα πολλά πράγματα για την παγκοσμιότητα των φαινομένων αυτών. Πλέον δεν επηρεαζόμαστε από μια μικρή λέξη που έχει έρθει από μια εφημερίδα ή από μια ταινία που την είδαμε, ας πούμε, γαλλική, αγγλική, αλλά ταυτόχρονα τη στιγμή που γεννιέται κάτι μέσα στο TikTok, όπως είπατε, στο Instagram κλπ, διαδίδεται σε όλο τον πλανήτη και έχει την ικανότητα να επηρεάσει σε ένα παγκοσμιοποιημένο επίπεδο.
0: Εδώ αυτό που μπορεί να μπει ότι ο αλγόριθμος, για παράδειγμα, ουσιαστικά αποφασίζει ποια είναι αυτή η λέξη, ποια έκφραση θα βλέπει ξανά και ξανά ένα παιδί.
1: Δεν είμαι τόσο. Δεν θα ήμουν τόσο απόλυτος με αυτή την έκφραση. Γιατί οπωσδήποτε και οι θεατές, οι ακροατές, οι αναγνώστες, ας πούμε, αυτών των μέσων αποφασίζουν και ήδη με κάποιο τρόπο. Ήδη το γεγονός, ας πούμε, ότι τα παιδιά στην Ελλάδα λένε και 6-7, λένε και 6-7. Το έχουν μεταφράσει. Και όταν βλέπουν το 6-7, το λένε και 6-7, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί αυτές οι λέξεις ξεκινάνε συνήθως, έρχονται από τα αγγλικά, τέλος πάντων. Από το gaming, από τις πλατφόρμες, από όλα αυτά.
1: Ναι. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την επικράτηση των αγγλικών, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο και θέλουμε πολύ χρόνο να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το 6-7 τώρα, εμένα το γεγονός ότι τα παιδιά το λένε και 6-7 μου δείχνει ότι τοπικοποιείται κάτι.
0: Αισιόδοξα το λέτε.
1: Ναι, το λέω αισιόδοξα σίγουρα. Όπως, ας πούμε, όπως συνέβη με μεγαλύτερα κειμενικά είδη, όπως, ας πούμε, τα τραγούδια της ραπ. Ναι. Η ραπ ξεκίνησε, το ξέρουμε, από τον Bronx, ξέρω εγώ, από την Αμερική, με αγγλικό στίχο, ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε αρχικά με αγγλικό στίχο, αλλά μετά τοπικοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Και είναι και παγκόσμια και τοπική. Και επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή και με ελληνική ραπ, ας πούμε. Και ραπ στα ελληνικά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Υπάρχουν παραδείγματα λέξεων, κύριε καθηγητά, που ξεκίνησαν κάπως έτσι, ας πούμε, από μια μικρή ομάδα, σαν ένας κώδικας ή σαν ένα αστείο παιχνίδι. Το κώδικας δεν το εννοώ απαραίτητα.
1: Με αυτή την έννοια. Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν παραδείγματα που ξεκίνησαν λοιπόν έτσι και τελικά έμειναν.
1: Θα σας πω. Το ενδιαφέρον με το 6-7 είναι ότι δεν σημαίνει τίποτα, όπως είπατε και πριν. Είναι απλώς ένα δείξεις ταυτότητας. Λένε τα παιδιά, εμείς το λέμε για να μην καταλαβαίνετε εσείς, για να διαφοροποιηθούμε από εσάς, ας πούμε. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κάπως έτσι λειτουργούν, να μην πω όλες οι λέξεις, αλλά πάρα πολλές λέξεις, περισσότερες λέξεις. Όταν χρησιμοποιούμε κάτι, δεν μεταφέρουμε απλώς ένα μήνυμα, αλλά δίνουμε και ένα στοιχείο ταυτότητας για το ποιοι είμαστε εμείς. Και πώς τοποθετούμαστε απέναντι στους άλλους. Όταν ένας υπουργός, ας πούμε, πει της Ελλάδος, ας πούμε, ή της κυβερνήσεως, μας δίνει ένα συγκεκριμένο στίγμα. Και το που ανήκει ακόμα και πολιτικά και ιδεολογικά κλπ. Όσον αφορά τη μετάβαση, ας πούμε, και την γλωσσική αλλαγή, θα σας πω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στο πρώτο έτος. Στην Ελλάδα, στα ελληνικά, χρησιμοποιούσαμε τη λέξη είδωρ, ή μάλλον το πω χιούντορ, όπως το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, κάπως έτσι το λέγανε, μέχρι κάποιο σημείο, μέχρι το Βυζάντιο. Από κάποια στιγμή και μετά άρχισαν οι υδροπόλες, ας τους πούμε έτσι, αυτοί που πουλούσαν το νερό, το φρέσκο νερό στον δρόμο, να φωνάζουν νεαρόν είδωρ, νεαρόν είδωρ, νηρόν είδωρ, νηρόν είδωρ.
0: Κάπως έτσι επικράτησε το νερό.
1: Ακριβώς. Άρα είναι μια φυσιολογική διαδικασία της γλώσσας.
0: Εδώ όμως εσείς παρατηρείτε ότι αυτή η γενιά α που λέμε, βαριέται πολύ γρήγορα. Δηλαδή μπορεί να αλλάζει εκφράσεις, λέξεις συνεχώς και βγάζει συνεχώς καινούργιες. Είναι, ας πούμε, ένα στίγμα της γενιάς αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το έχετε παρατηρήσει?
1: Εμπειρικά ναι, το διαπιστώνω, γιατί ζω με άτομα αυτή τη γενιά και εγώ. Έχω μικρά παιδάκια, του δημοτικού δηλαδή, όχι τόσο μικρά. Οπότε το διαπιστώνω αυτό, αλλά δεν μπορώ να το πω σαν επιστήμονος γλωσσολόγος. Δεν έχουμε έρευνες, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
0: Για τις παρατηρήσεις λοιπόν, έτσι το λέμε, το βάζουμε στην κουβέντα.
1: Νομίζω ναι. Οι τελευταίες έρευνες μας είχαν μείνει το 2000 που μιλούσαν για τη γλώσσα των νέων και είχαν πράγματα όπως το τα παίρνω στο κρανίο, ούτε με σφαίρες, τέτοια πράγματα. Που πια ακούγονται πολύ απαρχαιωμένα.
0: Τώρα θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εννοείται θα έπεφτε στην συζήτησή μας. Αν όλο αυτό τώρα που συζητάμε κι εμείς σημαίνει ότι η γλώσσα φτωχαίνει ή υπάρχει κίνδυνος να μαλλιωθεί ή να περιοριστεί. Θέλω λοιπόν το δικό σας σχόλιο και εκτίμηση.
1: Αχ, και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά για να την περιορίσουμε έτσι στα βασικά, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας πρόβλημα, υπάρχει ένας κίνδυνος, και αυτός ο κίνδυνος δεν έχει να κάνει με τη φτώχεια και τον πλούτο κλπ. Έχει να κάνει με το πόσο στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας για να καλλιεργήσουμε διαφορετικές μορφές έκφρασης. Να γράψουμε ποίηση, να κάνουμε θέατρο, να κάνουμε ραδιόφωνο, να κουβεντιάσουμε με τον διπλανό μας, να πάμε για καφέ, όλα αυτά τα πράγματα. Παρατηρούμε εδώ ότι με την επικράτηση της αγγλικής κάποιες περιοχές τις εγκαταλείπουμε. Ας πούμε όταν μιλάμε για υπολογιστές ή όταν μιλάμε για marketing.
0: Ναι.
1: Πιο σοβαρό. Ή όταν γράφουμε άρθρα για οικονομικά, δεν γράφουμε πια στα ελληνικά. Αυτό είναι το σοβαρό. Αυτή είναι η σοβαρή διάσταση του πράγματος. Κατά τα άλλα, η γλώσσα πάντοτε είχε τέτοια φαινόμενα, πάντοτε είχε διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες, πάντοτε άλλαζε μέσα από αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι οι νέοι που μεθαύριο θα γίνουν ενήλικες και θα επιβάλλουν αυτοί το κυρίαρχο λεξιλόγιο της εποχής του κλπ.
0: Η γλώσσα πάντα άλλαζε, δεν σημαίνει ότι απειλείται όμως με όλο
1: ακριβώς,
0: αυτό που συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν νομίζω ότι να σταματήσει ποτέ, κύριε καθηγητά, αυτό.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Από το παιχνίδι, δηλαδή, τέλος πάντων, με τη γλώσσα.
1: Τη μιλάμε εδώ και 4.000 χρόνια τα ελληνικά.
0: Και κάθε γενιά κάτι πρέπει να αφήσει πίσω. Πώς θα το κάνουμε?
1: Οπωσδήποτε.
0: Ένα καινούριο λεξικό, κάποιες λέξεις μέσα στο λεξικό
1: οπωσδήποτε,
0: για να διαβάζουμε.
1: Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μελετήσουμε τη γλώσσα περισσότερο. Να κάνουμε δηλαδή πραγματικές έρευνες για το πώς μιλάνε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Κρήτη, στην Αθήνα κλπ. Και δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο να σας πω για ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχω εμπλακεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε, εκτός αν μπορούμε να το πούμε σε ένα λεπτό, αν έχετε
1: σε
0: αυτή
1: λεπτό
0: τη δυνατότητα.
1: Ωραία. Λοιπόν, μπείτε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είτε ή στο διαδίκτυο και βρείτε το L2025. EL2025, ελληνικά του 2025. Πώς είναι τα ελληνικά του 2025? Θέλουμε κόσμο για να έρθει να συμμετάσχει σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα και να δούμε πώς μιλάει πραγματικά.
0: Για να το έχουμε και με στοιχεία.
1: Ακριβώς. Όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία, τότε μπορούμε να μιλάμε καλύτερα.
0: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γούτσο, για αυτή τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά, και ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ήταν
0: ο κύριος. Γεια σας. Ο κύριος Διονύσης Γούτσος, καθηγητής κειμενογλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμμαχία και η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Σε εξέλιξη, ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο, χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Τρεις μάρτυρες, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιτσκούκ για την Πανόλη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σύγχρονο Κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σύγχρονο Κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3 ή αλλιώς 4 παρά 25 η ώρα. Ο Παντελής Μάνας, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι από την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρεδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά, όντως χθες πήραν μια βαθιά ανάσα οι αγορές, αλλά ήταν μικρής διάρκειας από ό,τι φαίνεται, βραχύβιας διάρκειας. Μόνο για χθες είχαμε μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και επίσης μια σημαντική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα επέστρεψαν στα συνηθισμένα, δηλαδή την ανωδική τους πορεία, και το πετρέλαιο αλλά και οι αποδόσεις των ομολόγων, κυρίως εκεί έχουμε μια σημαντική αύξηση σήμερα των αποδόσεων των ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και αλλού, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε αυξητικές τάσεις για τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων και όλο αυτό το σκηνικό που παρατηρούμε στην αγορά ομολόγων το τελευταίο διάστημα, αυτή η αυξητική τάση και το ακριβό κόστος δανεισμού επηρεάζει τις χρηματιστηριακές αγορές που κινούνται σε έντονα πτωτική τροχιά, μπορούμε να πούμε αυτή την ώρα. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες, έχουμε στη Φραγκφούρτη για παράδειγμα τον DAX 30 με πτώση 1,36%, απώλειες 1,12% στο Παρίσι. Στη Μαδρίτη η πτώση είναι της τάξης του 1,68%, απώλειες 2,15% έχουμε στο Ιταλικό χρηματιστήριο, πτώση 1,53% στο Ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.645 μονάδες. Και πάμε να δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε στην αγορά των ομολόγων, όπου στέλνει απεσιόδοξα μηνύματα η εν λόγω αγορά το τελευταίο διάστημα. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο είναι στο 3,51%. Έχει μια αύξηση 3 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. Αλλά στα υπόλοιπα ομόλογα όμως έχουμε μεγάλη αύξηση. 16 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας που κινούνται ξανά προς το 5%, ενώ χθες ήταν, αν θυμάσαι, τέτοια ώρα γύρω στο 4,70%, σήμερα πήγαν στο 4,90%, είναι κοντά στο προηγούμενο υψηλό που ήταν το 4,92%. Τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα έχουν αύξηση 15 μονάδες βάσης και είναι στο 4,67%. Στο 4,16% είναι τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, η απόδοσή τους, με αύξηση 9 μονάδες βάσης. 9 μονάδες βάσης είναι αυξημένα και τα δεκαετή ομόλογα της Πορτογαλίας στο 4,02%, ενώ και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν σημαντική αύξηση στην απόδοσή τους κατά 14 μονάδες βάσης και είναι στο 4,52%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε μια αύξηση 5 μονάδες βάσης για το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι στο 5,33% και σημαντική αύξηση περίπου 10 μονάδες βάσης έχει η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι στο 5,48%, πλησιάζουν το 5,5% οι αποδόσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Και στο πετρέλαιο τώρα έχουμε επαναφορά του Brent πάνω από τα $100 το βαρέλι, $101,70 το βαρέλι αυτή τη στιγμή το Brent στην αγορά του Λονδίνου, που ενισχύεται κατά 1,12%. Και στην αγορά συναλλάγματος εδώ έχουμε ξανά μια ανάκαμψη, είχαμε χθες μια αναλαμπή για το ευρώ που κινήθηκε λίγο υψηλότερα, σήμερα εξασθενεί εκ νέου και με το δολάριο αλλά και τα υπόλοιπα νομίσματα, το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1190 αυτή τη στιγμή, το ευρώ με το γεν στα 177,20 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8466 στερλίνες.
0: Σαν να μην υπήρξε ποτέ χθεσινή μέρα πραγματικά, που λέγαμε ανάσα, ήμασταν λίγο αισιόδοξοι, τίποτα.
1: Ναι, ήταν μια ημέρα έτσι με λίγο ήλιο, αλλά σήμερα ξανά έχουμε όμως
0: με
1: συννεφιά.
0: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: καλοκαίρι, όταν τα αεροπορικά ταξίδια ήταν στην κορύφωσή τους, είχαμε κάνει μια συζήτηση εδώ στην εκπομπή μαζί με την κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Μιλούσαμε για δικαιώματα, για υποχρεώσεις, για την ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιοι κανόνες, να αποκτήσει ενδεχομένως ο επιβάτης περισσότερα δικαιώματα απέναντι στις αεροπορικές εταιρείες, και όλα αυτά τα περιμέναμε και μέσα από το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τα ταξίδια. Αυτόν τον έχουμε πια. Τώρα έχει σημασία να δούμε τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε τελικά, διότι είναι ένα σημαντικό βήμα βεβαίως όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά κάποια πράγματα δεν τα πετύχαμε. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, δεν πετύχαμε μία ενιαία δωρεάν με χειραποσκευή, με αυτές τις συγκεκριμένες διαστάσεις για όλους, που πόσο πολύ μας ταλαιπωρεί αυτό το ζήτημα, που ανάλογα με την εταιρεία που κλείνουμε ένα ταξίδι παίρνουμε αντίστοιχη χειραποσκευή. Και μην σας πω ότι έχουμε πρόβλημα και στην επιστροφή αν έχουμε αλλάξει εταιρεία. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα βάλουμε κάτω μαζί με την καλεσμένη μου, η οποία είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα.
0: Λοιπόν,
1: επανερχόμαστε.
0: Τώρα έχουμε μπροστά μας το τελικό κείμενο.
1: Έτσι.
0: Και θέλω λίγο, εντάξει, είναι γύρω στις 25 αλλαγές, δεν θα τις απαριθμίσουμε τώρα όλες, αλλά θέλω να μας πείτε ποια, ας πούμε, είναι η σημαντικότερη κατάκτηση, όπως την βλέπετε εσείς, για τον Ευρωπαίο ταξιδιώτη.
1: Καταρχήν να κάνω ένα γενικό χαρακτηρισμό. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατώτερος των προσδοκιών μας.
0: Α, είναι κατώτερος.
1: Ασφαλώς. Mm. Είναι κατώτερος. Ναι, μεν είναι βελτιωμένος σε σχέση με παλαιότερα ως προς τους κανόνες της διαφάνειας και των απαιτήσεων των προσυμβατικών απαιτήσεων ενημέρωσης των καταναλωτών, που για μας είναι και το αυτονόητο, έτσι, το να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές και σωστή ενημέρωση και να μην παραπληροφορούνται και παραπλανώνται οι καταναλωτές, εκεί βελτιώνεται το πλαίσιο. Ωστόσο, αναφορικά με τις χειραποσκευές που και εσείς είπατε, οι προσδοκίες δικές μας ήταν ο καταναλωτής μέσα στο βασικό εισιτήριο να έχει δύο χειραποσκευές. Μία μικρή τάντα και μία τροχήλατη χειροποσκευή συγκεκριμένων διαστάσεων, και πολύ σωστά είπατε, οι διαστάσεις αυτές θα έπρεπε να είναι θερμοθετητοί ώστε να είναι ενιαίες, διότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι συμβαίνει πολύ συχνά το φαινόμενο να έχουμε κλείσει με μία αεροπορική εταιρεία με συγκεκριμένες διαστάσεις τις οποίες έχει και να επιστρέφουμε με άλλη.
0: Ή
1: και
0: να κάτι να γίνει, να ακυρωθεί η πτήση μας για παράδειγμα
1: και
0: να μας βρουν κάτι με μια άλλη εταιρεία και εκεί να έχουμε πάλι πρόβλημα.
1: Ναι, άρα αυτό το σημαντικό θέμα δεν επιλύθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα στο βασικό εισιτήριο προβλέπεται μία χειροποσκευή η οποία είναι μικρών διαστάσεων, μία τσάντα δηλαδή 40x30x15, η οποία χωράει και κάτω από το κάθισμά μας.
0: Γιατί όμως δεν, πόσο δύσκολο ήταν να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο μέγεθος, για παράδειγμα, τροχήλατης, όπως ήταν παλιά?
1: Ναι, ναι. Τώρα η κάθε εταιρεία θα έχει το δικό της, τις δικές της διαστάσεις, και τα δικά της κιλά θα έχει προσδιορίσει 7, 8, 9, 10 ανάλογα, και συγκεκριμένες διαστάσεις επίσης. Αυτό δυσκολεύει, δυστυχώς. Δεν είναι κάτι το οποίο... Και το άλλο που είπα είναι ότι θα έπρεπε στο βασικό εισιτήριο να είναι δύο χειροποσκευές, όχι μία. Υποχρεωτικά είναι μία, η μικρή. Η τσάντα που φέρουμε οι γυναίκες, το λάπτο που φέρει ένας άντρας ή μία τσάντα, ένα αντικείμενο εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο αντικείμενο στη εκδική ευχαίρεια κάθε εταιρείας να το χρεώνει, αρκεί η χρέωση αυτή να είναι διαφανής, να ενημερώνεται ο καταναλωτής και να μην ευνηδιάζεται. Αυτή είναι η διαφορά και η διαφοροποίηση. Από εκεί πέρα, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν επιλύθηκε και δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γι' αυτό εξέφρασα από την αρχή ότι οι προσδοκίες μας δεν ικανοποιήθηκαν των καταναλωτών. Τώρα,
0: και δεν βλέπω και το γιατί, δηλαδή. Δεν φαντάζομαι γιατί ήταν τόσο δύσκολο αυτό. Ας μην πηγαίναμε στις δύο, λέμε, ας πηγαίναμε στη μία ενιαία τραχύλατη. Ξέρω εγώ, ναι, πώς ήταν παλιά. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν υπέρ μας, υπέρ των καταναλωτών. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να περάσει την άποψή του. Αυτό βλέπουμε και ξέρετε, αυτό το θέμα συζητιόταν γύρω στα 10 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Οπότε μπορεί να περιμένουμε άλλα 10 για να δούμε νέες αλλαγές.
1: Θα εφαρμοστεί μετά από ένα χρόνο, έτσι περίπου, το 2027. Ως κανονισμός θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται κάποια ενσωμάτωση οδηγίας οτιδήποτε άλλο. Θα είναι υποχρεωτικό κείμενο. Και θα πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Τώρα, το ένα άλλο είναι... πρόβλημα που έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τον COVID είναι πολλές καθυστερήσεις, πολλές ακυρώσεις πτήσεων που σε ενημερώνουν, μπορεί και 15 μέρες πριν, αλλά τι σημασία έχει αυτό όταν έχεις κλείσει ένα ταξίδι τέλος πάντων και μετά δεν μπορείς να βρεις. Και εκεί και με το θέμα της αποζημίωσης ήταν λίγο θολό όλο το πεδίο τώρα.
1: Κοιτάξτε, στο θέμα της αποζημίωσης διατηρούνται τα ποσά τα οποία μπορούσε να λάβει ο καταναλωτής και είναι από 250 έως 600 ευρώ και εξαρτιέται από την χιλιομετρική απόσταση της πτήσης την οποία θα πραγματοποιούσε. Ως προς τις καθυστερήσεις, αυτό που θεσμοθετήθηκε είναι άνω των 3 ωρών να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Σε περίπτωση βέβαια που οι καθυστερήσεις περίπου τις 5 ώρες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων, βάουτσερ, εφόσον θελήσουν αυτό. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν και γεύμα, τηλεφωνήματα, κάποια δηλαδή...
0: Δηλαδή να φροντίζουν τους επιβάτες αυτούς που υπάρχει μια πολύ ωρη καθυστέρηση για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Και αν είναι και βράδυ, ακόμα και να καταβάλουν, και είναι νύχτα δηλαδή, να εξασφαλίσουν και τη διαμονή τους.
0: Αυτό δεν ίσχυε ως τώρα στον κανονισμό.
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό ίσχυε. Να σας πω, ίσχυαν αυτά τα δικαιώματα. Έχουν ενισχυθεί τώρα και είναι πιο διαφανή με αυτή την έννοια.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά από εταιρεία σε εταιρεία αντιμετώπιζες μια άλλη πολιτική.
1: Ναι. Εκεί που εμείς βλέπαμε ως εκ πιζό προβλήματα ήταν ότι όταν αντιμετώπιζε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έκανε την αποσκευή ή υπήρξε καθυστέρηση, υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία στην αποζημίωση.
0: Και στην επικοινωνία, δηλαδή πρώτα στην επικοινωνία και μετά το να δεις με ποιο τρόπο θα λάβεις αποζημίωση και πότε.
1: Και δεν λάβανε αποζημίωση, πρέπει να σας πω. Άρα δηλαδή το κομμάτι της εφαρμογής για μας είναι το α και το ω.
0: Και μάλιστα καλή επιστροφή χρημάτων σε 7 μέρες.
1: Ναι.
0: Διάβαζα,
1: ναι,
0: είναι και αυτό.
1: Έτσι είναι, ναι. Θα ισχύσει.
0: Θα ισχύσει.
1: Ή θα βρουν διάφορους τρόπους οι αεροπορικές εταιρείες να υπερφεύγουν, όπως γίνεται και σήμερα.
0: Ναι, γιατί άλλο να έχεις δικαιώματα στα χαρτιά και άλλο να μπορείς να τα ασκήσεις εύκολα στην πράξη, χωρίς να σου δυσκολεύει τη ζωή.
1: Και εδώ έρχεται η υποπτία. Οι υποπτικοί μηχανισμοί πρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα και να επιβάλλουν κυρώσεις και να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Για μας είναι πολύ κρίσιμο. Αυτό που το βλέπουμε να διαπερνά όλα τα δικαιώματα, όλες τις κατηγορίες των προβλημάτων και δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ορίζονται σαφείς προθεσμίες για την απάντηση, όπως σωστά είπατε. Βέβαια, στις καθυστερήσεις θα πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι αν οφείλονται σε θέματα, σε προβλήματα ανώτερης βίας, όπως είναι απεργία ή καιρικές συνθήκες, δεν οφείλουν να αποζημιώσουν.
0: Και οι καιρικές συνθήκες είναι μέσα σε αυτό.
1: Είναι λόγους ανώτερης βίας. Ναι. Οφείλουν βέβαια να φροντίσουν για τους επιβάτες, αλλά όχι και να αποζημιώσουν.
0: Οφείλουν να φροντίσουν για να βρουν εναλλακτική πτήση να τα εξεταξιδέψουν.
1: Εάν μπορεί να υπάρξει, γιατί μπορεί.

0: Εδώ ένα καλύτερο εγχειρίδιο μάλλον είναι αυτό, έτσι
1: ναι,
0: όπως
1: ένα
0: φαίνεται.
1: Καλύτερο εγχειρίδιο που ευχόμαστε δεν μας ικανοποιεί, το επαναλαμβάνω. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε για τα δικαιώματα των επιβατών και σε αυτό το χώρο. Θα θέλαμε κάτι πιο ουσιαστικό, αλλά από εκεί και πέρα αν εφαρμοστεί θα είμαστε ικανοποιημένοι, διότι θα ικανοποιούνται οι καταναλωτές σε κάποια χρονικά διαστήματα.
0: Και θα έχουμε μπροστά μας και μια δεκαετία να χτίσουμε το επόμενο και το καλύτερο. Μάλιστα. Ωραία, κυρία Καλαποθαράκου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Πρόεδρος ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.

Τώρα η εβδομάδα Νόμπελ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα είχαμε το Νόμπελ Χημίας και τις επόμενες μέρες, αύριο, έχουμε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Και η αλήθεια είναι ότι τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στρέφονται με κομμένη την ανάσα στο Όσλο, εκεί όπου την Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης για το 2026. Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται στη βαριά σκιά των παγκόσμιων γεωπολιτικών συγκρούσεων. Η Επιτροπή θα δυσκολευτεί, φαντάζομαι, με το τι θα γίνει με το βραβείο αυτό, το συγκεκριμένο. Υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, άρθρα που γράφονται, που αναφέρουν ότι, για παράδειγμα, είναι πολλές υποψηφιότητες, γύρω στις 300, για φέτος, αφορούν είτε μεμονωμένα πρόσωπα, είτε οργανώσεις. Μέχρι και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι μέσα στις υποψηφιότητες. Τώρα, σήμερα, με αυτά που διαβάζω, σας λέω. Εθελοντές, διασώστες από το Σουδάν, οργανώσεις για την

προστασία των παιδιών στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Ωστόσο, στα γραφεία στοιχημάτων το σκηνικό ανατρέπεται. Δηλαδή στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων φιγουράρουν ονόματα με έντονο πολιτικό αποτύπωμα, όπως ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά και άλλοι, δηλαδή και προσωπικότητες της παγκόσμιας δράσης και ακτιβιστές για το κλίμα. Μάλιστα υπάρχει και μια διαφορετική πρόταση της χρονιάς, στην οποία περιλαμβάνει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως ένα σύμβολο της ειρηνικής ανθρώπινης συνεργασίας πέρα από τα σύνορα της γης. Αυτά έτσι για να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι, και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας ενημερώνω πως ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή τη μία ώρα κοντά σας. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζενέργεια, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά Ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια ανεμία έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: In my life, take one.
5: This is so heavy too. These fenders are so heavy.
6: One, two, three, four.
7: Στις 28 Ιουλίου του 2026 εμφανίστηκε μια ανοιγματική αντίστροφη μέτρηση στην επίσημη ιστοσελίδα των Beatles με τη λεζάντα «Τα καλά πράγματα έρχονται σε εκείνους που τα περιμένουν». Και τα καλά πράγματα είναι αυτή η φοβερή έκδοση ενός από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα, της χρονιάς του 1965, του Rubber Soul. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μόνον αυτοί όμως μπορούν να τα καταφέρουν. Κανένας άλλος. Ένα κορυφαίο άλμπουμ του 65, όπως είναι τόσα άλλα, όμως αυτό το συγκεκριμένο να βγαίνει πριν από 4 μέρες, κυκλοφόρησε στις διάφορες εκδόσεις, και οι πωλήσεις του να είναι μεγαλύτερες και από την Taylor Swift, που είναι το σούπερ όνομα του καιρού μας.

ένα από τα πιο αριστουργηματικά τραγούδια που ακούσαμε ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια. Σε αυτήν την ερμηνεία υπάρχει στις διάφορες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες και κυκλοφορούν του Rubber Soul. Εγώ έχω εδώ την έκδοση, μία από τις εκδόσεις των CD. Πριν προχωρήσουμε, μια και είμαστε στο 65, αλλά είμαστε και στο 2026, μόνο οι Beatles τα κάνουν αυτά, όπου θα παρουσιάσουμε σήμερα στην 14η εκπομπή για το 65 αυτό το άλμπουμ, να ακούσουμε ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα μέρος διαφορετικό του τραγουδιού που ακούσατε σε ένα από τα CD που συνοδεύουν το original CD. Να πω ότι τα μηνύματά σας θα έρθουν Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και το email από τις 4 στις 5.

Σε λίγο θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά όλο το άλμπουμ. Πιστεύω θα χωρέσουν τα τραγούδια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τα καλύτερα θα τα παίξουμε. Ποια καλύτερα? Όλα είναι αριστουργήματα και έχει και τα δύο που είχαν κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τότε. Η νέα έκδοση. Έχει δηλαδή το We Can Work It Out και το. Αυτό ήταν, ναι, και το Day Tripper. Το Day Tripper, ναι, το Day Tripper και το We Can Work It Out. Αυτά τα δύο που κυκλοφόρησαν τον ίδιο μήνα του 65 το Δεκέμβρη. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θεωρείται τόσο επιδραστικό γιατί έδειξε ότι ένα pop συγκρότημα μπορούσε να φτιάξει ένα δίσκο με ενιαίο χαρακτήρα, με πιο όριμους στίχους και νέους ήχους. Εδώ μπαίνουμε με αυτό το άλμπουμ στη δεύτερη περίοδο των Beatles σχεδόν. Οι σχέσεις που αποκαλύπτονται στα διάφορα τραγούδια έχουν μια πολυπλοκότητα από εδώ και πέρα. Δεν είναι απλά μόνο τα τραγούδια που ξέραμε μέχρι τότε των Beatles. Ας πούμε κομμάτια όπως το You Won't See Me που θα ακούσουμε, που μιλάει για την αδυναμία της επικοινωνίας, ή το In My Life που ακούσαμε λίγο αλλά το ακούσαμε ολόκληρο, για τη μνήμη, την απώλεια και την αγάπη. Επίσης οι Beatles ανοίγουν την θεματολογία τους σε αυτό το άλμπουμ. Το Nowhere Man περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς κατεύθυνση, κάτι πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο ερωτικό τραγούδι του 65. Δεν είχαν ξαναγίνει τέτοια τραγούδια μέχρι τότε. Μόνο ο Ντίλαν είχε τέτοιους στίχους στα τραγούδια του και υπάρχει η επιρροή του Ντίλαν σε τραγούδια των Beatles αυτής της περίοδου. Επίσης διαβρύνουν τον ήχο της pop μουσικής. Ας πούμε το σιτάρ στο Norwegian Wood, οι folk επιρροές, οι ακουστικές κιθάρες, φοβερές φωνητικές αρμονίες δημιουργούν έναν κόσμο που δεν είχαμε γνωρίσει μέχρι τότε και που είναι αξεπέραστος ακόμα και σήμερα. Ο πειραματισμός υπηρετείται τραγούδια, δεν είναι απλά ένας πειραματισμός. Και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο άλμπουμ σαν σύνολο με αυτό το δίσκο. Να ξεκινήσουμε με την σειρά του Rubber Soul με μια επιλογή από τα τραγούδια.

Έτσι ξεκινούσε το βινίλιο, δεν υπήρχαν CD τότε. Έχω φέρει και το CD, την έκδοση σε CD, η πρώτη έκδοση που βγήκε στην εποχή των CD. Αυτό που ακούσαμε είναι από τη νέα έκδοση, έτσι όπως κυκλοφορεί σήμερα. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε, επειδή είμαι στο 65, να παίξω το παλαιότερο CD, δηλαδή όπως ήταν τότε τα τραγούδια, γιατί υπάρχει μια επέμβαση από τον γιο του Μάρτιν, με την έγκριση βέβαια των Beatles, ή αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει ακόμα πολύ καλά την νέα έκδοση, ακούμε μαζί αυτό το άλμπουμ του 65, που δεύτερο τραγούδι ήταν το Norwegian Wood.

Είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σετ αυτής της κυκλοφορίας. Εγώ έχω το σετ CD που περιέχει 4 δίσκους, 4 CD. Το πρώτο από αυτό που ακούμε είναι τα νέα στερεοφωνικά μίξ της διεθνούς κυκλοφορίας. Ο δεύτερος δίσκος περιλαμβάνει demo, ηχογραφήσεις, backing tracks, καθώς και το Weekend Work It Out που σας είπα και το Day Dripper. Υπάρχει και ένα τραγούδι που δεν γνωρίζαμε του Lennon, που πιστεύω θα προλάβουμε να το ακούσουμε. Αν δεν προλάβουμε, θα το ακούσουμε την Παρασκευή στα καινούρια. Υπάρχει και ένας τρίτος και ένας τέταρτος δίσκος, CD δηλαδή. Αυτά υπάρχουν και σε βινήλια και αυτό όλο συνοδεύεται με ένα φοβερό βιβλίο 88 σελίδων με εισαγωγή του Πολ Μακάρνεϊ και έναν πρόλογο που έχει συνταχθεί με βάση τα ίδια λόγια του Λένον που είχε ο Μακάρνεϊ σε κάποιες σημειώσεις. You won't see me.

Για τους νεότερους και τους οπαδούς της Taylor Swift που δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Beatles, να πούμε ότι στο τραγούδι αυτό ο αφηγητής προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη σύντροφό του, αλλά οι παλιότεροι ξέρουν ακριβώς τι λέει το κάθε τραγούδι στην κάθε γραμμή, αλλά εκείνη τον αποφεύγει, δεν τον ακούει, εκφράζει την αγωνία και την πίκρα, θα έλεγα, μια σχέση όπου έχει καταρρεύσει η επικοινωνία. Πολύ σωστά ο Κώστας μου στέλνει ένα μήνυμα μεταξύ αυτών που έρχονται, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που επισημαίνει και έτσι είναι, ότι είναι συναρπαστικό, γράφει ο Κώστας, ότι το Help που δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα στο 65, προχωρήσαμε στο Rubber Soul γιατί είναι η εβδομάδα της κυκλοφορίας του άλμπουμ, που είχε βγει 4 μήνες πριν από αυτό το άλμπουμ, δείχνει τις μεγάλες διαφορές στην εξέλιξή τους. Είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ το Help, που είναι και η ταινία, και ξαφνικά από τα τραγούδια του Help μας φανερώνονται με τραγούδια όπως αυτό που έρχεται, άλλο ένα αριστουργηματικό τραγούδι των Beatles και στιχουργικά πια, που περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς σκοπό, χωρίς κατεύθυνση, κλεισμένο στο δικό του κόσμο. Η ερώτηση αν αυτός μοιάζει με όλους μας μετατρέπει αυτό το τραγούδι σε αυτοκριτική. Αφορά την αδράνεια, την αποξένωση, τη δυσκολία να βρεις τη θέση σου μέσα στη ζωή. Nowhere man.

Πάμε σε ένα άλλο από τα 4 CD του σετ για να ακούσουμε τι Ιαν Λένον έδωσε στον Πολ Μακκάρτνι. Είναι του πατέρα του, είναι demo του John και λέγεται Little Girl.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντε Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο.

0: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Διάβαζα στο τελευταίο τεύχος του Uncut, που έχει ένα εκτεταμένο αφιέρωμα σε αυτό το άλμπουμ μεταξύ άλλων. Διάβαζα λοιπόν ότι οι Beatles είχαν αρχίσει να επηρεάζονται και από νεότερους μουσικούς εκτός από εκείνους δεκαετίες του 50. Έτσι κυρίως οι επιρροές της Motown, των τραγουδιών που ακούμε εδώ και 2-3 χρόνια, δηλαδή του 61, 62, 63, 64, έχουν επηρεάσει τον ήχο τους, και ιδιαίτερα ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye, όχι ο μετέπειτα Marvin Gaye, ο πρώτος Marvin Gaye, αυτός που παίζω αυτόν τον καιρό, παρουσιάζοντας αυτές τις συγκεκριμένες χρονιές. Εκεί είναι η έναξη του πραγματικού ήχου της Motown. Επίσης ο Dylan στιχουργικά, και αυτοί αν δεν έβγαζαν αυτό το άλμπουμ ίσως δεν θα είχαμε μια σειρά από δίσκους. Έχουν αναφερθεί ότι οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν το πρώτο κανονικό τους άλμπουμ με νέα τραγούδια μετά όταν άκουσαν τους Beatles να βγάζουν το Rubber Soul. Ο Wilson είπε ότι δεν θα είχα κάνει, είχα τρελαθεί με το άλμπουμ αυτό και έτσι είπα ότι πρέπει να κάνω κάτι καλύτερο και έκανε το Pet Sound, οι Beach Boys δηλαδή. Ο Pete Townshend, η Who επίσης, οι Kings επίσης, που ίσως δεν το φαντάζεται κανείς, ο John Cale είπε ότι όταν ακούσαμε αυτό το άλμπουμ ήταν ένας καινούργιος ήχος για μας, και μετά βγήκαν οι Velvet Underground. Προχωράω με ένα κορυφαίο τραγούδι από τον δίσκο που οι Beatles δεν έβγαλαν ποτέ σαν single, το κυκλοφόρησαν άλλοι σε διασκευές που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια των αφιερωμάτων του 65 και 66, από το Rubber Soul.

Σαν ερχόταν ένα τραγούδι τότε, το 65, μην το ακούτε σαν τραγούδι του 2026, από τον χώρο της κλασικής μουσικής. Δεν είχαν ακούσει τέτοια πράγματα από ροκ συγκρότημα. Οι πρώτες ενδείξεις από την κυκλοφορία του Rubber Soul το 2026 δείχνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που περισσότερο στηρίζεται στις πωλήσεις στο Hit Parade, παρόλο που έχουν βγει άλμπουμ πολύ των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών του καιρού μας, μάλλον θα είναι στο νούμερο 1. Αν δεν είναι 1, θα είναι στο 2. Είναι ένα τρομακτικό επίτευγμα για άλμπουμ που σχεδόν το έχουν πάρει όλοι όσοι. Δηλαδή, ποιοι το παίρνουν πια αυτό και πώς πουλάει τόσο, και δεν είναι streaming, είναι πωλήσεις, το 2026. Ίσως οι παλιότεροι που έχασαν το παλιό τους άλμπουμ, ποιος ξέρει. Δεν μπορεί, έχει βγει και παλαιότερα, υπήρχε πάντοτε, και όμως θα είναι το νούμερο ένα μάλλον στην Βρετανία. Στην Αμερική, που είναι διαφορετικό το σύστημα και στηρίζεται περισσότερο στα streaming, εδώ είναι μεγαλύτερο το επίτευγμα που έχουν κάνει από ό,τι έβλεπα τις πωλήσεις. Το άλμπουμ των Beatles πούλησε αυτήν την εβδομάδα περισσότερο σε πωλήσεις πραγματικές από τα 10 πρώτα άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών της εβδομάδας. Δηλαδή, περισσότερο από την Taylor Swift, τον Drake, τον Monker Wallen, τον On Gahan και όλους άλλους. Δεν θα είναι στην πρώτη θέση, γιατί εκεί τα streaming έχουν περισσότερο λόγο. Το έχω πει και άλλοτε ότι δεν είμαι αντίθετος αυτό. Είναι η καινούργια εποχή που οι νεότεροι κάνουν streaming. Αλλά δείχνει ότι στο hit parade των πωλήσεων αναμφισβήτητα θα είναι νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ, που θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο τραγούδι με το Ringo. Ένας country ήχος. Ο Ρίγκο τραγουδάει, ο αφηγητής αναρωτιέται τι σκέφτεται και τι αισθάνεται μία σύντροφος που τον πληγώνει και πάει σε κάποιους άλλους, σε κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν τραγουδάει ο Ρίγκο, που υπάρχει αυτή η ανασφάλεια σε κάποιον που δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη σχέση του.

Για άλλη μια φορά θα πω ότι αν αυτά όλα τα κυκλοφορούσαν οι Beatles σε μικρούς δίσκους 45 στροφών, θα είχαν 400 νούμερο 1. Βλέπετε, ας πούμε, η Taylor Swift έβγαλε 4 τραγούδια μαζεμένα και είναι στις 5 πρώτες θέσεις της Αμερικής. Δηλαδή γίνονται ρεκόρ πολύ πιο εύκολα σε αυτή την κατηγορία, αφού είναι πολύ εύκολο να κάνει ένα streaming και να ακούσει και να δώσει πόντους να ανέβει ένα τραγούδι. Και θέλω να πω ότι για το επόμενο θα ήταν νούμερο 1 παντού αν το είχα βγάλει σε μικρό δίσκο. Είναι ένα, θεωρείται ένα από τα μελαγχολικά και πιο, από τα πιο μελαγχολικά και περίπλοκα ερωτικά τραγούδια των Beatles. Και προσέξτε, για μία ακόμη φορά θα πούμε, τα έχουμε πει αυτά τόσες φορές, αλλά καλό είναι να τα θυμίζουμε, ο ρυθμός και η δομή του τραγουδιού είναι επηρεασμένο από την ελληνική μουσική. Girl.

Είναι περιττό να σας πω ότι αυτά τα τραγούδια πόσες διασκευές έχουν γνωρίσει από όλα τα φάσματα των μουσικών. Τζαζ, κλασική μουσική, ροκ, σόουλ, κάντρι. Όλοι έχουν πει κάποια από αυτά τα τραγούδια. Ένα από τα διαμάντια από το άλμπουμ είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, I'm Looking Through You. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Paul, αποδίδεται βέβαια στους Lennon McCartney όπως όλα τα τραγούδια, και ο Paul το έγραψε για την Αγγλίδα ηθοποιό τότε, την Jane Asher.

Και βέβαια επαναλαμβάνω συνέχεια, αυτά βγήκαν το 65. Παρουσιάζουμε άλμπουμ του 1965 που κάνει θόρυβο το 2026. Βασικά είναι το αφιέρωμα του 65 που έτυχε να κυκλοφορεί και ο δίσκος κατά τη διάρκεια του αφιερώματος. Και τώρα ερχόμαστε στο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beatles. Δεν υπάρχει μουσικό έντυπο στις λίστες που να μην το έχει στα 5 καλύτερα τραγούδια, όχι των Beatles, όλων των εποχών. Το Mojo, ας πούμε, το πολύ καλό βρετανικό περιοδικό, το 2000 το ονόμασε το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Ο Λένον θεώρησε ότι αυτό είναι το πρώτο σπουδαίο τραγούδι που έγραψαν οι Beatles. Επίσης, οι διασκευές είναι ανεπανάληπτες από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ ο αφηγητής αναλογίζεται τόπους, φίλους, αγαπημένους ανθρώπους, το παρελθόν και όλους αυτούς που έχει χάσει. Είναι ένα τραγούδι που το παίζουμε στο τέλος της χρονιάς για εκείνους που φεύγουν από τη ζωή σε αυτή την εκπομπή από την πρώτη μέρα. Ένα τραγούδι για τη μνήμη, την απώλεια και τη συνέχεια της ζωής. Κλασικό.

μην ξεχνάμε ποτέ την μεγάλη συμμετοχή που είχε σε όλα αυτά ο George Martin. Πολύ γρήγορα, για να παίξω τουλάχιστον δύο τραγούδια ακόμα από τα 14 τα πρώτα του άλμπουμ, γιατί τώρα υπάρχουν περισσότερα στη νέα έκδοση. Να λοιπόν ένα τραγούδι του George Harrison.

Και θα ολοκληρώσουμε με το 14ο τραγούδι, έτσι όπως ήταν τότε. Θα δούμε αν χωράει κάποιο άλλο, δεν νομίζω, θα δούμε. Θέλω να πω ότι με το άλμπουμ αυτό μπαίνουν στην άλλη περίοδο της ζωής τους οι Beatles και βγάζουν μία σειρά από κορυφαία άλμπουμ που είναι και τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα. Μετά από αυτό, Revolver, Sgt. Pepper's, Defco, Abbey Road και τα υπόλοιπα. Run for your life.

Αυτή λοιπόν ήταν η 14η εκπομπή για το 1965. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά που τρέχει, το 2026, και οι Beatles και οι Rolling Stones έχουν νούμερο ένα άλμπουμ και είχαν ένα συναγωνισμό με τα καινούργια ονόματα. Γιατί και το καινούργιο άλμπουμ των Stones πήγε πάρα πολύ καλά. Οι Beatles δεν υπάρχουν, έτσι δεν υπάρχουν καινούργια άλμπουμ. Αλλά οι επανεκδόσεις τους είναι σαν να βγαίνει ένα καινούργιο άλμπουμ. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή με ένα κορυφαίο γκρουπ της μετέπειτα εποχής. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, και αυτό το τραγούδι είναι στη νέα έκδοση του άλμπουμ. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω επιβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνου Αθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, εναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Αργότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών, εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με την υπογραφή επιστολής προθέσεων στην Αθήνα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Η υπογραφή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνεργασία προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας. Στον τομέα του πολιτισμού υπεγράφει μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής πλευράς ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2027 με πολύτιμες αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Γκέτι στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομόαπλουστευτισμό αντιαμερικανισμό. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονομέρειες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμη έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ουφ, τη μέρα και αυτή, 7 Οκτωβρίου, είναι μια μέρα επιβαρημένη έτσι και αλλιώς, από άποψη εννοώ επαιτειακή. Γιατί ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει κανείς, ποιος ήρξατε χειρών αδίκων και ανεξαρτήτως με το τι πρεσβεύει, αν είμαστε με την πλευρά του αδυνάμου έτσι κι αλλιώς, είναι μία μέρα που 1221 ψυχές έχουν χαθεί, έχουν περάσει στην αιωνιότητα και αξίζει μία κουβέντα, ένας φόρος τιμής από όλη την ανθρωπότητα. Αυτό και μόνο, ο δικός τους χαμός, μια μέρα σαν κι αυτή, αποδεικνύει πόσο πολύ μίσος υπάρχει και πόσο πολύ πρέπει να κυνηγάμε, να εξουδετερώνουμε το μίσος.

Σε απόλυτη εξέλιξη σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με το επίκεντρο των συναντήσεων να αντιμετωπίζει θέματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα έχουμε ακυρώσει τα θέματα που είχαμε προγραμματίσει. Το λέω με την έννοια ότι θέλουμε να παρακολουθούμε αυτή την ώρα όλα τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Έχουν προηγηθεί συζητήσεις υψηλής σημασίας και έχουν υπογραφεί ήδη 3 συμφωνίες. Ενώ αναμένουμε σε μία ώρα από τώρα την παρουσία και ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω την ομιλία Μακρόν πριν από αρκετά χρόνια και Ομπάμα. Η ΠΝΙΚΑ είναι ένας χώρος, θα έλεγα έχει έναν ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Είναι χώρος δημοκρατίας, διαλόγου και με το φόντο αυτό που θα έχει, δηλαδή τον Παρθενώνα, προφανώς έχει επιλεγεί για να στείλει ένα μήνυμα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, όχι ενεργώντας από μόνος του βέβαια, προς όλη την ανθρωπότητα ή τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, ότι οι συμμαχίες πρέπει να υπάρχουν, η δημοκρατία, η ελευθερία, οι καλές σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των κρατών πρέπει να εδραιώνονται και να ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά.

0: Και αυτό το τραγούδι δεν το ακούμε τυχαία. Είναι το νέο σίγγλ των Placebo υπό το όνομα Helen Keller. Κυκλοφόρησε τώρα, τέλη Σεπτέμβρη του 26, συμπίπτοντας με την έναρξη της επαιτειακής τους περιοδίας για τα 30 χρόνια του συγκροτήματος. Και όπως έχετε καταλάβει, λόγω τίτλου περισσότερο εγώ το τσίμπησα και θεώρησα ότι πρέπει να παίξει. Αναφέρεται λοιπόν στην Έλεν Κέλλερ, την εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία όπως μαθαίνουμε ο Μπράιαν Μόλκο θαυμάζει ιδιαίτερα. Εγώ τη θυμάμαι την Έλεν Κέλλερ από τα σχολικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα της τυφλής και κοφάλαλης γυναίκας, που όμως προχώρησε και στη συγγραφή και σε όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Και μάλιστα να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι ήταν μία από τις ηρωίδες μου, η Έλεν Κέλλερ. Ένα είδωλο για μένα από τα εφηβικά χρόνια. Λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα, Voice of Greece. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι από το ραδιόφωνο σας, αν έχετε DAB+, μας ακούτε καθώς επιστρέφετε από την εργασία σας. Οπότε στέλνω μια καλησπέρα σε όλους τους εποχούμενους, αλλά και σε αυτούς που είναι σε σταθερή βάση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμβέλεια του ραδιοφώνου και η επικοινωνία και η ενημέρωση μέσα από αυτό. Και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος που υπηρετεί την ενημέρωση και έχει πάντοτε πολύ φρέσκο ρεπορτάζ είναι μαζί μας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Μια πολύ σημαντική βεβαίως επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπι, εδώ στην Αθήνα. Μία μέρα, νομίζω ότι είναι μια μεστή, μια γεμάτη ημέρα για τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις. Στη βιτρίνα, βεβαίως, οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν αναφορικά με την Αυστηρία, με την ενέργεια και με την άμυνα, βεβαίως. Ιδιαίτερα η τρίτη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγη ώρα, να σημειώσουμε. Μια συμφωνία που αφορά την εμβάθυνση της συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Επί της ουσίας είναι αφορά την υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων, letter of intent όπως λέγεται, για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφοράς της Φλόριντας.
0: Σε ποιους τομείς, Γιώργο?
1: Αφορά σε τομείς, να σημειώσουμε, που έχουν περισσότερο, και αυτό είναι ίσως να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι. Αφορά σε τομείς που αφορούν περισσότερο την πολιτική προστασία και λιγότερο, θα λέγαμε, την άμυνα αυτή η συμφωνία. Πρόκειται επί της ουσίας για μια σύμπραξη που ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών, η αύξηση της ετοιμότητας έναντι φυσικών καταστροφών, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αλλά και ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Τις υπογραφές έβαλαν από ελληνική πλευρά ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Δημήτρης Κούπης, και από αμερικανικής ο διοικητής της εθνοφρουράς της Φλόριντα, ο υποστράτηγος Τζον Χάας. Ήταν παρόν βεβαίως και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ήταν εκεί επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, ο κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης, η πρέσβης βεβαίως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κ. Κύπερ Γκυφόιλ, αλλά και αρκετοί επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας έκανε και δηλώσεις. Ναι. Αναφέρθηκε στη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάντως, να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι είχε ανακοινωθεί πριν από 6 περίπου μήνες, αρχές Απριλίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε, ανάμεσα στον κ. Νίκο Δένδια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την κ. Γκυφόιλ, σε συνάντηση που είχαν στο Πεντάγωνο. Οι συζητήσεις κράτησαν 6 σχεδόν μήνες. Αφορούσαν μάλιστα και με ποια εθνοφρουρά των ΗΠΑ θα γινόταν η αντιστοίχηση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά, μέσα από εντατικές διαπραγματεύσεις, η επιλογή ήταν η Φλόριντα. Στρατηγική επιλογή, να σημειώσω, διότι είναι η περιφέρεια του Μάρκο Ρούμπιο, εκεί πνεύονταν ως γερουσιαστής. Και παράλληλα, βεβαίως, είναι και η πολιτεία που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν και στρατηγική επιλογή και καλώς έγινε, βεβαίως, να συμπληρώσουμε. Πάντως, να πω, Έλληνα, ότι είναι μεν η πρώτη φορά που θεσμοθετείται η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Σημαντική εξέλιξη, κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν και παλαιότερα συνεργαστεί. σε άτυπο, να το πω, επίπεδο, με την εθνοφρουρά της Αλαμπάμας, παλαιότερα του Τενεσί. Μάλιστα, κατά καιρούς έρχονταν και αξιωματούχοι αυτών των διεθνών.
0: Για να κάνουν ανταλλαγή, ας πούμε, τεχνογνωσίας και συνεργασίας.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και επίσης και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου είναι ήδη στο πρόγραμμα αυτό. Συνεργάζεται με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ. Είναι παλιό το πρόγραμμα, 35 χρόνια κρατάει. Και έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν 116 κράτη ανά την επιφύλιο. Μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτείες και με εθνικά κράτη. Τότε είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα με αφορμή την κατάρρευση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις νέες τότε χώρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται και στο οποίο εντάχθηκε και επίσημα πλέον η χώρα μας.
0: Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, μόνο όσοι τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα παρακολουθούν ξέρουν. Και χαίρομαι μας έκανες αυτή τη μικρή αναδρομή ότι εδώ και 35 χρόνια πώς να ψήνονται τέτοιες συνεργασίες. Αλλά τώρα έχουμε αυτό με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ που εστιάζεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Έτσι είναι. Είναι μια σημαντική πτυχή σε κάθε περίπτωση και αυτό, Έλενα. Όμως θεωρώ ότι περισσότερο σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα,
0: ναι,
1: πιο σημαντικό ίσως για τον τομέα της άμυνας, για να κλείσω αυτό το θέμα, έχει να κάνει με τα πολλά που συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν στο παρασκήνιο αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο εξωματούχης και από τις δύο πλευρές τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει η Σούδα για τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και η Αλεξανδρούπολη, που τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει, θα λέγαμε, τη σημασία της για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έγιναν συζητήσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν εξοπλιστικά συμβόλαια ύψους 3 με 3,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πακέτο το οποίο ναι, μεν φαίνεται να κλειδώνει τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως στην τελική έγκριση, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο θα είναι και αυτό που θα κρίνει τις τελικές ποσότητες αλλά και το κόστος όλων αυτών των προγραμμάτων. Είναι προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν όχι άμεσα, βεβαίως εντάσσονται στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού ισοπιστικού προγράμματος. Και κάποια από αυτά τα προγράμματα ενδεχομένως να χρηματοδοτούν και μέσα από το αμερικανικό δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Να πω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν θα γίνει κάποια υπογραφή, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες μέρες η ελληνική πλευρά θα στείλει την απαιτούμενη επιστολή αιτήματος, letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, που αφορά κυρίως την προμήθεια πυράβλων και βομβών ακριβίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των F-16 Viper, τα εξοπλισμένα Viper της πολεμικής αεροπορίας. Θα σημειώσω ότι πριν από λίγες μέρες δόθηκε το 60ο στην πολεμική αεροπορία, αυτά συνολικά 83 που εξυγχρονίζονται, αλλά και των μελλοντικών F-35 που θα αρχίσουν να παραδίδονται το φθινόπωρο του 2029. Είναι όπλα τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Μάλιστα, κάποια από αυτά, όπως είναι η πύραυλη αέρος-αέρος AIM-120D Abraham, βέλη 160 με 180 χιλιόμετρα, έτσι να δώσουν κυρίως στοιχεία παραπάνω. Είναι πύραυλοι που δεν έχουν αποδεσμευθεί παρά σε ελάχιστες χώρες μέχρι τώρα, χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και μόλις πριν από μερικές μέρες και η Δανία λόγω των γεγονότων με τη Ρωσία. Η Τουρκία έχει ζητήσει αυτούς τους πυράβλους, δεν τους δίνουν οι Αμερικανοί. Και για να καταλάβουν έτσι για κρατή μας τη διαφορά, οι συγκεκριμένοι πυράβλοι έχουν διπλάσιο βεληνικές από αυτούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η ελληνική πολεμική αεροπορία και η τουρκική. Επίσης είναι και άλλα όπλα, μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο.
0: Ναι.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα πακέτο που καλύπτει όλο το φάσμα των μελλοντικών εκθυμισιακών απαιτήσεων της πολεμικής αεροπορίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλουμε να το επισημάνουμε και να πω ενδεικτικά για να καταλάβει ο κόσμος για τι πράγματα μιλάμε, γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν σε αυτούς τους λίγο ρηγμένους, μιας και η Ελλάδα έχει αγοράσει όπλα κυρίως από το Ισραήλ και από την Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις όμως, ακόμα και η ασπίδα του Αχιλλέα, πολλά τμήματα που τη συνθέτουν κατασκευάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνονται στη χώρα μας κατόπιν εγκρίσεως από την Αμερικανική κυβέρνηση. η οποία κατέχει και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Είναι πολύ πλούσιο το πλέγμα και πολύ σημαντικό και με λεπτομέρειες βεβαίως. Εντάξει, ο κόσμος δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως το αναφέρεις. Τώρα από εκεί και πέρα, καλά. Τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο πολύ ακούσει και τα παρακολουθούμε για τον κάθετο διάδρομο, για την μεταφορά του αμερικανικού LNG. Φαντάζομαι και όλα αυτά συζητήθηκαν και συζητούνται ακόμα, Γιώργο.
1: Έτσι ναι. Είναι. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα επισφραγιστούν και κατά τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μετά την ομιλία στην Πνίκα, σε περίπου δύο ώρες. Και τι να πει κανείς, βέβαια, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζεις και εσύ και τα παρακολουθείς, για αυτή την επιλογή του πολύ ισχυρού συμβολισμού μνημείου της Πνίκας για να απευθύνει την ομιλία του. Μπορεί να είναι. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί, σε όλο τον κόσμο. Για τον ίδιο προσωπικά είμαι σίγουρη, γιατί είμαι σίγουρη ότι του είπε δείχθη ή το επέλεξε ξέροντας ότι είναι ένας τόπος που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Αφενός και αφετέρου, μην ξεχνάμε ότι είναι από τα ονόματα που φιγουράρουν για την Προεδρία των ΗΠΑ ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028. Και βεβαίως τι πιο καλύτερο για την προεκλογική του εκστρατεία να έχει φωτογραφίες από την Δίκα. Εκεί που γεννήθηκε τη ουσία στη δημοκρατία.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Και το λέω αυτό γιατί είχαν διάβαζα ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έλεγαν ότι ακόμα και η επιλογή της ώρας ήταν προσεκτικά. Επιλέχθηκε προσεκτικά η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος ένα σκηνικό.
0: Μεταξύ 6 και 6.30 που θα αρχίσει να πέφτει λίγο ήλιος, να έχει αυτό το λυκόφως, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και τυχερός γιατί έχει και πολύ ωραία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω, έχω μπει από το πρωί στο Ραδιομέγαρο, αλλά νομίζω έχει ακόμα ήλιο και διάβγεια.
1: Συνεχίζεται η μέρα. Να πω επίσης ότι μια και προέθεσες και εσύ ότι ήταν πολύ σημαντικό και η συμφωνία για την παιδεία και τον πολιτισμό που υπεγράφει. Της ουσίας ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο χώρες για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού για μια πενταετία να σημειώσουμε η ανανέωση μέχρι και το 2031. Μια πολύ σημαντική κίνηση δεδομένου βεβαίως ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετά πολιτιστικά αγαθά, να το πω έτσι, ελληνικά. Και μάλιστα χάρη στην προηγούμενη συμφωνία 2021-2026 αρκετά από αυτά τα αγαθά, είτε μιλάμε για γαλματίδια είτε μιλάμε για άλλου είδους αρχαιότητες, επιστράφηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από 400 αυτά τα οποία οι επιστροφές που έγιναν στη χώρα μας από Αμερικανούς, είτε μιλάμε για συλλέκτες, είτε μιλάμε ακόμα και για μουσεία των ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για μέχρι τώρα μιλάμε, ήταν πληρέστατο βέβαια το ρεπορτάζ και όχι μόνο το ρεπορτάζ, η συζήτηση που κάναμε και αυτά που μας παρουσίασες τα πολύ καινούρια, Γιώργο, για να τα παρακολουθούμε κι εμείς και να τα ξέρουμε

0: Είναι σημαντικό, Ελενέτε, καλά κάνεις και δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο, διότι...
1: Ναι, σήμερα την εκπομπή την αφιέρωσα στο Μάρκο Ρούμπιο, δεν το συζητώ.
0: Έγινε, γιατί υπεγράφει ένα μνημόνιο, αλλά τι είναι αυτό το μνημόνιο. Δεν ξημερώσαμε κάποια στιγμή και βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι να υπογράφουμε. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σύν για την ενημέρωση και για τους ακροατές να ξέρουν και την προϊστορία και γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, και πολύ πιο σπουδαίο θεωρώ τι σημαίνει αυτή η υπογραφή.
1: Έτσι είναι. Γιώργο Διονυσόπουλε, δεν ξέρω αν θα σε ξανασυναντήσω μέσα στο επόμενο ημίωρο. Έτσι κι αλλιώς δίνει συνέχεια το ρεπορτάζ και στις εκπομπές και στο αναλυτικό δελτίο 7-8, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας βέβαια, με την εκπομπή σου που κάνεις 10 με 12 κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.

Και εννοείται ότι η προβολή λοιπόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι στραμμένη σήμερα στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι στραμμένη στην Πνίκα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο. Το όφελος είναι πολλαπλό για τον ίδιο, αλλά και για τη χώρα μας. Για τη χώρα εγώ το βάζω δευτερευόντως, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια σύμβολα, κάποια τοπόσημα, κάποια μνημεία που έχουν μια διαρκή, μια αέναη δυναμική, δεν χρειάζονται κανέναν Ρούμπιο και κανέναν Τραμπ και κανέναν Ομπάμα και κανέναν Μακρόν ή καμιά Μαντόνα, δεν ξέρω τι άλλες φορές σε άλλα σημεία βέβαια, να το αναδείξουν. Προσωπική άποψη. Φτάσαμε στις και μισή με αυτά και με αυτά. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: blind.
1: Αυτό είναι το περίφημο blind spot, το τυφλό σημείο λοιπόν που ακούμε. Πολύ ωραίες οι μουσικές μας. Φθάνω στη Μέκα και Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, ένα λάξ. Μαρία Κόντου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη βοήθεια της Λουίζας Μαραβελάκη. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας μαζί μας. Μέχρι τις 6, Earth Echo εννοείται η πλατφόρμα μας για να ακούτε και ζωντανά και on demand μετά από δική σας παραγγελία και απέτηση. Και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου παρακολουθούμε το κυριότερο γεγονός της μέρας και των ημερών, που έχει να κάνει με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα ρεπορτάζ για τις πρώτες 16 ώρες του Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά και για τα ισχυρά μηνύματα, για τους εναγκαλισμούς, φυσικά για τις συμφωνίες και για το τι θα προκύψει πέρα από αυτό που μας επηρεάζει άμεσα. Το τι γίνεται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, για να έχετε λίγο κι εσείς το νου σας και να είστε προετοιμασμένοι. Χτες πάντως, αλλά και σήμερα το πρωί, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά σε δρόμους που εγώ πέρασα. Δώστε μας κάποιο στίγμα αν έχετε κάποια μεγάλη δυσκολία κάπου, σε κάποιο σημείο. Είναι παντού ακροβολισμένοι βέβαια οι άνδρες της τροχέας, η αστυνομία, επιποδός βέβαια, γιατί πρέπει να κυλήσουν όλα ομαλά στην επίσκεψη, σε κάθε επίσκεψη τόσο υψηλού αξιωματούχου.

0: Σε καλησπέρα στο Γεράσιμο. Με τη λέξη λυκόφως, λέει η Έλενα, θυμήθηκα την ταινία «Το λυκόφως των θεών» του εξαιρετικού και αγαπημένου Λουτσίνο Βισκόντι. Ναι, πραγματικά, και εμένα μου αρέσει αυτός ο σκηνοθέτης. Και είναι ωραία λέξη, και το λυκαβιές και το λυκόφως. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με την αποτίμηση για την 7η Οκτωβρίου. Δυστυχώς η δημοκρατία είναι σε πτώση στις δυτικές κοινωνίες. Ελπίζω να μην είναι ελεύθερη αυτή η πτώση, μας λέει ο Γεράσιμος, και θα συμφωνήσουμε. Ο Δημήτρης, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πετούν προς την Κόνιτσα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν έσβησε ακόμη η φωτιά στην Κόνιτσα, αναρωτιέται ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Και εγώ αναρωτιέμαι μαζί σου, γιατί είχα την εντύπωση ότι έχει σβηστεί πλέον εδώ και πάρα πολλές μέρες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι καινούριο, ένα καινούριο περιστατικό. Καλησπέρα στον αγαπητό Θανάση. Καλησπέρα, Έλενα, σε σένα και στην παρέα. Προσοχή στις υιογενείς λοιμώξεις εποχής και στον ιό του Δυτικού Νείλου, που ακόμη παιδεύει λόγω κουνουπιών. Έχουν και λίγο ζαλιστεί, Θανάση μου, τα κουνούπια. Μία κρυώνουν και μαζεύονται, μία έχουμε αρκετή ζέστη. Και έτσι εμφανίζονται πάλι. Και 37 η ώρα, ο συνάδελφος Σταδωρής Παναγιωτίδης να μας δώσει λίγο την εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Σταδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στη Πνίκα, όπου από στιγμή σε στιγμή αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την προγραμματισμένη ομιλία του στο χώρο. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας τόσο στην περιοχή της Ακρόπολης, όσο και ευρύτερα του κέντρου. 1500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός από διάφορες υπηρεσίες τάξης ασφάλειας αλλά και τροχέας. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους, οι προγραμματισμένες διακοπές κυκλοφορίας είναι για τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου που έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από χθες ήταν προγραμματισμένες και οι διακοπές για Σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυτές βέβαια αφορούσαν σε χθεσινές ημέρες λόγω των πορεών. Όπως επίσης στους δρόμους που οδηγούν στον αρχαιολογικό χώρο της. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτές οι διακοπές κυκλοφορίας κρατούν 15 έως 20 λεπτά το μέγιστο μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοκινητοπομπής και της πολυπληθούς συνοδείας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, και συνέχεια οι δρόμοι παραδίδονται και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Ενώ βεβαίως απαγορεύονται οι πορείες και συγκεντρώσεις για όλη την ημέρα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι την ζώνη ασφαλείας, μέχρι την περίμετρο της ζώνης ασφαλείας που περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά.
0: Μάλιστα. Λογικό. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, στο χώρο εκεί της Πνίκας, τον ιερό αυτό χώρο όπως διαβάζω, γιατί καλό θα είναι να θυμηθούμε και λίγο τι εστί η Πνίκα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε στο κεντρικό ξενοδοχείο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο έκτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή την ώρα ετοιμάζονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλή τον κύριο Ρούμπιο να αναχωρήσουν για την Πνίκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών για τις διαβουλεύσεων για το στρατηγικό διάλογο είχαμε την υπογραφή της ανανέως μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικά και τεχνολογικό υλικό μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό, και μάλιστα είχαμε δηλώσεις τόσο από την κυρία Μεντόλη όσο και με την Αμερικανίδα πρέσβη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Την υπογραφή επιστολή προθέσεων ΕΗΠΑ συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, όπου παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Mm-hmm. Επίσης, είχαμε και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την αμαγά αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανοτήτων των ναυτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα τους της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι συνομιλίες και όλες οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν σε πολύ καλό κλίμα, ενώ τα αποτελέσματα θα αναμένεται σε λίγη ώρα να τα έχουμε σε κοινό ανακοίνωση των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
0: Α, μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οπωσδήποτε scripta manent, να δούμε τα γραπτά τι αναφέρουν στο ανακοινωθέν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι και σε διέκοψα.
2: Όχι, αυτά είναι μέχρι στιγμής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το στίγμα που θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Νίκο, όπως αναφέρατε. Ενώ και εδώ ήταν ιδιαίτερα θερμά τα λόγια του και για τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και για τα θέματα του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα Φρύσα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λοιπόν και την Κατερίνα Φρύσα που είναι στο ξενοδοχείο όπου κατέλησε, όπου παραμένει. Διαμένει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με όλο το κλιμάκιο και τη συνοδεία. Ολοκληρώθηκε εκεί λοιπόν ο έκτος στρατηγικός διάλογος, όπως μας είπε, και πήγαμε και στην Πνίκα, όπου εκεί αναμένεται, είναι στο δρόμο σχεδόν τώρα όλη η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Αμερικανό αξιωματούχο στην Πνίκα. Για την Πνίκα λοιπόν, σας έλεγα, καλό να ξεσκονίζουμε λίγο τις γνώσεις μας. Η Πνίξ της πυκνός ή πνικός, γιατί έχει διπλή γενική, είναι ακριβώς η θέση όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, η Συνέλευση των Αθηναίων στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο αιώνα μέχρι το τέλος του 4ου. Και βρίσκεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί στρατηγοί και ρήτορες όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Ούβας, ο Εσχήνης, αλλά και στη σύγχρονη εποχή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η θέση του αρχαιολογικού χώρου έχει επιβεβαιωθεί από μαρμάρινη επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. Υπάρχουν τρεις φάσεις οικοδομικής ανάπτυξης. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο χώρο το 1910 από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία και όλος ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της Πνίκας στην αρχαιότητα αποτελούσε επίσης σπουδαίο ιερό χώρο αφιερωμένο στον πατέρα ανδρών τε και θεών, τον Δία.

επιστρέψουμε λίγο όμως στο παρόν, στο οδυνηρό παρόν. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φαίνεται πως έχεις δίκιο. Είναι νέα όμως αυτή η φωτιά. Στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Τρία εναέρια μέσα λοιπόν επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες. 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ολικόπτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που πριν από λίγο λάβαμε, σε δασική έκταση στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Και υπάρχει φυσικά, πάλι έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς. Και από την άλλη, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους, έχει ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στο Μαραθώνα. Έχουν σπεύσει εναέριες δυνάμεις στο σημείο και θα δούμε και την εξέλιξη και αυτής της φωτιάς.

όλες οι άλλες υποθέσεις, όλα τα άλλα ζητήματα, κυρίως εδώ της εσωτερικής ειδησιογραφίας, έχουν λιγάκι πάει περίπατο, αν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και το γεγονός, η υπόθεση Καμπούρη και τη σύζυγου του, ζημίωσαν, λέει, το δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια ευρώ και σήκωσαν από τους λογαριασμούς 2,2 εκατομμύρια. Ακόμα ψάχνουν να βρουν, γιατί έχουν συλληφθεί φυσικά οι φερόμενοι ως υπαίτιοι, ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς γινόταν η απάτη και πώς έφτασε μέσα σε μία τετραετία το εξωπραγματικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ να κάνει αναλήψεις σε αυτό το ποσό το ζευγάρι. Από την άλλη, έχει ξεσπάσει σχεδόν από το πουθενά, ή εμείς νομίζαμε ότι ήταν από το πουθενά, γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία προσωπική και επαγγελματική μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο πίσω από την κόντρα τους, επιστολή προς επιστολή, μάλλον θα τα βρουν και οι δικηγόροι. Μιλάμε για κάτι τερατώδη ποσά, αλλά και πράγματα που λέγονται όπως νιώθω συντετριμμένος, λέει ο ένας, συντριβή δηλαδή νιώθω. Η άλλη λέει πως μάλλον δεν ήξερα τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμουν τόσα χρόνια και είχα, και είχα παντρευτεί μαζί του. Αυτά. Τώρα, όσο περιμένουμε για να δούμε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πέρα από τα πολύ ωραία πλάνα του Παρθενώνα, της Ακρόπολης και όλων των μνημείων πάνω στο λόφο και στη συνέχεια ο χώρος της Πνίκας. Να πούμε ότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένας παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση της Πανόλης. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι είτε με την κλιματική αλλαγή είτε για άλλους λόγους άγνωστους μέχρι τώρα κάποιες ξεχασμένες ασθένειες μπορεί να ξυπνήσουν? Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο. Θυμάστε που μια κοπέλα 28 ετών που εργαζόταν σε εργαστήριο διαχείρισης, ας πούμε, αυτής της ασθένειας πέθανε ξαφνικά. Και τώρα υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο θάνατο και τέσσερις χώρες βάζουν μπλόκο στα σύνορα μετά το θάνατο της πρώτης, της άτυχης κοπέλας της 28χρονης. Σε ένα τραγούδι Μαρίλια μου, εγώ λέω, και θα συνεχίσουμε, εδώ είμαστε πάντα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Και φυσικά τα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο κυκλοφοριακό, στη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί, επειδή σημειώθηκε τροχαίο, όπως μας είπε νωρίτερα και στο δελτίο η συνάδελφος, στα κόκκινα βρίσκονται και άλλοι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτός από τον Κηφισό, και στη λεωφόρο Κατεχάκη με ρεύμα προς Ηλιούπολη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, και στην άνοδο της Κηφισίας, ενώ οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και πολύ γερά νεύρα, και στο λιμάνι του Πειραιά, και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμος Καραϊσκάκη με ρεύμα προς Πειραιά.

Θα το πατήσω λίγο το κομμάτι, Κλεάνθη μου. Και Μάικ, αναγνωρίσατε ότι είναι Τιμ Μπάκλεϊ και λέτε εξαιρετικό, ευχαριστούμε για το μουσικό κομμάτι. Pleasant Street, Τιμ Μπάκλεϊ, ο Μάικ λέει ίσως ο ρομαντικότερος ερμηνευτής όλων των εποχών.

Καλησπέρα στο Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε μου αρέσει που με υποδέχεσαι με μια ωραία ευχή για καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Καλησπέρα στο Σπύρο που λέει 3 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, η οποία συνεχίζεται κανονικά με χιλιάδες δολοφονημένους αμάχους Παλαιστινίους. Είναι αυτή η επέτειο σήμερα, η μαύρη. Και ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Ο Παναγιώτης επανέρχεται και λέει, μάλλον όχι, τώρα πρώτη φορά το βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα, η Ευρωβουλευτής μελέτη κάτι ήθελε να πει. Να δείτε μήνυμα που έλαβα από υφισταμένη χθες καθηγήτρια δημοσίου. Έτσι, ξέρω, το παρακολούθησα, αν και δεν ήταν πολύ σαφές έτσι όπως το έλεγε. Η βία των εργοδοτών από τους εργαζομένους ή η βία των εργαζομένων από τους εργοδότες. Δεν το πολύ κατάλαβα, ειλικρινά. Βλέπω ότι έχει μια, πώς να το πω, μια δραστηριοποίηση. Ενεργοποιείται για διάφορα τέτοια θέματα η κυρία Μελέτη, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Πρέπει έτσι λίγο να το μελετήσω περισσότερο. Όμως το μήνυμά σου, έτσι όπως το λες, έχει ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Ο Βασίλης, που δεν έστειλε σήμερα, αλλά στέλνει άλλες φορές, οπότε του στέλνω τώρα εγώ την καλησπέρα μου. Έχω αφήσει κάποιο, νομίζω πως όχι.

και κάποια ώρα πυρκαγιά σε ακροτοδασική έκταση στην Ελαία του Δήμου Μονεβασιά στη Λακωνία. Α, ναι, καλά το λέω. Άρα λίγο πριν τις 2. Έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο. Έπεσαν όλοι πάνω με ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πεζοπόρα, πυροσβέστες, αεροσκάφη, οχήματα και υδροφόρες. Αλλά για λίγο προσοχή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώς με αναζωπήρωση όχι μόνο των πυρκαγιών αλλά και του φόβου μας, έτσι, της αγωνίας μας.

Λοιπόν, να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί η ώρα έχει φτάσει 6 παρα 5. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ο Δένδιας και ο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η παρουσία του Αμερικανού IPEX υπογραμμίζει και την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Το ίδιο είπε και περίπου και ο Ρούμπιο, θεωρώντας και επαναλαμβάνοντας το πόσο σημαντική ως στρατηγικό σύμμαχος στην όλη περιοχή θεωρεί τη χώρα μας. Δεν θέλω να ακουστώ κάπως, ούτε θα βρω το δίκιο μου, και είναι και λίγο ξύλινα όλα αυτά. Μπορείτε, παιδιά, να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος? Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος? Και είναι και ο έκτος κιόλας αυτός. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, έχει πολύ πλάκα η λέξη πυλώνας. Όλη την ώρα σταθερός πυλώνας κλπ. Εντάξει, είναι η γνωστή διπλωματική γλώσσα που συμβαίνει κάθε φορά, που χρησιμοποιείται κάθε φορά σε αυτού του τύπου τις επισκέψεις και τις συναντήσεις. Βλέπω εδώ υπάρχει αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το είπε αυτό πριν από λίγο, και μετά έκανε και αρκετές αναφορές και αρκετή κριτική σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό διάλογο που έλεγα νωρίτερα, στον EastMed, και ότι περιμένει να δει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκου Ρούμπιου στην Ελλάδα, γιατί σημείωσε συγγραφέα, δεν τους έπαιξε αυτούς, δεν πήγε Τουρκία. Παραδοσιακά οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, όταν έρχονται Ελλάδα, πάνε και Τουρκία, και το αντίθετο. Και τα Νάπαλιν. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας, είπαμε, στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας, και σημαντικό αρνητικό παράγοντα το Ισραήλ. Αυτά αναφέρονται στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ.

Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Και Άγγελε, κβαντικός διάλογος λέει θα ήθελα να πούν. Ο Γεράσιμος μας θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφτεί όταν ήταν πρωθυπουργός τον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη

τη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ναι, αλήθεια είναι. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, αφήνοντάς σας βέβαια σε πολύ καλά χέρια, δηλαδή στο δελτίο ειδήσεων στις 6 του σταθμού του Air News Radio 105,8, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου για μία ώρα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι γενικότερα σε όλα τα δελτία ειδήσεις, τίτλους και εκπομπές, γιατί θα παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό αυτή την σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σας φιλώ, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Στην ΠΝΗΚ αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες σύντρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, ενώ υπεγράφει και ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής το ΜΕΔ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαναλίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής. Περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αποθήκη ενταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη του Μαραθώνα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παράλληλα, σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή?
4: Άκουσε να δεις.

σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Είναι ένα απολύτως σχετικό σε αναμονή. Σε αναμονή γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε πόση ώρα, τώρα το πρόγραμμα λέει 6:30, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Και θα έχουμε και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να παρακολουθήσετε την ομιλία του. Από τα ρεπορτάζ, τα σχόλια, τις αναλύσεις, το πρωτογενές υλικό είναι η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Επομένως θα τον ακούσουμε πρώτα και μετά θα έχουμε τα ρεπορτάζ, το σχολιασμό, τις αναλύσεις. Όταν ολοκληρώσει την ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα συναντηθεί μετά. Το ραντεβού ήταν για τις 7 με τον Πρωθυπουργό. Να δούμε όμως τι ώρα θα ξεκινήσει η ομιλία και κυρίως πόσο θα διαρκέσει.

Φυσικά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, να φτιάξουμε λίγο την ταυτότητα της εκπομπής. Πάντως σαν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου βέβαια του 2026, αλλά το 1949 γεννήθηκε ο μπασίστας των Kansas, και αυτό το Dust in the Wind είναι η τεράστια επιτυχία τους, έτσι κι αλλιώς ένα υπέροχο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Να του πούμε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, το 1959. Πριν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά προς Πνίκα, αν και εμείς μέσω κυκλώματος έχουμε μια ωραία θέα εδώ, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι πραγματικά αυτή μια... Και μόνο που το κοιτάς... Είναι μια αίσθηση, κάτι γεμίζει εντός. Λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει το δημοσιογραφικό κουμάντο της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι, λέει, και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, παιδιά. Μάλιστα. Σε μια κουβέντα, συζήτηση και τα λοιπά που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα το έχετε ακούσει, το σχολίαζαν και το πρωί τα παιδιά, η κυρία Μελέτη, που τώρα είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που έλεγε για τους εργαζομένους, το θέμα ήταν η ψυχική υγεία και η ψυχοκοινωνική κίνδυνη στο χώρο εργασίας, και αφού είπε βέβαια για τους εργαζόμενους, κάποια στιγμή είπε ότι, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Αυτά είναι τα δράματα. Να έχεις επιχείρηση, να έχεις τη Μαρίλια τώρα και να σε εκβιάζει, να μην σε αφήνει να κάνεις τα θέματα αυτά που θέλεις. Την απολύεις. Ενώ άμα εσύ κάνεις bullying στη Μαρίλια, τι θα κάνει η Μαρίλια, παιδιά? Θα πρέπει να τρέχεις σε συνδικαλιστικά όργανα, σε...

0: τα δράματα πέρναχε και ο Ζήκος εκεί στο Μπακάλικο, στην ταινία της Κακομήρας. Μικρό το μεροκάματο, ήταν και αυτά για τα ένσημα, δεν μπορούσε. Σαν σήμερα το 1963 έκανε πρεμιέρα αυτή η ταινία. Ναι, 7 Οκτωβρίου 1963 έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες.
1: Τα λίρα μόνου 11. Τα λίρα μόνου...
0: μόνου 11, αλλά μην εκβιάζεις και στον εργοδότη. Θα φτάσει μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο το θέμα.

0: σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν το πρόγραμμα προχωρήσει έτσι όπως το έχουμε αυτή τη στιγμή, σας το έλεγα και χθες, το πρόγραμμα ενός επισκέπτη τέτοιου βεληνικούς δεν ανακοινώνεται ποτέ με λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή δεν λέμε την τάδε ώρα θα φύγει από εκεί, θα περάσει από εκεί και θα πάει. Δεν γίνεται. Να πω μόνο στο φίλο που πότε ήταν, προχθές, ναι νομίζω προχθές, ρώταγε τι θα γίνει με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και θέλει να κάνει μια διαδρομή, πόσο θα του πάρει. Σήμερα παιδιά, που έχουμε και τις αυστηρές συστάσεις για το κέντρο, για τους λέει θα ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι, αν δεν έχετε δουλειά μην πάτε. Σήμερα λοιπόν, τουλάχιστον καθώς ερχόμουν εγώ προς Αγία Παρασκευή, σαν κυριακάτικοι ήταν οι δρόμοι. Όχι δεν ήταν κλειστοί, όχι δεν είχε κίνηση, μποτιλιάρισμα κτλ. Τώρα τι περνάει από το δικό μου άρρωστο μυαλό? Ότι όσοι και όσες βγαίνουν για βόλτα, αλλά τη βόλτα δεν μπορούν να την κάνουν χωρίς αυτοκίνητο, είπαν σήμερα άστο ρε παιδί μου, έχει τα μέτρα, δεν ξέρουμε ποιοι δρόμοι θα ανοίγουν, θα κλείνουν, και ότι δίνουμε ένα ραντεβού με 3-4 φίλους να πιούμε καφέ και παίρνουμε, και οι 4-5 παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, 5 αμάξια δηλαδή, για να βρεθούμε στην καφετέρια. Για δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή σήμερα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο άπλα έτρεχες άνετα μαραθώνιο, η Μεσογείον χαλαρή, κυριακάτικο. Δεν ξέρω, προφανώς ο κύριος Ρούμπιο έχει και άλλες δουλειές, αλλά μήπως μια φορά το μήνα του λέμε όταν προλαβαίνει να έρχεται ένα τριημεράκι να γλιτώνουμε και λίγο μποτιλιάρισμα. Η κυρία Σφυρόερα με ενημερώνει γιατί έκανε σχετικό ρεπορτάζ και το μετρό μου λέει. Δηλαδή όχι μόνο δεν βγήκαν τα αυτοκίνητα, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, θα κυρώσαν τίποτα, καφέδες, ραντεβού, πάστες. Ναι κύριε Σαρή, μην γελάτε, εσείς δεν πάτε για καφέ, πάτε και τρώτε εκεί τα γαλακτομπούρεκα, δεν λέω σε ποιο μαγαζί, δεν φέρνετε ποτέ τίποτα, μπράβο σας. Και συντάκτης λέει, κατάλαβες. Λοιπόν, πάντως πραγματικά και στο μετρό και στους δρόμους ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και το εννοώ, δεν είναι κάποια υπερβολή. Από ό,τι φαίνεται έχουμε δρόμο ακόμα και έχει και ο κύριος Ρούμπιο, από ό,τι μαθαίνουμε είναι ακόμα στο Χίλτον, οπότε θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με την ομιλία και τα σχετικά. Να θυμίσω μόνο, γιατί είναι απολύτως σχετικό με το σημειολογικό κομμάτι που αφορά αυτή καθε αυτή την πνίκα. Γιατί η πνίκα, σας τα είπε πολύ ωραία πριν η κυρία Καραγιάννη και έτσι έμαθα και εγώ 2-3 πραγματάκια στην εκπομπή της, έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία. Είναι το πρώτο μεγάλο ανοιχτό βήμα, όχι μόνο για τις προσωπικότητες τότε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, αλλά και για τους πολίτες. Το πρώτο ανοιχτό δημοκρατικό βήμα. Εκεί δηλαδή η Εκκλησία του Δήμου, και μπορούσε όχι μόνο ο άρχοντας ή ξέρω εγώ, αυτός που είχε θεσμικό αξίωμα, μπορούσε οποιοδήποτε πολίτης να λάβει το λόγο και να μιλήσει στους συμπολίτες. Το έχει πραγματικά πολύ βαριά κληρονομιά και σημειολογική αξία. Πάμε μέχρι το Earth News να δούμε ο Αλέξανδρος Μόρτουνταγκ τι δίνει από την πνίκα, παιδιά.
1: Στις Ακρόπολης, Αλέξανδρε.
2: Στις παρυφές της Ακρόπολης, της ιστορίας, του πνεύματος και της σύγχρονης πολιτικής, από την αρχαία Αθήνα στη Ρώμη, όπως είπε, και στην ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ομιλία η οποία θα καλεί στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, με το ερώτημα και την απορία όλων να είναι αν θα είναι μια διδακτική ομιλία ή μη πατερναλιστική για Make West Great Again, ή αν θα είναι μια ομιλία η οποία όντως θα γιορτάζει τις συμφωνίες και την διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αλέξανδρε, συγγνώμη, σε διακόπτω, όπως ενημερώνω. Τώρα φεύγει, βλέπουμε και την εικόνα, φεύγει από το Χίλτον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά συνέπεια, σε λίγη ώρα θα είναι στην πνίκα για να δώσει αυτή την ομιλία και είσαι εσύ και το παρακολουθείς.
2: Το πρόγραμμα, Παναγιώτη, είναι ότι θα φτάσει εδώ Στις 18:30 θα τον υποδεχθεί ο κύριος Στασούλας, ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Μενδώνη και θα ανέβει κατευθείαν στο βήμα, δεν θα τον προσφωνήσει κάποιος, θα ανέβει στο βήμα για μια ομιλία η οποία θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.
1: Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε την ομιλία.
0: Ωραία, ενημερωθήκαμε επομένως και για το διαδικαστικό. Ακούσατε και τον Παναγιώτη Στάθη που παρουσιάζει το δελτίο, που μας έδωσε την πληροφορία. Σας έλεγα εγώ πριν ότι είναι ακόμα στο Χίλτον, τώρα ξέρουμε ότι βγαίνει για να πάει στην Νίκα. Νομίζω ότι έχετε πιο άμεση ενημέρωση, δεν θα μπορούσατε να έχετε. Έλεγα λοιπόν για τη σημειολογική αξία της Πνίκας, καθώς ήταν το πρώτο βήμα, το πρώτο δημοκρατικό βήμα που ήταν ανοιχτό για τους πολίτες και προφανώς γι' αυτό και ο κύριος Δρούμπιο θέλησε να μιλήσει εκεί. Να θυμηθούμε ότι ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, όταν μας είχε επισκεφθεί, ήθελε και αυτός διακαώς να μιλήσει στην Πνίκα. Τότε όμως για λόγους ασφαλείας, όπως υπόθηκε, γιατί πάντα για τον Αμερικανό πρόεδρο ισχύουν ακόμα πιο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν μίλησε τελικά στην Πνίκα. Και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, τον είχε στενοχωρήσει αυτό, αλλά προτίμησε σε μια κλειστή αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, στο Σταύρος Νιάρχος είχε μιλήσει. Όμως το 2017 ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, μίλησε στην Πνίκα, τόσο ήταν και η δική του ομιλία, 25 με 30 λεπτά, και μάλιστα αν θυμάμαι καλά, που μάλλον θυμάμαι, στο ξεκίνημα της ομιλίας του 2-3 λεπτά μίλησε ελληνικά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ρούμπιο θα κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως ο κύριος Ρούμπιο, να μην ξεχνάμε ότι ήταν αντίπαλον δέος για τον πρόεδρο, τον ίν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ, διεκδικούσε δηλαδή το χρήσμα, το έχασε από τον κύριο Τραμπ. Οι σχέσεις τους δεν ήταν οι καλύτερες γιατί ήταν αντίπαλοι, ομαλοποιήθηκαν όμως, ανέλαβε θέση κλειδί, υπουργός εξωτερικών και είναι και σύμβουλος ασφάλειας. Ο ίδιος έχει πει βέβαια ότι, γιατί πολλοί λένε ότι θα είναι ο επόμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ο ίδιος έχει πει ότι στηρίζει τον κύριο Βάνς, τον ίν αντιπρόεδρο, τον θεωρεί εξαιρετική επιλογή για να διεκδικήσει αυτό στην Προεδρία. Μην ξεχνάμε τον Νοέμβριο έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί φοβάται ο κύριος Τραμπ μήπως χάσει τη γερουσία, όμως δεν δικαιούται κανονικά, έτσι, αν τηρηθούν αυτά που προβλέπουν εκεί, που προβλέπει το Σύνταγμα Κοινών των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να βρει κάποιο τρίκ, θα το δούμε. Πάντως ανάλογο και με το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου θα αναδυθούν οι προσωπικότητες που θα διεκδικήσουν το χρήσμα από στους Ρεπουμπλικανούς, και μπορεί τώρα ο κύριος Ρούμπιο να λέει ο Βάντς είναι ό,τι πρέπει, είναι κατάλληλος, αλλά κρατάμε εμείς μια επιφύλαξη, περιμένουμε μετά τον Νοέμβριο. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο κλειδί στην αμερικανική πολιτική σκηνή, φυσικά υπουργός εξωτερικών, άρα έχει και το θεσμικό, τη θεσμική πιστοποίηση, και από ό,τι μας έχουν πει και οι συνάδελφοι και έχει γραφτεί, σκοπεύει να τονίσει το πόσο σημαντική είναι πόσο σημαντικό είναι το ζωντάνεμα των δυτικών αξιών, αυτό που μας έχει κάνει να είμαστε αυτό που είμαστε, ότι στο σημερινό κόσμο πρέπει να ξαναβρούμε αυτές τις δυτικές δημοκρατικές αξίες που δημιουργούν μια ενότητα. Επομένως θα είναι μια ομιλία με πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Και επειδή είδα ένα μήνυμα, κοιτάξτε παιδιά, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που επισκέπτεται τη χώρα μας, που δεν θα πάει μετά στην Τουρκία, και αυτό έχει μια σημειολογική αξία, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Προσέξτε, πολύ σημαντικό γεγονός. Αν είναι ένα πολύ καλό σημαντικό γεγονός ή ένα πολύ κακό σημαντικό γεγονός, αυτό θα το εκτιμήσει. Θα ακούσετε πολιτικά σχόλια, θα έχουμε από το βράδυ και από αύριο και τα λοιπά. Αν η ομιλία του είναι πολύ καλή ή πολύ κακή και όλα αυτά είναι το μετά. Το γεγονός όμως αυτό καθεαυτό χωρίς κανένα επιθετικό προσδιορισμό άλλο, είναι σημαντικό και κορυφαίο. Η δυνατότητα να κάνει κάποιος κριτική, πολύ καλή, πολύ κακή, μέτρια, ισορροπημένη, πάνω στην ομιλία και στην παρουσία του κυρίου Ρούμπιο, τι έχει ως βασική προϋπόθεση? Να γνωρίζουμε την ομιλία του. Αυτό είναι το γεγονός. Όταν λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον παγκόσμιο ρόλο που έχει, και σας είπα, ένα πρόσωπο με πολύ σημαντικό στίγμα στους Ρεπουμπλικανούς, μιλάει στην Πνίκα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι έχουμε την ευκαιρία, και έχετε φυσικά την ευκαιρία, να ακούσουμε από πρώτο χέρι και το πλαίσιο το ιδεολογικό και το πολιτικό και οτιδήποτε άλλο πει ο κύριος Ρούμπιο, και πάνω στο πραγματικό γεγονός που δεν θα μας το μεταφέρει κάποιος, είπε ο κύριος Ρούμπιο, έκανε τέτοιο κτλ. Πάνω στο πραγματικό γεγονός, καθένας και καθεμία από μας να σχηματίσει άποψη, να κρίνει, να χειροκροτήσει, να κατακρίνει ό,τι θέλετε. Είναι μια δυνατότητα που είναι και νομίζω υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να σας την προσφέρει. Σε λίγο πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, πάντα όμως έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς την Πνίκα.

Σε λίγο θα έχουμε με τους τίτλους των ειδήσεων μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας. Κοιτάξτε μια ωραία συγκυρία, θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1967 ή θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1996. Εγώ θα σας τα πω και τα δύο. 7 Οκτωβρίου του 1967 γεννήθηκε η Τόνι Μπράξτον, αυτή η εξαίρετη καλλιτέχνηδα, και 7 Οκτωβρίου του 1996, τη μέρα των γενεθλίων της δηλαδή, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Unbreak My Heart. Ξέρω εγώ, την είχε ξανακόλλησέ την, φτιάχ την, θεράπευσέ την και τα λοιπά, το οποίο έγινε και παγκόσμιο hit. Στα γενέθλιά της δηλαδή κυκλοφόρησε το τραγούδι και την ανέβασε και στην κορυφή. Το πιο ωραίο δώρο γενεθλίων. Μου στείλε εδώ ο Ιωάννης, μου λέει καλά όμως για τον Τόμ Γιόρκ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 68 και έφτιαξε τους Radiohead, δεν θα πεις τίποτα. Θα το προλάβουμε και αυτό μέχρι τους τίτλους, γιατί είπα μετά όταν αρχίσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα την παρακολουθήσουμε μαζί. Η πρώτη του επιτυχία ήταν με το Creep. Αυτό ήταν το πρώτο τους single. Μετά ήρθε το άλμπουμ OK Computer και αυτό είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον τραγούδι, το Karma Police, η αστυνομία της μοίρας. Οπότε για να μας συλλάβει η αστυνομία της μοίρας, την αφήνω να ακουστεί μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπια. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ανασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στο Μακρυγιάννη. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: συνέχεια και η αναμονή, γιατί ήταν το ραντεβού στις 6 στην αρχή, πήγε 6.30, το έχουμε περάσει τώρα το 6.30 και αναμένουμε πότε θα φτάσει ο κύριος Ρούμπιος στην Πνίκα. Οπότε βλέπω ότι μπορεί να έχουμε και λίγο χρόνο για τα μηνύματά σας, μπορούμε να έχουμε και λίγο χρόνο για τα αθλητικά, θα το δούμε βήμα-βήμα. Σήμερα λοιπόν, ο 7 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 6 χρόνια από το θάνατο του περίφημου Ray Pennington. Διακεκριμένος τραγουδιστής της country, αλλά και τραγουδοποιός και παραγωγός. Το Ramblin' Man που ακούμε, μεγάλη επιτυχία. Περιπλανόμενος, αν το βάζαμε τσιτσάνι, που λέει περιπλανόμενος, δυστυχισμένος. Βλέπω και εικόνα από την Πνίκα, μπορεί να φτάνει ο κύριος Ρούμπιο, οπότε έχουμε το νου μας. Έχει ανέβει στο βήμα από ό,τι βλέπω. Να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε.
1: Σε ολόκληρο τον κόσμο, εκεί όπου βλέπει κανείς τα ερείπια από τις μνήμες ενός πολιτισμού. Όμως η Ακρόπολης είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια ο πολιτισμός που βλέπετε πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές καλλιτεχνών, φιλοσόφων, αρχηγών κρατών την έχουν κοιτάξει με θαυμασμό, την έχουν κοιτάξει με δέος.
2: Has a tendency to dull the senses. Great victories and catastrophic defeats, they seem to shrink to becoming like a footnote.
1: Συν το χρόνο,
2: another fact for us to memorize and forget.
1: Πολλά ιστορικά γεγονότα απλά γίνονται μόνο μία σημείωση σε βιβλία ιστορίας. Όμως,
2: they call us back to them.
1: Η ιστορία αυτή μας ξαναφέρνει πίσω ξανά και ξανά. 4.800 χρόνια πριν, ο Ξέρξης είχε αναγκάσει τους Αθηναίους να εκενώσουν την Αθήνα. Όμως κάποιοι άλλοι οχυρώθηκαν μέσα στην Ακρόπολη, πετώντας χιλιάδες πέτρες από τον Ιερό Βράχο και κρατώντας τους μακριά για μέρες. Τελικά οι Πέρσες κατάφεραν να καταλάβουν την Ακρόπολη, αλλά όταν επανήλθαν οι Αθηναίοι, συνέλεξαν τα απομεινάρια και ξαναέχτισαν τον Παρθενώνα του Περικλή. Για 25 αιώνες έκτοτε ο Παρθενώνας στέκει. Αυτοκρατορίες κάτω από τη σκιά του έχουν γιγαντωθεί και έχουν καταπέσει. Ο Παρθενώνας στέκει εκεί
2: 2.5 centuries.
1: 2.5
2: after the founding of the American Republic,
1: halfway across the world from where I stand. Την ίδρυση της Δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών και ως απόγονος ατόμων που ήρθαν από την Ισπανία. Κι όμως βρίσκομαι μπροστά σε ένα μνημείο που ποτέ δεν μπορεί να σβήσει. Η ιστορία της Αμερικής είναι καλυμμένη με όλα τα σημεία του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη όπου δημιουργήθηκε το δικό μας σύνταγμα, η Φιλαδέλφια, είναι ελληνικό όνομα. Έχουμε
2: παραλάβει
1: από εσάς ιστορία, αλλά καμία άλλη, κανένας άλλος πολιτισμός δεν έχει σταθεί τόσο υψηλός όσο αυτός της αρχαιότητας της Αθήνας.
2: The most commonly cited author in the Federalist papers was Plutarch.
1: Για να σας πω ότι ο μέγας βιογράφος της Ελλάδας και της Ρώμης, ο Πλούταρχος, είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται στα κείμενα των ιδρυτών της δικής μας πατρίδας. Για να μην αναφέρω όλους τους ιστορικούς και φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αθήνα μας έδωσε την δημοκρατία, ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, την αρχαία φιλοσοφία, όλες τις αξίες της πολιτιότητας, της δημοκρατίας, της πόλης κράτους, ακόμη και όλες οι λέξεις που περιλαμβάνονται στην πολιτική, δημοκρατία, τυραννία, είναι ελληνικές, όλα αυτά αληθεύουν. Όμως όλα όσα οφείλουμε σε αυτό το χώρο, ως Δυτικοί και ως Αμερικανοί, είναι πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και οι ιδέες, που εξεφράστηκαν στην αρχαία Αθήνα, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, δεν μπορεί να τα ανταγωνιστεί κανένα πολιτικό σύστημα. Εδώ στην Αθήνα βρίσκουμε την πρώτη υλοποίηση όλων των απαραίτητων χαρακτηριστικών που ορίζουν τη Δύση.
2: Daring exploration and invention,
1: η a yearning for discovery, τόλμη, for adventure, η επιθυμία για τόλμη, για η αψήφιση του κινδύνου, μια δίψα να γνωρίσει κανείς τα μυστικά του κόσμου,
2: at all
1: να κυνηγά
2: at all limits,
1: το αδύνατο, χωρίς
2: to the depths of the unknown.
1: Μέχρι τα βάθη
2: These
1: του αγνώστου.
2: Were not just the formulas or precepts of a particular school of philosophy.
1: Αυτά δεν ήταν απλώς οι διατυπώσεις μιας φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που εκφραζόταν στην παράδοση, την ιστορία τους, την φαντασία τους και αποτελούσαν φάρο για όλο το λαό και αξίες για τις οποίες θα πέθαιναν όλοι. Το να τα γνωρίζουμε όλα αυτά είναι ισοδυναμία με το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Εδώ άνοιξε η επιθυμία να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον ίδιο του τον νου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα ξέρουμε σχετικά με τόσους αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα αρχεία των περιηγητών και των ιστορικών. Ανθρώπων που ταξίδεψαν μακριά από τη χώρα τους και ήθελαν να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, άλλες χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κοίταξαν προς τα έξω και κυνήγησαν το καινούργιο. Αυτό το χαρακτηριστικό όθησε τη Δύση να δημιουργήσει πράγματα που άλλοι δεν μπόρεσαν, σηματοδοτώντας το ύψιστο επίπεδο ζωής. Όλα όσα πήραμε από τους Έλληνες συμπυκνώνονται στην εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο και το ότι ο κόσμος μπορεί να κατανοηθεί και να καταγραφεί και ότι υπάρχουν νόμοι, νόμοι τους οποίους ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει και να κατακτήσει. Αυτό υπήρξε το θεμέλιο της φιλοσοφίας, της ηθικής, της επιστήμης, της θρησκείας, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που όθησαν στην χριστιανοσύνη. Ήταν το θεμέλιο του Ιερού Αυγουστίνου και όλων των μετέπειτα αυτού. Σηματοδοτήθηκε από μια κοινή, ένα κοινό όραμα, όχι απλώς μιας φυσικής τάξης πραγμάτων, αλλά της αλήθειας, της ομορφιάς, του καλούς και της ανδρείας και των ιδεοδών για τα οποία αξίζει να μάχεται κανείς. Διότι οι Έλληνες της αρχαιότητας επεδίωκαν την αριστεία, οργάνωναν όλη τους τη ζωή γύρω από αγώνες, γύρω από τον ανταγωνισμό, στην ποίηση, τη γλυπτική, το δράμα, τον αθλητισμό, στην ειρήνη και τον πόλεμο. Η κλασική Αθήνα ήταν μια αρένα όπου όλοι αγωνίζονταν για να είναι οι βέλτιστοι, οι πιο ωραίοι, οι πιο ισχυροί, να πλησιάσουν την αριστεία. Γνωρίζω βεβαίως ότι μπορεί να φαίνεται κάτι τέτοιο υπερβολικό. Το ιδεώδες πολλών ιδεωδών έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένας κόσμος ελεύθερος οποιασδήποτε ήττας και πλήρης ασφάλειας. Πολύ συχνά σήμερα χαμηλώνουμε τις προσδοκίες μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει και προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο προκειμένου να διασφαλίσουμε το καλύτερο. Ο άνθρωπος που έφτιαξε τον Παρθενώνα κοιτούσε ψηλά. Είχε ως ιδεώδες να ξεπεράσει οτιδήποτε προηγούμενο. Οι αρχαίες πόλεις κράτη είχαν γνωρίσει έναν διαρκή αγώνα μεταξύ τους, ανταγωνίζονταν για το ποια θα υπερισχύσει μέσα από την πολιτική ενέργεια, την καλλιτεχνική ενέργεια και όλα αυτά μέσα στο λίκνο του μεγαλύτερου πολιτισμού στην Ελλάδα. Ο θυμός, όπως ονομαζόταν στην αρχαία Ελλάδα, ήταν η καρδιά του μεγαλύτερου πολιτισμού, χωρίς τον οποίο είναι δυνατόν να απολέσει κανείς την επιθυμία να αγωνιστεί. Σήμερα, το χρόνο, εμείς στη Δύση αρνηθήκαμε πολλά από αυτά που μας έκαναν αρίστους. Κάποια στιγμή ακόμη και η ευημερία έφτασε να θεωρείται ότι είναι μειονέκτημα. Ο όρος εθνικισμός έγινε βρώμικη λέξη. Απαρνηθήκαμε την ιστορία μας και σε πολλά μέρη ζητούμε από τα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Και με κάθε χρονιά που περνά βλέπουμε ότι δίνουμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας μας σε παγκόσμιες οντότητες που μας στερούν την ανεξαρτησία μας. Και καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δική τους δύναμη ενώ γίνονται όλο και πιο διεκδικητικοί. Σήμερα έχουμε βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι, διότι οι επόμενες δεκαετίες και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Ο δρόμος που θα πάρουμε θα αποφασίσει εάν η Δύση θα κυριαρχήσει ή αν θα πάρει το δρόμο της ατροφίας. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, είτε δεν θα δράσουμε καθόλου. Και ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι πρέπει να πάρουμε πίσω την οικονομία μας, να ξαναχτίσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μέσα στην εποχή της υπερευφυΐας, να εξασφαλίσουμε οποιουσδήποτε πόρους χρειάζονται και να ξαναπάμε τους αστροναύτες μας στο φεγγάρι και να ξεκινήσουμε και πάει την κατάκτηση του διαστήματος. Οι αρχαίοι Έλληνες κατανοούσαν ότι τα έθνη ήθελαν να κυριαρχούν, κατανοούσαν τη διπλωματία, αλλά κατανοούσαν επίσης ότι η ισχύ απαιτεί όχι μόνο να έχει κανείς τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά να έχει και την αξιοπιστία για να τα χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η κλασική κατανόηση της πολιτικής και το κράτος το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να ξαναδεί, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί και να ξανανάψει την φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Βλέπουμε μια διαγενειακή αλλαγή. Βλέπουμε νέες εταιρικές σχέσεις και προγράμματα. Βλέπουμε να μεγαλώνει η βιομηχανική παραγωγή. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Οι άνθρωποι του έθνους αυτού αποδεικνύουν και για μια φορά ακόμη ότι είναι απαραίτητος φίλος και για την Ευρώπη και για την Αμερική. Η Ελλάδα έχει υπάρξει ένας σύμμαχος μοντέλο, πρότυπο για, και ελπίζω όλη η Ευρώπη να ακολουθήσει το δικό σας παράδειγμα.
2: It must not be allowed to break them.
1: Δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε μαζί να συνεχίσουμε. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία μεταξύ μας και η άνευ προηγουμένου συμφωνία που θα ανασχηματίσει την Αρκτική και ολόκληρο το ΝΑΤΟ οδηγεί προς μια νέα νικηφόρο συμμαχία η οποία θα εγγυηθεί ένα ασφαλέστερο και καλύτερο περιβάλλον. Πρέπει να νικήσουμε μαζί. Σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι το να είναι κανείς φωτισμένος ηγέτης σημαίνει ότι πρέπει να βάζει το παγκόσμιο καλό μπροστά από το εθνικό του καλό. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι λάθος να υπερασπίζεται κανείς τα εθνικά του δικαιώματα. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος εξασφάλιζε με την θυσία και την αυτοθυσία και το κοινό καλό, το καλό της πολιτείας, την στεροφημία του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα προκειμένου να υπερασπιστεί την πόλη του. Και ο ίδιος ο Σωκράτης, υπερασπιζόμενος την ιδεολογία του, ακολούθησε τους νόμους, οι 400 του Λεωνίδα γνωρίζουμε ότι αγωνίστηκαν μέχρι τελευταία στιγμή. Μα και ο ίδιος ο Αχιλλέας δεν επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Επέλεξε να διεκδικήσει την αιώνια δόξα. Αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η ιδεολογία του πατριώτη.

0: one's country.
1: Την αξία.
0: The heroes of the West are those who choose to remain faithful to their duty, precisely.
1: Το καθήκον στο οποίο παραμένουν πιστοί, έστω και αν είναι επίπονο και δύσκολο.
0: The soldier who will not abandon.
1: Ο στρατιώτης που δεν εγκαταλείπει.
0: The proverbial captain who goes down with the ship. This is wholly different from.
1: Ο καπετάνιος που δεν εγκαταλείπει το πλοίο του.
0: For example, from fanatics like the radical mullahs of Iran, whose cult of death hails child suicide bombers as national heroes and portrays martyrdom as an end to itself. Our heroes.
1: Οι δικοί μας
0: ήρωες. Our heroes may be willing to die for their cause.
1: Είναι πρόθυμοι να.
0: It is precisely
1: δώσουν τη ζωή τους για τις αξίες μας, αλλά επειδή ακριβώς εκπροσωπούμε τις δυτικές αξίες, την αυτοθυσία.
0: Now we take the West conception of these things.
1: Δεν επιθυμούμε ποτέ να απεμπολίσουμε τις αξίες μας.
0: We assume that these universal,
1: θεωρούμε ότι αυτές οι αξίες είναι πανανθρώπινες, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
0: They are the product of a distinct
1: είναι το προϊόν ενός διακριτού χαρακτηριστικού, ενός ανθρώπου που μεγάλωσε σε αυτό τον πολιτισμό και που αγωνίστηκε τότε όπως και οι πρόγονοί μας. Ο άνθρωπος που έκτισε τον Παρθενώνα, άνοιξε το δρόμο.
0: Found a new expression in Michelangelo. The Greek philosopher's search for the structure of was inherited by
1: Copernicus,
0: then Galileo and Kepler.
1: The hunger for new knowledge. That's what gave birth to
0: Magellan's first expedition around the world. The Columbus's discovery of the Americas. And ultimately to Apollo 11's journey.
1: Την όθηση στο Μαγκελάνο να εξερευνήσει τον κόσμο. Και βεβαίως όπως ο Αλέξανδρος θέλησε να εξερευνήσει τον αρχαίο κόσμο, είναι μια αξία που είδε όλος ο κόσμος.
0: Became the site of a great revival of Western imagination and ambition. The Greek aspiration for new horizons.
1: Η ελληνική φιλοδοξία.
0: The civilization of Athens and Rome.
1: Ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης δημιούργησε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και οι μεγαλύτεροι Αμερικανοί όλων των γενναίων κουβαλάνε τα χαρακτηριστικά των προγόνων τους. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλωσαν στη Ρώμη, πλάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές του χριστιανισμού και συνέχισαν. Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου αυτό το νέο κόσμο. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι αληθινές, τόσο όσο ήταν και κάποτε στην αρχαιότητα. Τα εθνικά συμφέροντα δεν πρέπει να υποχωρούν στους διεθνείς θεσμούς. Πολλοί ανταγωνίζονται χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας την ισχύ τους. Και τώρα υπάρχουν και πάλι πόλεμοι. Νέοι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχει τροσιμότητα, επίθεση, τρομοκρατία, μια σειρά από επιθέσεις. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους θεσμούς μας και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτούς τους κινδύνους και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος δεν είναι να απολέσουμε την εθνική μας κυριαρχία, αλλά το αντίθετο, να την υπερασπιστούμε, έχοντας σαφείς ταυτότητες και αναγνωρίζοντας το κοινό μας συμφέρον. Έχουμε δημιουργήσει ακριβώς αυτό το πρότυπο μέσω των εταιρικών μας σχέσεων με τη χώρα σας και μέσω της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συνόρων.

0: από τις μαζικές μεταναστευτικές ροές. Όταν η Ελλάδα ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική κυριαρχία,
1: Αμερική
0: And he began by calling their attention to everything around them. This is what he said in his speech. He said, this free form of government, this, the popular assembly, this practice of free debate and public discussion, the contest mind with mind, even the edifice in which we assemble, these proportioned columns, these ornamental architecture, all remind us that Greece has existed and that we, like the rest of mankind,
1: την εποχή εκείνη. Όπως ο Ντάνιελ Βέμπστερ που πρώτος έκανε λόγο για την επανάσταση της Ελλάδας. Πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που πήραν οι πρόγονοί μας από αυτό τον κόσμο και από την ιστορία. Η ιστορία της Ελλάδας δεν μας δίνει μόνο μια ματιά των θεσμών στους πρώτους, στις πρώτες θεσμοφές. Μας δείχνει ότι έχουμε κληρονομήσει κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί είναι αυτό από το οποίο όλοι προερχόμαστε. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η μεγαλύτερη ιστορία του ανθρώπου και ξεκίνησε εδώ, με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Από αυτούς μπορούμε να ανακαλύψουμε και πάλι το κουράγιο, τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που βρίσκουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη και με πολλούς συμβολισμούς και αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και με πολλά μηνύματα και σε σχέση με την Δύση και με άξονα την Ευρώπη. Σημειώσαμε μερικά από αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια ιστορική ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας. Καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Ο δρόμος που θα πάρουμε, είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Εδώ στην Αθήνα βρίσκονται οι αξίες που ορίζουν τη Δύση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν μόνο την ιστορία, έγραψαν οι ίδιοι την ιστορία. Επίσης είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι ένας φίλος, πρότυπο, μοντέλο που αξίζει να τον μιμηθούν, να την μιμηθούν και οι άλλοι. Δεν επιτρέπουμε να σπάσουμε τους δεσμούς μας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί πρέπει να νικήσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί, και να ξανανάψει τη φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, είναι μια υπόμνηση της δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Ένα μήνυμα για τη Δύση να παραμείνει ενωμένη και όχι διχασμένη, διαιρεμένη. Επιχείρησε να δώσει ένα μήνυμα δημοκρατίας και μια απάντηση, αν θέλετε, και σε όλους αυτούς που θα ήθελαν τη Δύση να είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα και εν πάση περιπτώσει βλέπουν τον εαυτό τους πρωταγωνιστή της ανθρωπότητας. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο που θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέρου. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε ότι η διμερή συνεργασία έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο, ενώ αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Ο κ. Ρούμπιο είπε ακόμα ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένα σπουδαίο σύμμαχος, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο κ. Γεραπετρίτη σημείωσε ότι οι σχέσεις μας έχουν γερά θεμέλια. Πριν από λίγο το ακούσατε, ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Η Ελλάδα, είπε, είναι φίλος, πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι. Δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να νικήσουμε μαζί, είπε χαρακτηριστικά. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μαξίμου. Η βαριά ατζέντα για την άμυνα και την ενέργεια. Η Αθήνα αγοράζει F-35 Ραφάλ Μπελαρά και ασπίδα του Αχιλέα, αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στην ενεργειακή ακρίβεια και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. 7 Οκτωβρίου 2023. Η φρίκη που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Το Ισραήλ θυμάται τη σφαγή της Χαμάς με τους 1.200 νεκρούς. Μαύρη Τρίτη η χθεσινή για τη Γαλλία και χάος στους δρόμους. Πώς το κίνημα που ξεκίνησε από τα ζητήματα της εκπαίδευσης φέρνει αντιμέτωπο τον Πρωθυπουργό Λεκορνή με νέα κρίση. Δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, καθώς και για 4 ακόμη κακουργήματα. Και τέλος, στα άκρα η κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Επίδικα, δικαιώματα αλλά και αμοιβές, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια.
4: Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς, ξανά και ξανά.
2: Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η Ουάσιγκτον στον γεωστρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας σε μια κρίσιμη συγκυρία, αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Τον ακούσαμε να μιλά στην ΠΝΙΚΑ με φόντο τον Παρθενώνα για την ιστορία που ενώνει τις δύο χώρες και την αρχαία Αθήνα. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από ελληνικά αποτυπώματα, τόνισε χαρακτηριστικά.
5: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύος, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να επιμηχανίσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα εντομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
2: πολλά τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά πρωτίστως στη Δύση, στην Ευρώπη, αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Πνίκα και τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ για να έχουμε το συνολικό ρεπορτάζ. Τώρα μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Οι δύο χώρες επισφράγισαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας, και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενεργειακή συνεργασία πρωταγωνίστησε στις κοινές δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του μετά από τη συνάντησή τους.
6: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Τώρα σε ερώτηση του Earth News για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα έργα των ερευνών ύδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ρούμπιο επισήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και σημείωσε ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά.
7: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν, και φυσικά δεν τα καταφέρει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτική σημασία, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ναι, σύνδεση ευθύς αμέσως με την διπλωματική μας συντάκτρια που παρακολουθεί από το πρωί το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας για τα ζητήματα της ενέργειας και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, που είπε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, και είναι προτιμότερο, είπε, τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι παραπέμπει στην Τουρκία ο κύριος Ρούμπιο. Από εκεί και ύστερα να ρωτήσω, αφού σε καλησπερίσω, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή την επίσκεψη.
8: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επίσκεψη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 ο έκτος στρατηγικός διάλογος, που είχαμε εξαιρετικές συνομιλίες, διαβουλεύσεις σε ομάδες εργασίας που αφορούσαν την ενέργεια, την άμυνα, την ασφάλεια, την ναυτιλία, το εμπόριο. Και η εκτίμηση είναι, η αρχική εκτίμηση, mm-hmm. ότι είναι εξαιρετικές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και έχουν προοπτικές για μεγαλύτερες για καλύτερες συμφωνίες και μεγαλύτερες διαβουλεύσεις στην πράξη σε πάρα πολλούς τομείς. Κορυφαία θέματα ήταν, όπως ήδη ακούσαμε, το ενεργειακό, η συνεργασία σε θέματα περιφερειακά. Μάλιστα, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στη κοινή συνέντευξη που δώσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι η Ελλάδα είναι μεγάλος σύμμαχος. Υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών και μάλιστα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι πυλώνα σταθερότητας και αναφέρθηκε στις στρατηγικές συμμαχίες 3 στην 1. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι, όπως σας είπα, ότι είναι ένα δείγμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης του Ουάσιγκτον προς την Αθήνα για τις ενέργειες που γίνονται και βεβαίως ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Στο πεδίο της άμυνας, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην αναβάθμιση των F-16 και στα F-35 και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.
6: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η χώρα μας αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
7: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά αποτραπευτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Για ένα νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της υπογραφής της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
9: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφηκε προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Αυτή την ώρα φτάνει, μόλις έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην είσοδο για να καλωσορίσει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή και οι δύο άντρες βρίσκονται μπροστά στην είσοδο στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι κοντά μας ο Άγης Βαγιάνος για να μας δώσει και το κλίμα. Άγη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα για μένα. Μια σημαντική λοιπόν συνάντηση αυτή που θα, που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, όπως είπες και εσύ αυτή την ώρα, έχει το κύριο Ζούμπιο. Ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πρόκειται, θα λέγει κανείς, για μια τυπική εθιμοτυπική συνάντηση στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, αλλά με μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος, καθώς γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο που ουσιαστικά οι Αμερικανοί, η Ουάσιγκτον επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες στην Ευρώπη και τα έκανε σαφές και πριν από λίγο από την πνίκα ο κ. Ρούμπι, ενώ τα συνεισφορικά στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα τα ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας αλλά και των σχέσεων και ιδιαίτερα των ανατολικών, φαίνεται πως περνάνε σε μια...
2: Άγη, δεν ακούγεσαι καλά, αλλά επειδή ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα από την ΠΝΙΚΑ, να μιλάει για τις αξίες της Δύσης και για την Ευρώπη και ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να νικήσουμε μαζί, εκτιμάς ότι αυτό συνιστά και μια αλλαγή πορείας? Γιατί είχαμε ακούσει και τον Αντιπρόεδρο Βαν στο Μόναχο σε μια μάλλον διαφορετική κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν ακούστηκε το ερώτημά μου, Άγη.
10: Πολύ σε πρόβλημα να αντιληφθώ το συγκεκριμένο ερώτημα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν ξέρω αν έχουμε μια αλλαγή, αλλά έναν επαναπροσδιορισμό σε σχέση με τις προτεραιότητες των Αμερικανών στην Ευρώπη. Αυτό τίθεται το ζήτημα ούτως ή άλλως από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω αν ακούσατε την αναφορά που έκανα και στις δηλώσεις στην ομιλία του κ. Ρούμπιο πριν από λίγο στην ΠΝΙΚΑ. Νομίζω ότι έγινε σαφές αυτός ο επαναπροσδιορισμός για των προτεραιοτήτων στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλα τα θέματα βέβαια ανοιχτά, την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις αλλά και τις γεωπολιτικές υποδομές όπως τελευταία έχουμε να αναφέρουμε, να δούμε βέβαια και το θα προκύψει τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα από τη σημερινή συνάντηση, από αυτή τη συνάντηση που γίνεται αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
2: Αυτή την ώρα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Άγη, να πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι εδώ κοντά μας, διότι από ό,τι φαίνεται η επίσκεψη αυτή έχει προκαλέσει μια νευρικότητα, Δημήτρη, στους Τούρκους που λένε διάφορα ότι η Ελλάδα αγοράζει Ραφάλ, Μπελαρά, F-35 και ότι προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο. Πάμε σε σένα.
11: Λοιπόν, και βεβαίως και την ασπίδα του Αχιλλέα, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, για την οποία λένε ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Αναφέρουν δε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός αποδέκτης, η Τουρκία. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αυτός είναι ο βασικός της στόχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα και από σήμερα όλα τα βλέμματα στράφηκαν, όπως γράφουν οι εφημερίδες, στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το CNN Turk τώρα τονίζει ότι αυτή τη στιγμή το ποσό που καλείται να καταβάλει η Αθήνα στην Αμερική για εξοπλιστικά προγράμματα ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνει ότι το σημαντικότερο κονδύλι αφορά φυσικά τα F-35. Πρόκειται για 20 μαχητικά F-35, οι παραδόσεις των οποίων αναμένεται να αρχίσουν από το 2029. Υπάρχει όμως, γράφει, και μία ακόμη επιλογή για την Αθήνα, η αγορά επιπλέον 20 αεροσκαφών, η οποία προς το παρόν, λόγω του υψηλού κόστους, η ελληνική πλευρά δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη αυτή την προαίρεση και δεν έχει δώσει το τελικό πράσινο φως.
2: Δημήτρη, να βάλουμε μια ανώτερη, ναι, ναι, να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συναντήσουμε την Γεωργία Γαρατζιώτη για να μας δώσει και το κλίμα από τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το πώς έφτασε αυτή η ομιλία που προφανώς σπάει τα ελληνικά σύνορα και αφορά στο σύνολο της Δύσης και του δυτικού κόσμου, που έκανε, που απίφθινε πριν από λίγο από την ΠΝΙΚΑ, από τον λόφο, τον ιερό λόφο της ΠΝΙΚΑς, ο Μάρκο Ρούμπιο. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία.
12: Καλησπέρα σας. Έχετε δίκιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η ομιλία έχει αρχίσει να αναπαράγεται. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στα αμερικανικά μέσα. Ήδη υπάρχουν αναφορές σε μεγάλα δίκτυα όπως το Fox News, το CNN και το CBS. Έτσι, μια γρήγορη γύρα που πρόλαβα να κάνω.
2: Υπάρχει τίτλος σε αυτή την ομιλία, Γεωργία. Υπάρχει τίτλος που μπαίνει σε αυτή την ομιλία. Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει κάποια κεντρική ιδέα σε σχέση με το σύνολο της ομιλίας του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
12: Ναι, κοιτάω τώρα ταυτόχρονα που μιλάμε, βλέπω παραδείγματος χάρη στο Fox News, έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τους αρχαίους Έλληνες, είπε ο Ρούμπιο, ξέρουν τι σημαίνει να είσαι πιστός στο έθνος σου και να μην δείχνεις εγωισμό. Mm-hmm. Αυτό βλέπω τώρα κυκλοφορεί ως τίτλος στο Fox News που μιλάμε. Εντάξει, ήταν μια σημαντική ομιλία. Ξέραμε ότι ήθελε να μιλήσει εκεί και ο Ομπάμα στο παρελθόν, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσε. Το έκανε ο Ρούμπιο και πέρασε πάρα πολλά μηνύματα για τη σημασία που έχει η αρχαία Ελλάδα στους Αμερικανούς. Αυτό που κρατάω είναι ότι δεν ήρθε ο Ρούμπιο στην ΝΙΚ απλώς για να υμνήσει την αρχαία Ελλάδα, αλλά χρησιμοποίησε τα ελληνικά ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας για να περιγράψει τη Δύση, την οποία θέλει να ξαναχτίσει, όπως είπε, η κυβέρνηση Τραμπ. Ήταν μια ευρύτερη τοποθέτηση περί ταυτότητας, ισχύων για το μέλλον της Δύσης, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως έτσι αφετηρία, σαν μια ιδεολογική mm-hmm. αφετηρία. Είπε ότι η αρχαία Ελλάδα είναι η μήτρα του δυτικού πολιτισμού. Είπε όμως ότι τώρα η Δύση έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της. Πιστεύει ότι έχει φτάσει σε σημείο η Δύση να ντρέπεται για την ιστορία και τα επιτεύγματά της. Mm-hmm. Και αυτό είπε ότι πρέπει να αλλάξει.
2: Θα έβλεπες, ναι. Γεωργία, σε όλο αυτό και μια υπόμνηση για τον κινέζικο κίνδυνο. Δηλαδή, λέει, καθώς η Δύση παραπέει, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Και ο δρόμος που θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα είναι κυρίαρχη ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Δεν είναι και ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι ότι κάπου παρακάτω καραδοκεί και η Κίνα και η Ρωσία ίσως.
12: Φυσικά, και αυτό το μήνυμα που μόλις τώρα περιέγραψες έχει να κάνει συνολικά με το ταξίδι του Ρούμπιο που ξεκίνησε από την Ισλανδία, ο μέσαιος σταθμός είναι η Ελλάδα και θα συνεχίσει στην Πορτογαλία. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό με το νέο δημιουργείται με τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ρούμπιο. Θέλει μια ενωμένη Δύση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες απειλές που έρχονται από την Ανατολή, από την Κίνα και από τη Ρωσία. Πέρασε και αυτό το μήνυμα, ναι, πέρασε και αυτό το μήνυμα μέσω της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ.
2: Και μάλιστα είπε ότι δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς μας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι είναι κάπως στον αντίποδα της ομιλίας Βανς στο Μόναχο το 2025, το Φλεβάρι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό και αν σηματοδοτεί μια αλλαγή κατεύθυνσης ή ενός επαναπροσδιορισμού της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη.
12: Η αλήθεια είναι ότι η ομιλία στο Μόναχο του αντιπροέδρου Βανς χαρακτηρίστηκε ως επιθετική τότε. Βέβαια, από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι Αμερικανοί, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και μετά την κρίση στα στενά του Ορμούς, χρειάζονται την Ευρώπη όλο και πιο κοντά. Πρόσφατα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων για να ανοίξουν τα αποθέματα και να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα.
2: Σωστά.
12: Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η σχέση έρχεται όλο και πιο κοντά, δεν απομακρύνεται, παρά το γεγονός ότι είχαμε ακούσει και τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο τον J.D. Vance, να έτσι απευθύνει σκληρές δηλώσεις απέναντι στην Ευρώπη, χαρακτήρισε και όλα τους Ευρωπαίους και για τις κινήσεις που κάνουν με τον Καναδά, που θέλουν να φέρουν τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρώπη μετά τους δασμούς που επέβαλαν οι Αμερικανοί. Βλέπουμε ότι θέλει να το διορθώσει αυτό ο Ρούμπιο.
2: Μάλιστα.
12: Και από την Αθήνα ζητάει μια ευρωπαϊκή ενότητα και όχι μόνο ευρωπαϊκή ενότητα, ζητάει μια ενότητα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ, Γεωργία, και για τα σχόλιά σου. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη σε σχέση με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και με άξονα την επίσκεψη Ρούμπιο.
11: Αυτό το οποίο λέγατε τώρα με τη Γεωργία Καρατζιώτη για την ομιλία στο Μόναχο του J.D. Vance. Η Washington Post ακριβώς για αυτό το θέμα γράφει σήμερα ότι ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται στο δεύτερο σκέλος μιας τριεθνούς περιοδίας συμμάχων του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ήδη επισκεφθεί την Ισλανδία και θα ολοκληρωθεί την Πορτογαλία, όπου μεταβαίνει αύριο Πέμπτη. Το ταξίδι, επισημαίνει η Washington Post, στοχεύει να καθησυχάσει τους εταίρους των ΗΠΑ ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι αφοσιωμένη στην επιτυχία και την ασφάλειά τους, παρά την συχνά απότομη και μερικές φορές αγενή προσέγγιση προς τους παραδοσιακούς φίλους που έχει προκαλέσει ανησυχία. Να κλείσω πολύ γρήγορα λέγοντας ότι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι ο Ρούμπιο θεωρείται μια ευγενής φυσιογνωμία της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και ότι θα παροτρύνει τους συμμάχους στη Δύση να ενωθούν με τις ΗΠΑ στην υπεράσπιση της κοινής δυτικής κληρονομιάς.
2: Έχουμε πει ότι και η ομιλία αυτή ήταν μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Δημήτρης, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αλέξανδρος Μόρτουντακ παρακολούθησε από την Πνίκα την ομιλία. Τον έχουμε κοντά μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Θα κρατηθώ από αυτήν την ευγενική φυσιογνωμία που άκουσα προηγουμένως να αναφέρεται από κάποιο δημοσίευμα. Όντως, ήταν μια ευγενέστερη επίκληση από ό,τι άλλες. Ήταν μια επίκληση η οποία βασιζόταν σε παραδοσιακές αναφορές όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο, δηλαδή ότι ο Παρθενώνας εξακολουθεί να έχει το ενδιαφέρον και την φαντασία και την πολιτική συνείδηση παγκοσμίως και ότι παρότι άλλα μνημεία και άλλες ιστορικές περίοδοι έχουν εξαντλήσει την επιρροή τους. Αυτό δεν συμβαίνει με την αρχαία Αθήνα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδρομή η οποία συνέδεσε την αρχαία Αθήνα με τη Ρώμη, τον χριστιανισμό και τις ΗΠΑ, μέσω της οποίας ο κ. Ρούμπιο προσπάθησε να επικαλεστεί ότι δεν χρειάζεται κάποιος να απολογείται όταν είναι κοινωνός αυτής της ιστορίας, όταν εμπνέεται από αυτά τα ιδανικά, ότι πρέπει να ασκεί την εξουσία χρησιμοποιώντας τη δύναμή του και κάπως έτσι ζήτησε να ανασυγκροτηθούν οι φιλίες και οι συμμαχίες και των ΗΠΑ, αναφέροντας πάντως ότι η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο σε αυτό το πλαίσιο και ότι θα έπρεπε να την ενάξουν και άλλες χώρες.
2: Μάλιστα, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε και τις πολιτικές αντιδράσεις για την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Επιφυλάξεις για το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν την κριτική και, και ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας θέτει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζιος, αν πρέπει η ελληνική δημοκρατία να ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική πραγματικότητα και υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Επισήμανε ακόμη ο κύριος Μάντζιος, συγκεκριμένα Θάνο, πως αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να τηρήσει αναφορικά με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, οι οποίες είναι πάντοτε σεβαστές. Τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασκεί έντονη κριτική για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, διερωτάται για το σκοπό της επίσκεψης Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη σε κρίσιμες ώρες. Ακόμη ο κύριος Παφίλης Θάνο έθεσε και το ζήτημα για τις προκλητικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και τη στάση του ΝΑΤΟ σε αυτό. Τώρα, αντιδράσεις και από την ελληνική λύση, με τον κύριο Βελόπουλο να τονίζει πως η φράση ότι η διπλωματία πρέπει να υπάρχει ώστε να μην υπάρχουν προστιβές με άλλες χώρες. ώρες, αναφερόμενος στην πόντιση του καλωδίου εδώ για το, στο Αιγαίο. Φωτογραφίζει την Τουρκία, λέει ο κύριος Βελόπουλος. Και αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, ανέφερε ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την εξωτερική πολιτική είναι δείγμα δουλικότητας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Από το κόμμα Νίκη ο βουλευτής Τάσος Οικονομόπουλος θέτει ως προτεραιότητα το ζήτημα των εξοπλισμών και ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και για το κόστος. Και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας σχολιάζει πως ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή μας είναι λόγος αστάθειας και γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζουμε την επίσκεψη του Μαρκο Ρούμπιο με σοβαρές επιφυλάξεις. Άμεση εδώ ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος τόνισε ότι όσο καταδικαστία είναι η όποια δουλικότητα και υποχωρητικότητα, τόσο καταδικαστέως πρέπει να είναι και αυτός ο ομός απλουστευτικός αντιαμερικανισμός. Να επισημάνουμε Θάνο κλείνοντας ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τώρα στα ευρωπαϊκά πολιτικά δεδομένα και τη σύνοδο των μεσογειακών χωρών θα περάσουμε. Η ενέργεια, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στην ατζέντα της συνόδου της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Το παρόν έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέμεινε στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος παρακολούθησε τη σύνοδο.
15: Υπογράμμισε και πάλι ο κύριος Μητσοτάκης την ανάγκη σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβει πρωτοβουλίες στήριξης τόσο των πολιτών όπως επίσης και των επιχειρήσεων. Εντός δημοσιονομικών πλαισίων επανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, την οποία έχει εκφράσει και μέσω της επιστολής που έχει στείλει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία ήταν εδώ κανονικά σήμερα μαζί με τον Αντώνιο Κώστα και τους άλλους 9 ηγέτες και έλαβαν μέρος στη σύνοδο του σχήματος Μεντενέα. Μεταξύ άλλων, υποσυζήτηση τέθηκε για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εφάμιλος των προσδοκιών της. Εκτός για το θέμα των τιμών, το συνέδεσε με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγκάλιασε την ελληνική πρόταση για λειτουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που έχουμε ροές μεταναστών ή παρατηρείται εργαλειοποίησή τους από τους διακινητές.
2: Νέα παρέμβαση της κυβέρνησης είχαμε για να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος στην βιομηχανία. Το πακέτο στήριξης για το ακριβό ρεύμα φτάνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται να προσθεθούν στα 500 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί ήδη. Την ανακοίνωση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.
16: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή, συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Και πάμε τώρα στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας εξηγήσει ποιοι θα ωφεληθούν από τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, Πινελόπη.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακόμη δεν είναι σαφές η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν τελικά στην ενίσχυση αυτή. Όπως είπαμε, κατανότατο θα δοθούν 95 εκατομμύρια ευρώ και τα χρήματα αυτά θα δοθούν ως άμεση επιδότηση με την αξιοποίηση δύο εργαλείων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την αντιμετώπιση, μάλλον για την παράβαση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της κρίσης. Είναι το Clean Industrial Deal State Aid Framework και αντιστοίχως έχει λάβει άλλη μία απόφαση με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, η επιδότηση από τα δύο αυτά εργαλεία εκτιμάται ότι αφορά το 50% του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων για το 50% της ενέργειας που καταναλώνουν. Αυτό σημαίνει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 25%, αλλά μέσα σε αυτό το πακέτο θα ενταχθούν τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει, λαμβάνουν μάλλον σταθερά αντιστάθμιση του κόστους των ρήπων που εκπέμπουν. Πρόκειται για περίπου 50 ενεργοβόρες βιομηχανίες, τις οποίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στους κλάδους που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τα χαρτικά, τα πλαστικά, το τσιμέντο και πιθανώς και κάποιους άλλους κλάδους. Αυτές, σύμφωνα με υπολογισμούς των βιομηχανιών, είναι κοντά στις 700. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι και οι 700 αυτές θα χρηματοδοτηθούν, καθώς τα δύο εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν ένα μέρος των χρημάτων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις ως επιδότηση να το επενδύσουν εν συνεχεία σε πράσινα έργα, δηλαδή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ή εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε εκεί τίθεται το ερώτημα αν θα προσέλθουν όλες οι επιχειρήσεις, αν όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά τα χρήματα. Πάντως να πούμε ότι συνολικά η κυβέρνηση έχει διαθέσει για τις βιομηχανίες, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, καθώς έχει αυξηθεί το ποσό το οποίο λαμβάνουν ως αντιστάθμιση οι 50 ενεργοβόρες, ενώ επίσης από τον Ιούλιο του έτους που τρέχει έχει μειωθεί κατά 50% η χρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αυτό αφορά περίπου 25.000 επιχειρήσεις.
2: Πινελόπη, δώσε μας και μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων.
17: Θάνω, όλες τις τελευταίες μέρες οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές είναι γύρω στα 100 ευρώ. Αυτή την ώρα βλέπω ότι το Brent είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 88. Αυτό που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά στα 76,99, σχεδόν 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λιανικές τιμές των καυσίμων, η αμόλυβδη παραμένει σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, στο ντίζελ έχει αποτυπωθεί ήδη η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες και έτσι η τιμή του ντίζελ από 2,20 έχει πέσει στα 2,15.
2: Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αφορά το επόμενο θέμα μας. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων συλληφθέντων για 5 κακουργήματα. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για σκευωρία. Εν τω μεταξύ, η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς είχε στηθεί η κομπίνα με τις εταιρείες βιτρίνες. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Νυχτερινά μαγαζιά, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές ανάμεσα στις εικονικές εταιρείες.
18: Καλησπέρα. Πράγματι, είχαν πληθώρα καταστημάτων, 29 επιχειρήσεις στο σύνολο, με την πρώτη να ιδρύεται το Δεκέμβριο του 2013 και όλα αυτά τα χρόνια συνολικά είχαν 29 επιχειρήσεις. Πώς δρούσανε? Χωρίζαν όλο αυτό το δίκτυο σε δύο υποομάδες. Η πρώτη ήταν όταν δημιουργόταν μια επιχείρηση, μια υγιής κερδοφόρα επιχείρηση, όπου τη λειτουργούσαν οι ίδιοι. Και μετά φτιάχνανε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις έτσι ώστε σε αυτές να περνάνε και τις εισφορές στον ΕΦΚΑ από τους εργαζομένους και τους φόρους που δεν πλήρωναν οι ίδιοι. Όταν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις γεμίζανε με χρέη, βάζανε μπροστά τους αχυρανθρώπους, ανθρώπους δηλαδή που επιπληρωμή και κατ' επάγγελμα, ενώ γνωρίζανε ότι πρόκειται για μια παρανομία, μπαίνανε μπροστά ως διαχειριστές και μετά τις κλείνανε και ξαναδημιουργούσαν καινούργιες. Ήταν ένας κύκλος συνεχώς νέων επιχειρήσεων που κάνανε για να διαφεύγουν από τα χρέη τους, φτάνοντας στα 5,3 εκατομμύρια ζημιά στο δημόσιο, στο σύνολο αυτών των ετών. Οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, στην ανακρίτρια, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, όπου πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Ο ίδιος ο κύριος Καμπούρης στις κάμερες, βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα το πρωί, δήλωσε ότι είναι αθώος, ότι πρόκειται για σκευωρία και θα το αποδείξει. Ο δικηγόρος του, ο κύριος Λίτρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για ένα χρέος προς την εφορία. Ενώ ο δικηγόρος των λογιστών, οι οποίοι παίζουν και κέραιο ρόλο, γιατί οι λογιστές ήταν εκείνοι που στην ουσία μαγειρεύανε τα βιβλία των εταιριών, ο δικηγόρος τους δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από την Ευελπίδων ότι δεν είχαν κάποια σχέση και ότι κάνανε τη δουλειά που τους έλεγε ο εντολέας τους. Όλα αυτά βέβαια έχουν πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εμείς γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλές έκνομες πράξεις. Ο εισαγγελέας μάλιστα τους άσκησε ποινική δίωξη στους 11 συλληφθέντες για 5 κακουργήματα και ένα μέλημα. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και εμείς ψάχνουμε να δούμε τώρα τι γίνεται και να θυμίσουμε και με την τράπεζα του εξωτερικού που βλέπουμε ότι υπήρχαν συναλλαγές και προς το κόμμα.
2: Μάλιστα, Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπως ακούσατε. Δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια των Ευελπίδων έκανε ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, ο κύριος Απόστολος Λίδρας.
19: Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση για το αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή, όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν.
2: Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία συνεχίζει να ερευνάται από τις αρχές, θα περάσουμε τώρα στην Ευελπίδων, κατέθεσε νωρίτερα η αναισθησιολόγος που εργαζόταν έως το 2023 στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ ο δικηγόρος του 58χρονου γιατρού κατέθεσε νέο αίτημα για να εξεταστεί ειδικά το δικό του κινητό. Ακούμε για ποιο λόγο κατέθεσε αυτό το αίτημα ο γιατρός στο ρεπορτάζ της Άννας Νικολάου.
20: Έβαλε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ένα διευκρινιστικό ερώτημα προς την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με νέο το αίτημα στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Αυτό λοιπόν που ζητεί ο κατηγορούμενος ιατρός μέσω των συνηγόρων του είναι να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας ή αρχείου κατά τις κρίσιμες ημέρες, όλες τις ημέρες οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, και αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή στα γέννη δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του υπάρχει πουθενά η λέξη μέθη ή Μαζονάκης. Αυτό ήταν το αίτημα που υπέβαλε σήμερα ο 58χρονος μέσω των συνηγόρων του. Ωστόσο κατέθεσαν και τρεις ακόμα μάρτυρες. Μία αναισθησιολόγος η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου μέχρι και το 2023, η οποία κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία που αφορούν στο διάστημα της συνεργασίας, αλλά και αν στο πλαίσιο της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης και του χειρισμού των μηχανημάτων χρησιμοποιούταν μέθη. Ενώ κατέθεσαν και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει η κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών.
2: Να πάμε τώρα και στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Ξεκινώντας από την Γαλλία, όπου τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι, κυρίως μαθητές και φοιτητές, κατέβηκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, από το Παρίσι έως το Στρασβούργο και την Τουλούζη, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση στην παιδεία και στέλνοντας μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη,
11: 13η μέρα, Θάνο.
2: Πώς ένα κίνημα, μαθητικό κίνημα, μεταλλάσσεται σε ένα πολιτικό κίνημα το οποίο αυτή τη στιγμή προκαλεί όχι ένα νέο πονοκέφαλο στον Λεκορνή, αλλά μια νέα κρίση στο Παρίσι και στη Γαλλία.
11: Ναι. Αυτό το κίνημα, να πούμε ότι υποστηρίζεται από το LFI, τη La France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία του Jean-Luc Mélenchon. Είναι αυτός ο οποίος πολιτικά, αν θέλεις, στηρίζει αυτό το κίνημα. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Είπαμε ότι η κυρία Λεπέν δεν
2: είναι απέναντι,
11: γιατί θέλει τάξη και ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε, αν θέλεις, την απογοήτευση όλων αυτών των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά σταθερή με καλή αμοιβή και να μπορέσουν να χτίσουν ή εν πάση περιπτώσει να προετοιμάσουν το μέλλον τους. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, νομίζω, σε αυτές τις διαδηλώσεις, Τάνο. Τώρα, επισήμως, οι διαδηλωτές καταγγέλνουν λήψη εκπαιδευτικών και υπερπλήρη τμήματα, αλλά και εξαντλητικά ωράρια. Ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση από την παιδεία, ενώ σε αρκετές πόλεις δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού με πίεση για τη διάλυση των συγκεντρώσεων. Ωστόσο, η κυβέρνηση του κυρίου Λεκορνή αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων στις μαθητικές κινητοποιήσεις, ειδικά μετά τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα λύκεια της χώρας, πάνω από 900 από τα 3.700 παρέμειναν κλειστά. 1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν διώξεις συνελήφθησαν, ενώ στο πλευρό των μαθητών βρέθηκε και ο δήμαρχος του Σαντενή, ο Μπάλι Μπαγκαγιόγκο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει στη διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνομία. Ο κύριος Λεκορνή, ο Πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί μέτρα στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα στο οποίο θα αναφερθεί και στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, Θάνο.
2: Μάλιστα. Μια κρίση η οποία έχει και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και πολιτικά. Ναι. Πάμε στο Κόσοβο τώρα, Δημήτρη.
11: Ναι, ο Παπετράπης στο παραπέντε μια νέα πολιτική κρίση και ως εκ τούτου μια προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών. Η τέταρτη θα ήταν μέσα σε δύο χρόνια. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος οικονομολόγος Τζουστίνας Ιρόκαπούλια, πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κόσοβο, μετά από μια δραματική συνεδρία στο Κοινοβουλίο που κράτησε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα χθες το βράδυ. Εάν η ψηφοφορία απέβαινε άκαρπη, Θάνο, το Κόσοβο θα οδηγούνταν αυτόματα, όπως σου είπα, στην τέταρτη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς έλεγε η συνταγματική προθεσμία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
2: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο και πάμε στην Σιβηρία, όπου μια 28χρονη επιστήμονας, η οποία εργαζόταν σε ρωσικό εργαστήριο που πραγματοποιούσε έρευνα για την πανόλη, αρρώστησε στο χώρο της εργασίας της και εν τέλει πέθανε στις αρχές του μήνα. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει φόβους για πιθανή εξάπλωση της πνευμονικής πανόλης. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Ο θάνατος της 28χρονης ερευνήτριας έχει προκαλέσει πράγματι ανησυχία διεθνώς, κυρίως διότι οι πληροφορίες που έρχονται από τη ρωσική πλευρά είναι αντικρουόμενες. Αρχικά, ένας Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε από πανόλη. Αργότερα, τροποποίησε την αναρτησή του και έγραψε ότι πιθανώς πέθανε από πανόλη. Και εν συνεχεία, η αρμόδια ρωσική υπηρεσία ανέφερε σε μια δική της ανακοίνωση ότι η ερευνήτρια πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για μόλυνση από ατύχημα στο εργαστήριο, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες είναι φυσικά ανεπιβεβαίωτες. Να σημειώσουμε ότι πέραν της απορίας του πώς η γυναίκα ασθένησε και πέθανε, το περιστατικό έχει γεννήσει και το ερώτημα του τι ακριβώς ερευνάτε στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή σχεδόν 200 άτομα στη Σιβήρια είναι σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί από τη Ρωσία διαφάνεια για το θάνατο της γυναίκας, γιατί αν δεν υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες για το τι συμβαίνει, δεν υπάρχει και δυνατότητα για σαφή αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
2: Mm-hmm. Και υπάρχει έχουμε ανησυχία πάντως, ούτως ή άλλως.
0: Έχουμε και επίσημο αίτημα προς τη ρωσική κυβέρνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λένε ότι είναι και σε επικοινωνία με άλλες χώρες για ανταλλαγή πληροφοριών επί του θέματος. Υπάρχει ένας μύθος γύρω από το αν η πανόλη είναι, να το πούμε, παλιά ασθένεια, δηλαδή νόσος του μεσαίωνα. Πράγματι, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η πανόλη εξακολουθεί να είναι ενδημική στην Αφρική, στην Αμερική, στην Κεντρική Ασία και στη Σιβηρία που είναι στην Βόρεια Ασία.
2: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εμείς αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στα άκρα οδηγείται η σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Αναβίση στον απόϊχο της μεγαλειώδους συναυλίας της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ. Με την διαφωνία να εστιάζεται τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην εμπορική κατεύθυνση της συναυλίας, αλλά και σε οικονομικά ζητήματα, οι δύο καλλιτέχνες που έχουν συνδέσει τη ζωή και την καριέρα τους για σχεδόν μισό αιώνα. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
21: Σε πόλεμο των Ρόζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Ανασβήση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
22: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς.

0: εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
1: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
2: «Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου».
1: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι:
3: «Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει».
4: Τώρα, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βύση αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της: ήδη από τις 23/9/2026 έχει καταβληθεί το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης θα καταβληθεί στον κύριο Νίκο Καρβέλα ως ήθιστε το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την εταιρεία. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στον Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας του 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Περισσότερα να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σιριοπούλου.
5: Τον Ανρί Γκαγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κένσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία? Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή.
4: Και να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από 21 χρόνια, ο Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής και συγκίνηση προκάλεσε σε όλη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ήταν χτες το βράδυ τα ξημερώματα. Όσοι αντέξανε, ήταν το παιχνίδι Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν, το αντίπαλο ήταν το λιγότερο. Και μεταξύ των φιλικών να παίζανε Αργεντινή Β, Αργεντινή Α, πάλι νομίζω θα είχε 80.000 στο γήπεδο και εκατομμύρια να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Περισσότερο ενδιαφέρον είχε το πώς αντιμετώπισε ο Μέση αυτό το αντίο του στην εθνική. Συμπαίκτες, συγγενείς, όσοι ήταν στο γήπεδο και όσοι το είδαν νομίζω έκλαιγαν χτες το βράδυ, τουλάχιστον όσοι είχαν την υπηκότητα της Αργεντινής και όχι μόνο φίλοι του Μέση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε 20 και πλέον χρόνια καριέρας στην Εθνική Αργεντινή, συνεχίζει όμως να

0: παίζει ποδόσφαιρο, όπως επίσης συνεχίζει και το Σύρια, το λέω πολύ γρήγορα, για το Ρονάλντο και την Εθνική Πορτογαλίας. Υπάρχουν εξηγήσεις και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την προπονητή και από την Ομοσπονδία. Νομίζω θα δούμε πολύ ψωμάκι από εκεί, αν θα συνεχίσει ο Ρονάλντο να παίζει στην Εθνική Πορτογαλία.
1: Περιμένοντας το ψωμάκι λοιπόν, το αθλητικό, να σε ευχαριστήσω θερμά, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αφροδίτη Χρυσοχώ και ο Σπύρος Ερέδης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία τη Σούδας και τη Αλεξανδρούπολη, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών, εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Δημήτρη Μάντζου, ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους εναντί της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση πόντιου Πιλάτου, απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία ως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράς Νουνές, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και στο Βέλγιο. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι αλλοίες και στη Θεσσαλονίκη συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποίησεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
2: Ο καιρός.
3: Στο Ιόνιο και Βαθμιά, στα δυτικά επιρροτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Ethnos Radio 105,8, στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι, Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Σιαφάκας,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8, είμαστε σε ρυθμούς Ρούμπιο σήμερα, όπως είναι λογικό, είναι, μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, μην μπερδευόμαστε, είναι η μέρα Ρούμπιο, είναι η μέρα που κινείται γύρω από την ατζέντα και τις συναντήσεις που έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται, να πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια λίγο νωρίτερα από την πνίκα για την χώρα μας, για την ιστορία της, για τον τρόπο που συνδέεται η ελληνική ιστορία, αφήνοντας τα αποτυπώματα σε κάθε πτυχή της αμερικανικής, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ακούσουμε λίγη ώρα πριν τι είπε εκεί στον καναπέ, όπου είχε το τετ-α-τετ ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την πολύ πολύ εντυπωσιακή ομιλία που κάνατε, η οποία καταδέξε όχι μόνο τις ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας. Θυμάμαι ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα και μιλήσατε για αυτό το κοινό δρόμο μεταξύ των δύο χωρών και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα βεβαίως αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Ναι, πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις ΗΠΑ και χαίρομαι ιδιαίτερα που η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας και βεβαίως έχουμε μια πολύ καλή διμερή σχέση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στους βόρειους γείτονές μας και βεβαίως συντελούμε στα project συνδεσιμότητας και φυσικά έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα ζητήματα και πάλι καλώς ήρθατε στην Αθήνα και συγχαρητήρια για μια ομιλία που πιστεύω ότι απηχούσε πολύ περισσότερα από αυτά που αρχικά αναμέναμε. Είστε καλά? Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω σε ένα τόσο σημαίνοντα ιστορικό χώρο. Και βεβαίως σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και βεβαίως εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων και ακόμη και οι διπλωματικές μας σχέσεις. Τώρα έχουμε περάσει σε πολύ περισσότερους τομείς, καλύπτοντας ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε πραγματικά από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως είστε πραγματικά, δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και συμφωνούμε πάνω στα ίδια προβλήματα. Έχουμε τα ίδια προβλήματα για τα οποία ανησυχούμε όλοι και βεβαίως έχουμε πολύ πολύ ισχυρούς δεσμούς ιστορικούς και είμαστε πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και αδειμονούμε για τη συνέχιση αυτής της εξαιρετικής μεταξύ μας σχέσης.
0: ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, έτσι και των δύο επιτελείων τους εκεί. Είδαμε λίγο νωρίτερα, αν έχουμε και ηχητικό θα σας το μεταδώσουμε, από το τραπέζι εκεί που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να εισηγείται, να κάνει την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί τώρα ήταν οι δύο αντιπροσωπείες.
1: Τώρα θα ακολουθήσει δείπνο στο King George με πάρα πολλού, με όλους τους υψηλούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό και τον αφιλιακό
0: μενού
1: κόσμο.
0: Μενού έχεις?
1: Όχι, δεν έχω μενού.
0: Ρε Δημήτρη, από σένα εντάξει. Περίμενα λεπτομέρειες και για το μενού. Τι θα φάνει η εκλεκτή μας καλεσμένη?
1: Ποιοι θα είναι εκεί?
0: Για πες,
1: μεταξύ
0: για πες.
1: Άλλων. Θα είναι εκεί σίγουρα ο κύριος Μητυλινέος, ο κύριος Τσάκος, ο οποίος έχει τα πλοία τα οποία φέρουν μεγάλες ποσότητες LNG στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικοί επιχειρηματίες με διεθνή εμβέλεια θα είναι σε αυτό το δείπνο και φαντάζομαι ότι θα συζητηθούν σίγουρα τα ενεργειακά και πολλά άλλα ακόμη ίσως γεωπολιτικά ζητήματα.
3: Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, θα χαρακτήριζα ιστορική την ομιλία του Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ.
0: Ήταν ένα κάδρο τηλεοπτικό, αν μου επιτρέπεις, Θάνο, σαν καρποστάλ.
3: Ούτως ή άλλως, ναι. Με έντονο, θα το έλεγα αμέσως, με πολλούς συμβολισμούς και μόνο η Ακρόπολη πάνω από το,
1: ναι,
3: από το πρόσωπο, από τον Ρούμπιο, έδινε ένα ισχυρό στίγμα. Πέρα από αυτά που είπε ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου και ότι η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά σας και άλλα σημαντικά που είπε για τη χώρα μας, θα έλεγα ότι ήταν όντως αυτό που λέγαμε και στο μαγκαζίνο, μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης αυτό που είπε και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Νομίζω ότι θέλει τη Δύση, αυτό που μας έλεγαν και οι συνάδελφοι στο μαγκαζίνο, μια Δύση ενωμένη και όχι διαιρεμένη και διχασμένη. Είπε πάρα πολλά ο κύριος Ρούμπιο
1: και για την αρχαία Ελλάδα, Θάνο, είπε πάρα πολλά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα. Και το άλλο το σημαντικό που είπε, συνέδεσε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη χριστιανική θεολογία, έτσι.
3: Και αυτό, μάλιστα, από την αρχαία Ελλάδα έφτασε στο σημείο καμπής της Δύσης και ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει η Δύση είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες της αρχαιότητας και νομίζω ότι εκεί έδειξε και την Κίνα, έδειξε και την Ρωσία. Τώρα, και μάλιστα είπε ότι καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους, ο δρόμος που θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρουμε το δρόμο της παρακμής, είπε ο κ. Ρούμπιο.
0: Σας έχω φρέσκα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσα εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Πριν από λίγο το λάβαμε.
2: Ευχαριστώ λοιπόν για τον εξαιρετικό διάλογο. Χαίρομαι, είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ως ομάδα περάσαμε και το χρόνο μαζί. Μιλήσαμε επανειλημμένα για την συμμαχία μας. Έχουμε μια μοναδική ιστορική συμμαχία η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω όχι μόνο όσον αφορά την άμυνα αλλά και τα κρίσιμα μέταλλα, την ενέργεια, πολλούς άλλους πυλώνες. Ελπίζω σήμερα ο στρατηγικός διαλόγος να συνεχίσει να επιβεβαιώνει όλα όσα έχουμε πει και να εξακολουθήσουμε να χτίζουμε και να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική σχέση μεταξύ μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα και στο Βαγγέλη και στον Δημήτρη. Επειδή μίλησε για την Ευρώπη πολλές φορές και είπε ότι δεν πρέπει να σπάσουμε τους δεσμούς που έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει να νικήσουμε μαζί, και σε σύγκριση με την ομιλία Βανς πέρσι στο Μόναχο στις 14 του Φλεβάρι του 2025, αν αυτό κατά την κρίση σας συνιστά μια μεταβολή, μια αλλαγή στάσης του Ρούμπιου και του Προέδρου Τραμπ και σε σχέση με την Ευρώπη και σε σχέση με το Ιράν που ένιωσε ότι η Ευρώπη δεν βρέθηκε κοντά του σε αυτόν τον πόλεμο και γενικότερα και στα ζητήματα της ενέργειας. Αν συνιστά μια ποιοτική αλλαγή σε σχέση με τον κοινό βηματισμό που πρέπει να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ή απλά είναι μια έκφραση του Ρούμπιο ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του στο μέλλον ενδεχομένως.
1: Μπορώ να απαντήσω, ναι, να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Κοίταξε, η Washington Post, αν θυμάσαι τώρα το είπαμε στο μαγκαζίνο αναλυτικά, η Washington Post λέει ότι ο κύριος Ρούμπιο ένας από τους βασικούς λόγους της περιοδίας του, της τριεθνούς περιοδίας του, να θυμίσουμε ότι αύριο θα πάει στην Πορτογαλία, ήταν να καθησυχάσει κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν ως προς τη συνοχή του ΝΑΤΟ και ως προς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το ΝΑΤΟ. Και αυτό το οποίο διάβαζα επίσης στις αναλύσεις είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο, επειδή είναι ένας εξαιρετικά είναι ευγενής προσωπικότητα, αυτό φαίνεται και σημειολογικά από την συμπεριφορά του, πολλές φορές αναλαμβάνει να, εντός πολλών εισαγωγικών, να επιδιορθώσει τυχόν ατοπήματα, λεκτικά ατοπήματα του Ντόναλντ Τραμπ. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι
0: μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο ο Πρωθυπουργός, να πούμε, ναι, οπότε
3: για το επίσημο δείπνο, λες,
0: για το, ναι, επίσημο δείπνο που λέγαμε νωρίτερα,
3: οπότε, ναι, οπότε λες ότι
1: είναι μια, νομίζω ότι είναι μια προσεκτική επαναπροσέγγιση της Washington με το ΝΑΤΟ. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και προφανώς δεν θέλει να φτάσει σε αυτές τις εκλογές και να τα έχει, τσουγκρίσει, ας το πω έτσι λαϊκά, με την Ατλαντική Συμμαχία.
3: Αν συνιστά όμως μια αλλαγή πολιτικής, έτσι, να σου υπενθυμίσω
1: μερικώς, να σου πω επιφυλακτικά, πέρσι, κάπως έτσι,
3: κατηγόρησε την Ευρώπη για έλλειψη δημοκρατίας, για λογοκρισία, εξέφρασε τη στήριξή του στο AfD πέρσι ο κύριος Βάντς.
1: Ναι.
3: Ο Τραμπ ο ίδιος είχε πει ότι απειλείται η ελευθερία έκφρασης στην Ευρώπη. Εδώ είδαμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Γι' αυτό λέω, αν συνιστά μια αλλαγή, μια διόρθωση,
0: μέσα
3: μια κίνηση τακτικής ενδεχομένως για τις ενδιάμεσες.
0: Στα χρόνια διακυβέρνησης, αυτής της δεύτερης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, γνώμη μου είναι ότι υπήρξαν, το βλέπουμε σε δημοσιογραφικό επίπεδο, πολλά σκαμπανεβάσματα σε σχέση των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολλά τα σημεία στα οποία επήλθε ρήξη, ήρθαν να τα ξαναμαζέψουν βέβαια μετά. Η διπλωματία πάντοτε έκανε εν συνεχεία τη δουλειά της και σκούπιζε τα όποια ζητήματα. Και από την άλλη όμως είναι βέβαιο ότι αυτός το να απομακρυνθεί η Ουάσινγκτον από αυτόν τον κοινό βηματισμό που είπες νωρίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον της. Και εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών που είπες και εσύ πολύ σωστά, Δημήτρη. Βεβαίως. Ναι, αλλά κάθε τόσο τι έγινε. Έριχνε ένα πυροτέχνημα και εν συνεχεία ψιλομαζεύονταν.
1: Και μετά τους κατέβαζε στο 10 και στο 20.
0: Λειτουργούσε,
1: ναι,
0: με καθαρά επιχειρηματικό τρόπο και ακριβώς έκανε αυτό. Έριχνε ένα πυροτέχνημα και εν συνεχεία μετά τελικώς κάθονταν η μπάλα σε κάτι πολύ πιο ήπιο από αυτό που όλοι όπου λέγαμε πού πάμε.
1: Οπότε πάντως δεν ζήσαμε
3: και στιγμές έρωτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το αντίθετο.
3: Δεν θα το έλεγε κανείς. Πάντως, παιδιά, στην Πνίκα κάθισα και είδα ποιοι έχουν μιλήσει. Πέρα από τους γνωστούς, ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Δημοσθένης, έχει μιλήσει στην Πνίκα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1838 για να εξηγήσει στους πολίτες την αξία και τη σημασία της Επανάστασης. Έχει μιλήσει ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού Αντρέ Μαλρό το 1959, υπουργός πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, του Ντεγκόλ, και έχει μιλήσει πρόσφατα και ο Μανουέλ Μακρόν το 2017. Θα μπορούσε να έχει μιλήσει και ο Ομπάμα, αλλά για λόγους ασφαλείας μίλησε στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Ναι.
1: Ήτανε πάντως, υπήρξαν έτσι συζητήσεις για το θέμα της ασφάλειας στην Πνίκα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις δυνάμεις ασφαλείας και τις ελληνικές και τις αμερικανικές και τους σωματοφύλακες που συνοδεύουν τον κύριο Ρούμπιο να διασφαλιστεί ότι θα είναι χωρίς κινδύνους η ομιλία. Παρά τα αυτά, ο κύριος Ρούμπιο το τόλμησε αυτό το πράγμα.
0: Και το συζητάμε και χθες. Αυτό. Τα ζητήματα ασφαλείας τα λέγαμε και χθες μεταξύ μας, Δημήτρη, για το κατά πόσο, ας πούμε, θα πάει στο κεντρικό ξενοδοχείο όπου και τελικώς διαμένει ή θα πήγαινε στην πρεσβευτική κατοικία ή στην πρεσβεία που γνωρίζει. γνωρίζουμε ότι υπάρχει ούτως ή άλλως η ασφάλεια.
1: Εκεί είναι φρούριο, δεν υπάρχει.
0: Αποτελεί φρούριο.
3: Είναι κάστρο, όντως. Ναι. Αλλά, παιδιά, για να δούμε το αποτύπωμα, το ακριβές αποτύπωμα αυτής της επίσκεψης, ίσως χρειαστεί χρόνος. Το λέγαμε και με το Βαγγέλη, για να το ζυγίσουμε, ίσως απαιτηθεί χρόνος, διότι είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην πολιτική είναι πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση και μια απόσταση χρονική για να αξιολογήσουμε το μέγεθος αυτής της επίσκεψης. Ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Και να δούμε και αύριο, Θάνο, που θα πάει στην Πορτογαλία, μπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
3: Και προκάλεσε και μεγάλη ένταση και νευρικότητα και στον τουρκικό τύπο, που ο τουρκικός τύπος επί της ουσίας τι είναι? Είναι μια έκφραση, δημοσιογραφική έκφραση, που έχουν τα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και κυρίως ο πρόεδρος Ερντογάν, έτσι.
0: Δημήτρη, εσύ μας μετέφερες τις αντιδράσεις αυτές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες ήταν νευρικές, έτσι.
1: Τουλάχιστον νευρικές, γιατί ουσιαστικά αυτό που λέει ο τουρκικός τύπος, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, εκφράζει την ανησυχία του ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για πόλεμο. Δηλαδή το γύρισε τον μπαλάκι. Όχι ότι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι μια
3: σαν ερώτημα
1: νύχτα.
3: Ως ερώτημα προκύπτει ναι, αυτό. Άραγε προετοιμάζεται για πόλεμο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και μόνο που εγγράφηκε αυτό, που γράφτηκε, είχε τη σημασία του. Δεν είναι άνευ σημασίας και λογικό είναι. Γιατί αν σκεφτεί κανείς F-35, Ραφάλ, Μπελαρά και ασπίδα του Αχιλέα, λογικό είναι και η Τουρκία να αρχίζει να ανησυχεί, έτσι, γιατί έχει μείνει πίσω. Αν δεν μπορέσει να ξεφορτωθεί τους S-400, που είναι ρωσικής κατασκευής, είτε να τους δώσει πίσω στην Ρωσία είτε σε κάποια άλλη ουδέτερη εντός εισαγωγικών χώρα, δεν θα περάσει κατά πως φαίνεται στο πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι λογικό, να τις δημιουργεί μια ανησυχία με δεδομένη την υπεροπλία της ελληνικής πλευράς στον αέρα αλλά και στη θάλασσα.
0: Και φανταστείτε ότι με τα F-35 είχε μπει κανονικά, είχε ξεκινήσει και την παραγωγή εξαρτημάτων των F-35 η Τουρκία κανονικότατα, έχοντας δαπανίσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, και ξαφνικά μετά μπήκε στους και με βάση τον νόμο Κάτσα, έτσι, Δημήτρη, απερίφθη ουσιαστικά.
3: Και μετά Γιόκ.
0: Ακριβώς.
3: Και επί προεδρίας Τραμπ.
0: Επί προεδρίας Τραμπ, και μάλιστα και ο Ρούμπιο και ο Μενέντες είχαν πρωταγωνιστήσει τότε.
3: Σωστά.
0: Στο να γίνει αυτό.
1: Το 2019.
0: Ο Ρόμπερτ Μενέντες με τον Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο να τιμωρηθεί εντός εισαγωγικών η Τουρκία με αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35 εξαιτίας της στενής αυτής σχέσης και της προμήθειας των S-400 από την Ρωσία.
1: Και για να μην τα λέμε μόνο για τον κύριο Μενέντες και τον κύριο Ρούμπο, να πούμε ότι η ομογένεια, το λόμπι της ομογένειας στις ΗΠΑ, το οποίο ευτυχώς είναι πολύ ισχυρό, έπαιξε και αυτό το δικό του σημαντικό, για να μην πω ίσως και καθοριστικό ρόλο.
3: Πάντως σημαντικό ρόλο στην επίσκεψη σημασία μάλλον δίνει και το Ισραήλ. Σήμερα έχουμε την μαύρη επέτειο της σφαγής της Χαμάζ 1.200 ατόμων, κυρίως νέων, πρωτίστως νέων, και νομίζω ότι το βλέμμα του Ισραήλ ήταν στραμμένο και σε αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο, όχι μόνο για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε σχέση με αυτά που θα έλεγε ο Ρούμπιο για το Ιράν και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
0: Θα επιχειρήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ και παρακολουθεί αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις από την μαύρη επέτειο για το Ισραήλ που τιμάται σήμερα, για τα θύματα εκείνης της επίθεσης, και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα πούμε με τον καλό συνάδελφο. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αφού πούμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης, να, άλλη μια όμορφη μουσική επιλογή από τα χεράκια του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι ιστορική και ενισχύουμε αυτή τη σχέση, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αδόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίοι και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα. Χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Πανεθνική Γενική Απεργία για το Στεγαστικό ανακοίνωσαν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πάνω από 6.000 προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί στη Γαλλία από την έναρξη των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τις τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8.
1: Βαγγέλης Αρής, Θάνος Σιαφάκας
0: και Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Σε ρυθμούς αερούμπιο.
1: Μόνο.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα της ημέρας. Μην το ξεχνούμε, μέχρι και αύριο το πρωί θα διαρκέσουν. Οπότε και θα φύγει ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών από την Αθήνα. Αναπεριόδους κλείνουν δρόμοι, διακόπτεται η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κεντρικό ξενοδοχείο για το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του η ελληνική
2: πλευρά.
0: Πάντως,
2: Βαγγέλη, σημειώσαμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις μας, και ότι αυτό που είπε, απάντησε ο Ρούμπι, ότι σας έχουμε ως ένα τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχώς ενισχύουμε αυτή την σχέση.
0: Θέλω να πάμε τώρα όμως να φύγουμε και να πάμε στο Ισραήλ. Να πάμε στο Ισραήλ γιατί είναι και ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Σιδέρης, με αφορμή την θλιβερή επέτειο εκεί της 7ης Οκτωβρίου.
2: Της σφαγής της Χαμάς, έτσι. Της
0: ακριβώς.
2: Μαύρης επέτειου.
0: Ο Γιώργος είναι εκεί και παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας από το Τελαβίβο, που περίπου σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει, αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση η οποία πρόκειται να γίνει στο Τελαβίβο και συγκεκριμένα στο πάρκο Αγιαρκών, ένα μεγάλο πάρκο το οποίο αναμένεται ότι θα κατακλειστεί από τους πολίτες. Και μάλιστα ο όμηρος Έλι Σαράμπι, που είχε παραμείνει 491 ημέρες στα τούνελ της Χαμάς, είναι ο μοναδικός που θα εκτεθεί στο κοινό, θα εκθέσει το πρόσωπό του για να ανοίξει την κεντρική εκδήλωση. Η σύζυγός του και οι δύο κόρες του είχαν δολοφονηθεί από την Χαμάς, ενώ ο ίδιος είχε απαχθεί. Λέγεται μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν χαρισματικός, κατά την απαγωγή του είχε σώσει τη ζωή ορισμένων εκ των ομήρων, είτε δίνοντάς τους κουράγιο, είτε διαπραγματευόμενος ακόμη και με τα μέλη της Χαμάς. Οι υπόλοιποι 153 μαθαίνουμε ότι δεν πρόκειται να εκτεθούν στο κοινό, στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Υπολογίζεται ότι στο πάρκο Αγιαρκών θα συγκεντρωθούν χιλιάδες πολιτών για να τιμήσουν αυτή την ημέρα, και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση, η συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης δεν αφορά μία εκδήλωση του κράτους, μία εκδήλωση της κυβέρνησης. Αυτή είχε γίνει πριν από 2 ημέρες στην Ιερουσαλήμ. Αυτή την εκδήλωση την διοργανώνουν και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δίπλα μου και κατευθυνόμενος και εγώ μαζί με τον Χότη τον Πάντο και την Παναγιώτα την Τερβιτσιώτη προς το πάρκο, βλέπω εκατοντάδες πολιτών να περπατούν και να είναι πολύ μεγάλη ουρά του πλήθους το οποίο κατευθύνεται προς τα εκεί. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από τις οικογένειες των θυμάτων, των απαχθέντων και όλων όσων έζησαν αυτή την θηριωδία, και από οργανώσεις οι οποίες έχουν εδρεωθεί εδώ στο Ισραήλ ώστε να μην ξεχαστεί αυτή η ημέρα και τα συμπεράσματα τα οποία πλέον έχουν εξαχθεί μετά από 3 χρόνια να γίνουν μαθήματα για το μέλλον. 3 χρόνια βεβαίως οι πληγές στο Ισραήλ παραμένουν ανοιχτές, το ίδιο και τα ερωτηματικά για τις ευθύνες της κυβέρνησης. Οι επερχόμενες εκλογές μάλιστα, οι οποίες είναι οι πρώτες μετά την 7η Οκτωβρίου, αποτελούν εν πολλής δημοψήφισμα, θα το έλεγε κανείς, για την πολιτική που ακολουθήθηκε έκτοτε. Πάντως ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, στο μήνυμα για την 7η Οκτωβρίου, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να εμφανιστεί για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα αποφασισμένος να συνεχίσει να μην κλείσουν τα πολεμικά μέτωπα, ιδίως αυτό με τη Χαμάς και τους 2.000 εναπομείναντες μαχητές της. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, θα ολοκληρώσουμε την αποστολή, έχουμε αποδώσει δικαιοσύνη και θα συνεχίσουμε να αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους δολοφόνους. Βεβαίως για ακόμη μια φορά είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα σύνορα με την Γάζα, και αυτό το οποίο μπορούμε να σας μεταφέρουμε, αν και βρισκόμαστε στη ραδιοφωνική συχνότητα του Earth News είναι ότι κυριολεκτικά είναι μια πόλη φάντασμα, μια πόλη η οποία είναι γεμάτη ερείπια, μια πόλη η οποία είναι αδύνατο να κατοικηθεί, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και βεβαίως με τη συνέχεια της θηριωδίας της Χαμάς, που ήταν το ξέσπασμα του πολέμου κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης, και τους χιλιάδες Παλαιστινίων να πέφτουν νεκροί από τις δυνάμεις του Ισραήλ που έχουν εισβάλει εδώ και 3 χρόνια στον Παλαιστινιακό θύλακα στη Γάζα.
2: Γιώργο, δεν χωρά αμφιβολία ότι η ημερομηνία αυτή της 7ης Οκτωβρίου δεν άλλαξε μόνο τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, άλλαξε και τον κόσμο ολόκληρο, θα έλεγα εγώ, θα τολμούσα να το πω. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση εδώ που βασικά στην επικαιρότητα βρίσκεται η επίσκεψη του Ρούμπιο, εάν δόθη κάποια σημασία από το Ισραήλ σε αυτή την επίσκεψη και σε σχέση με το Ιράν.
3: Βεβαίως και έχει δοθεί και είναι πολύ ψηλά στον τύπο εδώ στο Ισραήλ η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε τη στρατηγική σχέση η οποία υπάρχει με την Αθήνα και το Τελαβίβ. Υπάρχει και αμυντική συνεργασία και διπλωματική συνεργασία και στρατιωτική συνεργασία. Πολύ πρόσφατα μάλιστα έγινε και μια μυστική αρχικά άσκηση ναυτικών δυνάμεων, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τους Ισραηλινούς και ύστερα από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με τις δύο σημαίες να κυματίζουν πλάι-πλάι στην Μεσόγειο. Mm-hmm. Ήταν ένα σαφές μήνυμα αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, η επίσκεψη Ρούμπιο είναι στα πρωτοσέλιδα του Ισραηλινού τύπου. Αναφορικά με όσα είπε για το Ιράν και την αποδυνάμωση της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ σε αυτή τη φάση, εκείνο το οποίο αναμένει είναι η 27η Οκτωβρίου, που είναι η ημέρα των εκλογών. Τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα, πώς θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις, τι πρόκειται να κάνει το Ισραήλ, τι θα περιμένει, αν θα περιμένει και τις αμερικανικές, τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές για να κάνει οποιαδήποτε κίνηση προς την Τεχεράνη, κάτι το οποίο το έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι θέλει να το κάνει. Και αν τυχόν θα υπάρξει ένας συνασπισμός ο οποίος είναι πιο μετριοπαθής, θα φανεί μετά την 27η Οκτωβρίου. Πάντως εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και με αυτό να κλείσω, αν δεν θέλετε κάτι άλλο, είναι ότι αυτό το οποίο έχει φανεί μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χεσμπολάχ και τις 3 αλλεπάλληλες αναμετρήσεις με το Ιράν, είναι ότι το δόγμα του Ισραήλ έχει αλλάξει πλέον. Ποντάρει ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο λένε προληπτικό χτύπημα, και βεβαίως διατηρεί μια σταθερή εξωτερική πολιτική και πάντα λέει, και πάντα τονίζει το δικαίωμα το οποίο διατηρεί απέναντι σε εχθρούς τους οποίους βλέπει ότι έχει απέναντί του.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ, και ήταν ο ανταποκριτής μας, ο ανταποκριτής του Earth News, ο Γιώργος Σιδέρης από το Τελαβίβ.
2: Μια πολύ μικρή παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Ένα μικρό αγκαθάκι, θα έλεγα εγώ. Όταν ρωτήθηκε από τον Νίκο τον Μελέτη για τα ζητήματα της ενέργειας, είπε ότι για τις ενεργειακές διασυνδέσεις αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν τις κατονόμασε. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι εννοούσε την Τουρκία.
1: Και είπε για διπλωματία.
2: Και είπε ότι είναι προτιμότερο τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία, mm-hmm, και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Μια αυθόρμητη ερμηνεία. Είναι επί της ουσίας μας κάλεσε ότι αυτά τα ζητήματα να τα λύσουμε λίγο μεταξύ μας, να τα βρούμε μεταξύ μας. μας, έτσι, λίγο πιο λαϊκά, και να τα λύσουμε μόνοι μας.
1: Αυτή είναι η πάγια θέση των ΗΠΑ. Θέλουν ηρεμία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και δεν χαίρονται, να το πω έτσι, απλά όταν έχουμε εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
2: Το ερώτημα, Δημήτρη μου, είναι αν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα δεν το είπε. Επιδιώκει, δεν το θέλει, αλλά αν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει
1: η πόντις του Καλωδίου,
2: η προσωπική σχέση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν, και υπάρχουν και τα συμφέροντα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική. Μην ξεχνάς ότι σε σχέση με το LNG, το αμερικανικό LNG θα τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί μια πολύ διψασμένη Ευρώπη σε ενέργεια. Μιλάμε για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ρωτήθηκε γι' αυτό σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Ρούμπιο σε μεγάλη εφημερίδα. Ρωτήθηκε γι' αυτό. Θα δούμε αύριο τι ακριβώς απάντησε σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, χαρακτηρίστηκε η χώρα μας από διαστόματος Ρούμπιο ως σπουδαίος, πολύτιμος σύμμαχος, πηγή σταθερότητας μέσα σε έναν ασταθή κόσμο.
2: Που θα πρέπει να τον μιμηθεί, να την μιμηθεί τη χώρα μας και η υπόλοιπη Ευρώπη, να προσθέσω χαρακτηριστικά.
0: Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ήταν κάτι που σηματοδοτεί λιγάκι και το κλίμα των επαφών των σημερινών που ακόμη συνεχίζονται. Βεβαίως. Και σε λίγο, όταν θα έχουμε έτοιμη την ταινία από το δείπνο μέσα με τον κύριο Γεραπετρίτη, θα σας το προβάλλουμε το ηχητικό. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για το Ισραήλ, συνδεθήκαμε κιόλας με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Σιντέρη. Δημήτρη, θα μας θυμίσεις λιγάκι το τι λοιπόν, σήμερα ουσιαστικά, πόσα χρόνια κλείνουν.
1: Τρία, ακριβώς.
0: Τρία χρόνια.
1: Και να θυμηθούμε λοιπόν ότι 6.30 ήταν γύρω στις 6.30 το πρωί, καθώς ανέτειλε ο ήλιος. Εκεί εμφανίστηκαν οι πρώτες ρουκέτες, τις οποίες εξαπέλυσε η Χαμάς, και μισή ώρα αργότερα μια σιρήνα προειδοποίησε για την επερχόμενη επίθεση, αναγκάζοντας τους θεατές του φεστιβάλ να εγκαταλείψουν το χώρο. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτές τις εικόνες που έβλεπα, ένοπλους μαχητές ντυμένους με στρατιωτικές στολές και να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτες, φορτηγά και μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα, περικύκλωσαν το χώρο του φεστιβάλ, πυροβολώντας αδιακρίτως όσους προσπαθούσαν να σωθούν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όσοι αναζήτησαν καταφύγιο σε θάνους και οπορώνες, εκτελέστηκαν ενώ κρύβονταν, ενώ όσοι έφτασαν στο δρόμο και στο πάρκινγκ και παγιδεύτηκαν λόγω της συμφόρησης που επικράτησε, η Χαμάς πυροβολούσε οχήματα και σκότωνε τραυματίες που κοίτονταν στο έδαφος. Την ίδια ώρα, παιδιά, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Παλαιστινιακής Εθνικής και Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαμάς, εξαπέλυσαν ευνίδια επίθεση από τη λωρίδα της Γάζας στο Ισραηλινό έδαφος, και κοντά στο Κιμπούτζ Ραΐμ διεξαγόταν το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ Supernova Sacred Gathering.
0: Πήγαιναν και στα Κιμπούτζ, μέσα στα σπίτια.
1: Ναι, και τους σκοτώνανε κανονικά. Ήταν μια πραγματικότητα, ο ορισμός της σφαγής. Αυτό που θέλω να επισημάνω, βέβαια, και μου είχε κάνει και τότε μεγάλη εντύπωση και το είχα σχολιάσει, είναι ότι τα κιμπούτζ έχουν μια τεράστια ιστορία στο Ισραήλ. Από το 1960 ήταν κυρίως σοσιαλιστές και αριστεροί Ισραηλίτες οι οποίοι ζούσαν στα κιμπούτζ, ήταν σαν κοινόβια, μοιραζόντουσαν τα πάντα, και η επίθεση αυτή δεν έγινε εναντίον ακραίων Ισραηλινών, για παράδειγμα επίκων οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως μια πολύ επιθετική συμπεριφορά, έγινε εναντίον των φιλιρινιστών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά πιστεύανε στην ειρήνη. Και αυτό
0: και
1: για
0: δεν
1: μένα.
0: Αντιστάθηκαν κιόλας.
1: Και δεν αντιστάθηκαν. Και αυτό για μένα ήταν το πιο συγκλονιστικό. Δηλαδή, η Χαμάς, ας πούμε, χτυπάει τον Ισραηλινό στρατό. Βλέπεις, ας πούμε, ότι εκεί επιτέθηκαν σε άοπλους ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν στη μη βία, στην ειρήνη. Και αυτό ήταν το πιο φρικιαστικό απ' όλα. Δεν ξέρω ποιος δαιμονισμένος εγκέφαλος συνέλαβε αυτή την ιδέα της επίθεσης, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πλήγμα, πέραν του μεγάλου πλήγματος για τον Ισραηλινό λαό, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα απέναντι σε όσους θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει, αν όχι μια ειρήνευση, μια σχετική ηρεμία στην περιοχή. Τώρα για το άλλο, είχανε, η Σαουδική Αραβία λέει ότι είχε προειδοποιήσει τον κύριο Νετανιάχου και ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν ενημέρωσε τη Σινμπέτ και τη Μοσάντ.
2: Νομίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με συγχωρείς Θάνο μου, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά τρία χρόνια μετά πώς δεν απετράπει αυτή η επίθεση. Πάντως, με δεδομένο ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αν όχι καλύτερες.
2: Τα βλέπουμε. Έχουμε έναν κόσμο που έχει αλλάξει. Mm-hmm. Έχουμε τον πόλεμο με το Ιράν. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση σε εξέλιξη. Και ουσιαστικά μια Δύση διχασμένη. Ακούσαμε τον κύριο Ρούμπιο να προσπαθεί να ξανακολλήσει αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή οι συνέπειες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές αυτής της σφαγής. Είπες κάτι πάρα πολύ σωστό, συμφωνώ και επαυξάνω. Ήταν ο ορισμός της σφαγής.
0: Ναι. Λοιπόν, μας ήρθε ένα ηχητικό πριν από λίγο. Έγινε αυτό μέσα από το δείπνο, από τον χώρο του δείπνου, σε κεντρικό ξενοδοχείο που παρατίθεται το δείπνο από την ελληνική αντιπροσωπεία στον Μάρκο Ρούμπιο και την αμερικανική. Και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης εκεί που καλωσορίζει τον Πρωθυπουργό και τον Μάρκο Ρούμπιο.
4: Που βρίσκεστε εδώ, εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Υπουργέ Εξωτερικών, συνάδελφοι υπουργοί, είναι εξαιρετική ευκαιρία, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται εδώ. Αυτό το δείπνο ολοκληρώνει τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Είναι εξαιρετική τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, που είναι φίλος και πραγματικά μια σημαντική ομορφή στη διπλωματική αρένα. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που αφορούσαν πολλούς πυλώνες, την ενέργεια, το εμπόριο, την ναυτιλία και βεβαίως τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να πούμε ότι πέραν της επανέναρξης και της επανάληψης του ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις, περνάμε σε άλλο επίπεδο και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολύ βαθιές ρίζες σε αυτή την σχέση. Θα τις καλλιεργήσουμε έτσι περαιτέρω και στο μέλλον. Αυτός ο στρατηγικός διάλογος, πραγματικά και οι δύο αυτές λέξεις, στρατηγικός διάλογος, είναι ελληνικής προέλευσης. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι προχωρήσαμε μέσα από το διάλογο αυτό σε ένα στρατηγικό επίπεδο και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ομιλία του Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ. Συνέβαλε τρομερά κατανόηση προς όλους του περιεχομένου της δημοκρατίας, όπως επίσης και της αρχαίας φιλοσοφίας, και ήταν πολύ μεγάλη η συμβολή αυτή στο πολιτικό περιεχόμενο της δημοκρατίας μας, αλλά και των συζητήσεων σχετικά με την επαναρρύθμιση που χρειάζεται να γίνει προκειμένου να έχουμε καλύτερες πολιτικές. Ήθελα να τονίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και πέραν των λίγων λέξεων στα ελληνικά που έχει μάθει, έχει συλλέξει πολλές εικόνες από την Ελλάδα και τώρα θεωρεί αυτόν κατά πολύ μεγάλο μέρος Έλληνα. Του παρήχαμε την παραδοσιακή φιλοξενία, επίσης ελληνική λέξη, και πρέπει να πω ότι τώρα θεωρείστε ένας εξ ημών και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ήταν εξαιρετική ευκαιρία και παρακαλώ μεταφέρετε αυτές τις εξαιρετικές εικόνες από την Ακρόπολη, τον Ιερό Λόγο της Ακρόπολης και την ΠΝΙΚΑ στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
5: Μην πείτε τίποτα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, να καλωσορίζει, να ευχαριστεί και να ξεκινάει ουσιαστικά επισήμως και το δείπνο που παραθέτει η ελληνική πλευρά στο Μάρκο Ρούμπιο. Το δείπνο για το οποίο έχει ρεπορτάζ για το μενού αυτού.
1: Ποιος
0: άλλος, ο Δημήτρης μας εδώ.
1: Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, κατά πρώτο να πούμε ότι το δείπνο δίδεται στο εστιατόριο Tudor Hall. Είναι το γνωστό ξενοδοχείο King George. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να δεν του κάνουμε διαφήμιση. Δεν χρειάζεται διαφήμιση το King George. Αλλά το Tudor Hall είναι πραγματικά το κορυφαίο εστιατόριο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Το μενού είναι καθαρά ελληνικό. Για ορεκτικά υπάρχει προζυμένο ψωμί με εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο και παραδοσιακή φάβα.
0: Πώς αλλιώς θα μπορούσε χωρίς ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο.
1: Βέβαια. Κυρίως πιάτα ντολμάς με θαλασσινά
0: και φάβα, είπες έτσι.
1: Φάβα, ναι.
0: Θα έχει ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι από πάνω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Κουστούδη, που είναι ο μέτρ του συγκεκριμένου.

0: Ντολμά με θαλασσινά, φαντάσου τώρα, ντολμαδάκι και μέσα να έχει, ας πούμε, τι, χταποδάκι.
1: Δεν με συγκινεί ρε παιδιά.
0: Γαρίδα που λέει και ο Θάνος ο
2: Τσιμέκα. Αν το τρώγες πιστεύω θα συγκινούσε σίγουρα.
0: Σίγουρα θα είναι συγκινητικό. Καλά. Σίγουρα θα είναι συγκινητικό. Συνέχισε Δημήτρη.
2: Και επιλογή από φιλέτο ή ψάρι, κρέας δηλαδή ή ψάρι. Το επιδόρπιο είναι γλυκό με αχλάδι.
0: Αχλαδόγλυκο
2: και επιλαγμένα ελληνικά κρασιά. Τα κρασιά δεν μπόρεσα να βρω ποια είναι η αλήθεια, να σας πω την αμαρτία μου. Αλλά είμαι σίγουρος, έχει η Ελλάδα εξαιρετικά κρασιά, βραβευμένα σε διεθνείς διαγωνισμούς.
0: Χάνεσαι νομίζω μέσα στις ετικέτες από πολύ αξιόλογα ελληνικά κρασιά. Έχεις δίκιο.
2: Ακριβώς. Τα οποία βεβαίως παίρνουν και μεγάλα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς.
0: Θα φάνε καλά δηλαδή.
2: Το μόνο σίγουρο, έτσι, και θα πιούνε
0: οι εκλεκτοί καλεσμένοι εκεί που θα βρίσκονται.
2: Ναι, γιατί μετά από μια τόσο δύσκολη ημέρα, όπως και να το κάνεις, θες να πιεις και ένα, δύο, τρία ποτήρα
1: για κρασί. Πάντως τον βλέπω αρκετά φύτε, ως πολύ
2: φουλ φύτε, ναι. Φουλ.
1: Που δεν νομίζω ότι θα φάνε και θα πιούνε, που λέει και ο Βαγγέλης.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχει μια ανέκφραστη όψη πάντοτε. Δεν μπορείς να τον διαβάσεις εύκολα σαν χαρακτήρα, σαν κινησιολογία.
1: Ξέρεις, αυτό διαβάζεις.
2: Είναι όμως, όλοι το είπαν αυτό, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι ευγενείς που ήταν παρόντες. Ναι, ακριβώς αυτό που λέει ο Θάνος. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος, φαίνεται αυτό από τη σημειολογία. Μεγάλος Ρολάν Μπαρθ. Η σημειολογία λοιπόν δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος πράος, προσινής και πραγματικά έτσι πολύ συμπαθής. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια εικόνα για έναν αξιωματούχο, ας πούμε, της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ. Είτε σου αρέσει πολύ, τον λατρεύεις, είτε δεν τον συμπαθείς καθόλου. Ο κύριος Ρούμπιο δίνει μια εικόνα ενός συμπαθούς ανθρώπου.
1: Ενός ευγενούς ανθρώπου.
2: Καλύτερα το λες.
1: Όμως εγώ συμφωνώ με τον Βαγγέλη ότι δεν διαβάζεται εύκολα. Και αυτό είναι, ξέρεις, τέχνη, σπουδάζεται.
0: Στη διπλωματία δεν είναι πολύτιμη. Δεν είναι
1: εύκολο. Υπήρξαν πολιτικοί αρχηγοί και εδώ στην Ελλάδα που έβλεπες στο βλέμμα τους αν πήγε κάτι καλά ή αν απέτυχαν σε κάτι. Mm-hmm. Το έβλεπες στην έκφρασή τους.
2: Αλήθεια.
1: Στον κύριο Ρούμπιο όντως ισχύει αυτό που παρατήρησε ο Βαγγέλης. Είναι δύσκολο να το διαβάσεις. Εκείνο όμως που μπορώ να πω για τον κύριο Ρούμπιο και να του το πιστώσω είναι ότι διαφήμισε τη χώρα μας σήμερα όσο κανένας άλλος.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και εμένα
1: για την
2: μου
1: ιστορία
2: έκανε
1: της, τα ιδανικά της και τις αξίες.
2: Ακριβώς.
1: Και ότι χωρίς την Ελλάδα, ουσιαστικά είπε ο Ρούμπιο, δεν θα υπήρχε Δύση και δυτικός πολιτισμός.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και ότι όλη η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι μας έχουν πάντα μας βοηθούν στο να είμαστε έτσι πολύ ψηλά στην εκτίμηση πολλών λαών.
0: Ναι. Χθες να σας πω, φεύγοντας από εδώ, επειδή πέρασα από την Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν πλέον ανοιχτή η δρόμη μετά τις 10 το βράδυ, έφτασα γύρω στις 10:30 εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν προς τιμήν του φωτισμένη στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το κτίριο.
1: Έτσι, εγώ να κλείσω
0: αφορμή και τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία.
1: Για να σας αφήσω και να σας αποχαιρετήσω που λέτε και εσείς.
0: Πάει να φάει τώρα.
1: Δεν θα πάει να φάει.
0: Ανοίξαμε την όρεξη τώρα.
1: Εσύ ξέρεις να τρώω εγώ ένα τοστάκι και πολύ είναι.
2: Για βράδυ αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε τώρα. Αν προκύψει και κάτι άλλο. Αλλά κάτσε τώρα, μην μου χαλάς αυτό που θέλω να πω.
2: Όχι, όχι, δεν στο χαλάω.
1: Με αυτό που είπες για την αρχαιότητα και την Ελλάδα και όλα αυτά των προγόνων μας, έλεγε η Αρβελέρ, για να μπορέσεις να έχεις ταυτότητα πρέπει να ξέρεις από πού έρχεσαι
2: και πού πηγαίνεις,
1: αλλά και να γνωρίζεις πού πηγαίνεις. Νομίζω ότι ο Ρούμπιο σήμερα στάθηκε και στα δύο αυτά, και στο από πού έρχεται ο δυτικός πολιτισμός και η Ευρώπη και η Δύση συνολικά, και στο που πρέπει να κατευθυνθεί και να πάει. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα έρθει το δελτίο ειδήσεων.
0: Τον ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, την άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη και επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, είπε από την πλευρά του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον επικεφαλής του State Department. Νωρίτερα ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνθεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του σε εκδήλωση της Business Europe και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Σε επιχείρηση διάσωσης δύο πεζοπόρων στην Κορινθία ηλικία 42 και 37 ετών προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους στη θέση Λουτρά, ωραία Σελένης. Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμιαία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε πάντοτε συντονισμένοι. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελ Ψαρή.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Επειδή μιλούσαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, παρατίθεται γεύμα προς τιμήν του στο ξενοδοχείο, όπως λέγαμε νωρίτερα.
1: Μας ενημέρωσε. Στο Tudor Hall, στο σπουδαίο αυτό εστιατόριο.
0: Και για το μενού μας ενημέρωσε. Βλέπω ότι την ομιλία του στην Πνίκα διέκοψαν και συνδέθηκαν ζωντανά για να τη μεταδώσουν τόσο το BBC με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όσο και το αμερικανικό Fox News, το οποίο έδωσε έμφαση στη σημασία και του συμβολισμού της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου. Ήταν από νωρίς τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την επίσκεψή του στην Ελλάδα και επεσήμαναν την εμβάθυνση της ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας Αθηνών-Ουάσιγκτον και την κοινή στρατηγική απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις.
1: Και το France 24 επίσης, όπου ο κύριος Ρούμπιο αναφέρει ότι έφτασε στην Αθήνα εν ώψη ενός στρατηγικού διαλόγου με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια. Για τα τουρκικά μέσα τα είπαμε νωρίτερα.
0: Μας το έλεγες και νωρίτερα, έτσι, που επικεντρώνονταν ως επιτοπλίστων, ναι, έτσι, στο ζήτημα των εξοπλιστικών.
1: Ακριβώς, Ραφάλ, Μπελαρά, ασπίδα του Αχιλέα και F-35. Και λέγαμε και πριν, Βαγγέλη, ότι η Άγκυρα είναι προφανώς ενοχλημένη από αυτό το γεγονός, δηλαδή της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, γιατί συνήθως ένας υπουργός εξωτερικών πήγαινε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτή τη φορά επέλεξε να πάει μόνο στην Ελλάδα, αύριο θα πάει στην Πορτογαλία. Να δούμε και εκεί τι θα δηλώσει, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί και η Πορτογαλία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαντάζομαι ότι θα κάνει και εκεί δηλώσεις, οι οποίες θα έχουν ίσως μια ευρύτερη σημασία για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, Βαγγέλη.
0: Η Πορτογαλία, όπως μας έλεγες, Δημήτρη, αντιμετωπίζει και το πολύ σημαντικό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, έτσι, όπως και η γειτονική της Ισπανία. Και βλέπουμε όμως ότι το νομοθετικό πλαίσιο, αντί να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί τους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από
1: και
0: την στεγαστική κρίση, φαίνεται ότι διαμορφώνεται επιταχύρο, έτσι,
1: ναι,
0: για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ισχύει αυτό. Στην Ισπανία βέβαια πέρασε, για να μην αναφέρομαι σε λεπτομέρειες, ουσιαστικά με κοινοβουλευτικές αλχημίες κατάφεραν να περάσει ο κύριος Σάντσεθ δύο διατάγματα.
0: Τα δύο διατάγματα, ναι.
1: Βέβαια 27 Νοεμβρίου έχουμε εκλογές πλέον στην Ισπανία, διότι το στεγαστικό ουσιαστικά έριξε την κυβέρνηση Σάντσεθ, και το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο στην Πορτογαλία και την Ισπανία, αφορά και στην Ιταλία, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ευρώπη, ειδικά δε σε τουριστικές περιοχές όπου κυριαρχούν τα Airbnb. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι αυτά οδηγούν σε μια εκτόξευση των ενοικίων με μια σειρά προβλήματα τα οποία δημιουργούν σε νέους ανθρώπους.

0: Τζο Κόκερ επιστρέφουμε, έτσι Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ όμορφη μουσική μας ανάσα από τον Γιώργο τον Τσολάκη. Παραμένει να πούμε ο Θάνος Σιμέκας στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σουιρόρα στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς. Και η ώρα έχει πάει 9 και 19 λεπτά και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη Γαλλία.
0: Να πάμε. Έχουμε... Να πάμε, γιατί όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση εκεί,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, χειροτερεύει και καθηγητές...
0: Και εξαπλώνεται.
1: Και εξαπλώνεται και στο γειτονικό Βέλγιο. Θα σας πω για το Βέλγιο σε πολύ πολύ λίγο. Καθηγητές και μαθητές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται παρκώς στα αιτήματά τους. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι μια φοιτήτρια της Σορβόνης κράταγε ένα χάρτινο πλακάτ που γράφει «Να είστε αποφασισμένοι να μην υπηρετείτε και θα είστε ελεύθεροι». Δεν είναι τυχαία ρίση αυτή. Είναι του Γάλλου συγγραφέα, ποιητή και πολιτικού στοχαστή Etienne de la Boétie, η οποία, όπως πιστεύει η μαθήτρια, ταιριάζει απόλυτα στο σημερινό πλαίσιο. Στο σχολείο της οι πόροι μειώνονται και η απογοήτευση αυξάνεται. Τώρα, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είναι μια άλλη παράμετρος αυτών των φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, mm-hmm, είναι ότι φέρουν στο προσκήνιο τη χρήση χρέους. Και αυτό γιατί... γιατί η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, προσπαθεί να περιορίσει το διωγγούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρέπει κανείς να ακολουθεί μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, γιατί τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, το δημόσιο χρέος για την ακρίβεια, ξεπεράσει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας, συγγνώμη, το μέγεθος της ίδιας της γαλλικής οικονομίας, και όλα αυτά σύμφωνα με τη Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία. Όσο δε για το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέους, έχει αυξηθεί κατά πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί. Ένας από τους λόγους που έχουν εκτοξευθεί είναι η γύρανση του πληθυσμού. Τι σημαίνει γύρανση του πληθυσμού? Ακόμα περισσότερες
0: εμείς εδώ το γνωρίζουμε
1: συντάξεις.
0: Καλά.
1: Βέβαια. Βέβαια, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Mm-hmm. Όπως αντιμετωπίζει και ολόκληρη η Ευρώπη δημογραφικό πρόβλημα. Τώρα μόνο η Βρετανία έχει άλλη, η Ισπανία, συγγνώμη, έχει άλλη πολιτική, όπου θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν, να ενσωματωθούν χιλιάδες μετανάστες προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός. Ωστόσο, όλη αυτή η αναταραχή, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, πέρασε και στο Βέλγιο, στο γαλλόφωνο Βέλγιο, και ειδικότερα στη Λιέγη. Να θυμίσουμε ότι η Λιέγη είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά είναι αυτόνομη μέσα στο Βέλγιο. Εκεί λοιπόν είχαμε διαδηλώσεις πάνω από 1000 μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις επίσης υπεργεμάτες αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, και με τον φόβο μη γίνουν αντίστοιχα επεισόδια με την Γαλλία, οι αστυνομικοί διενέργησαν ασφυκτικούς σωματικούς ελέγχους σε φοιτητές για να διαπιστώσουν αν έφερναν μαζί τους όπλα, μολότο, φλωστούς ή άλλα αντικείμενα για να αποτραπούν τυχόν έκτροπα. Έκτροπα είχαμε, σε περιορισμένο βαθμό βέβαια. Mm-hmm. Κυκλοφόρησαν βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης, ενώ υπήρξαν δεκάδες προσαγωγές και σύλληψεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο γαλλόφωνο Βέλγιο τουλάχιστον, γιατί το Βέλγιο είναι χωρισμένο σε γαλλόφωνο και φλαμανδόφωνο, τι είναι τα φλαμανδικά, είναι ουσιαστικά ολλανδικά, και εκεί βλέπουμε ότι οι γαλλόφωνοι ακολουθούν αυτή την τακτική που ακολουθούν οι συμμαθητές τους και οι συμφοιτητές τους στην γειτονική Γαλλία. Να δούμε πώς θα τελειώσει και αυτό, γιατί όπως και να το κάνει κανείς...
0: Γίνεται και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, όπως βλέπουμε.
1: Φυσικά.
0: Το συγκεκριμένο αυτό κύμα, mm-hmm, της, mm-hmm, αντίδρασης από την νεολαία. Και είναι βέβαιο ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα όσοι μπορούν θα εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα. Το βλέπουμε και σε επίπεδο τοπικό, δημάρχων, περιφερειαρχών, τοπικών αρχόντων, να το
1: λες,
0: πούμε.
1: Προφανώς αναφέρεσαι στο Γάλλο το δήμαρχο.
0: Βεβαίως.
1: ο οποίος είναι αφρικανικής καταγωγής και χόρευε μαζί με τους μαθητές και τους φοιτητές γύρω από φλεγόμενους κάδους σκουπιδιών. Βέβαια, αυτός είναι δήμαρχος σε ένα από τα πιο δύσκολα προάστια της Γαλλίας, το Σαν Σαντενί, στο οποίο έχω πάει και δύο αποστολές πριν από το 2000. Εγκαιτοποιημένες αυτές οι περιοχές και οργισμένοι οι κατά κύριο λόγο Άραβες, οι οποίοι διαβιούν σε αυτές, Βαγγέλη. Μια δύσκολη κατάσταση, γιατί από την άλλη έχεις τη Μαρίν Λεπέν και άλλους συντηρητικούς, εν πάση περιπτώσει, πολιτικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να γίνονται επεισόδια. Α, δούμε πώς θα συνεχιστεί.

0: Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σάρης.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Κάναμε μια βόλτα στον κόσμο. Επιστρέφουμε και πάλι και θα βγούμε και πάλι εκτός συνόρων σε λίγο. Να πω μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αφορά την τσέπη όλων, τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά 15 Οκτωβρίου. Θυμίζω, ανοίγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία. Αναφέρει ότι στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές, δηληστήρια, εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεση φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτήν. Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε να καλύπτει και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Με βάση τη νέα διάταξη, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και την 31 Οκτωβρίου για το πρώτο 15ήμερο. Και όπως έχει ξεκαθαρίσει και το Οικονομικό Επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ανά 15ήμερο θα εξετάζεται και θα προσαρμόζεται, σωστά Δημήτρη, στα νέα δεδομένα η όποια κρατική παρέμβαση απέναντι στο ζήτημα των καυσίμων που γνωρίζουμε όλοι πόσο απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τον Έλληνα καταναλωτή και όχι μόνο βέβαια, έτσι, κάθε καταναλωτή. Και η άλλη είδηση έχει να κάνει με αυτή τη μεγάλη απάτη του εις βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία αποκαλύφθηκε. Πήραν προθεσμία, να πούμε, για να απολογηθούν την Κυριακή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 ακόμη συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη αυτή σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Ειδικότερα οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, εδώ μιλάμε για εκατομμύρια ωστόσο, Δημήτρη, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της συνέργειας σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Δεν κατέβαλαν καμία εισφορά και μετά χτυπούσαν κανόνι και έκλειναν την εκάστοτε επιχείρηση. Είχαν πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, όπως φάνηκε. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός... πέρασε η ώρα, πήγε νέα κυβερνήση.
1: Τίτλοι ειδήσεων και επαναρχόμαστε.
0: Αμέσως πίσω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία των ΗΠΑ της Ελλάδας είναι ιστορική και ενισχύουμε αυτή τη σχέση, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο αριθμό καταγγελιών για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας MedWatch αλλά και απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Πανεθνική γενική απεργία για το στεγαστικό ανακοίνωσαν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία από την έναρξη των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επομένει τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.

0: Γεια σου, Γιώργο Τσολάκη, με τις μουσικές σου επιλογές. Το Hurricane, λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, φυσικά είναι τραγούδι Bob Dylan, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι ένα εμβληματικό τραγούδι διαμαρτυρίας, protest song, που αφηγείται την άδικη φυλάκιση του Αφροαμερικανού πυγμάχου Ρούμπιν Χάρικεϊν Κάρτερ. Το Χάρικεϊν ήταν το ψευδώνυμός του που σημαίνει θύελλα. Ήταν κορυφαίος πυγμάχος μεσαίων βαρών. Το 1966 έγινε μια τριπλή δολοφονία σε ένα μπαρ στο Νιου Τζέρσεϊ. Παρότι δεν υπήρχαν στοιχεία, συνελήφθη ο Κάρτερ και ένας φίλος του και ένα ρατσιστικό και στημένο δικαστήριο, μιλάμε για το 1967, τους καταδίκασε σε ισόβια κάθερξη βασισμένο σε ψευδείς μαρτυρίες και αστυνομική προκατάληψη. Ο Ντίλαν διάβασε την αυτοβιογραφία του Κάρτερ μέσα στη φυλακή και πήγε να τον επισκεφτεί. Συγκλονίστηκε από την αδικία και έγραψε αυτό το σπουδαίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραία ιστορία και σε ευχαριστούμε που μας τη μετέφερες κιόλας, Δημήτρη. Για να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα στο οποίο αναφερόμασταν νωρίτερα, πριν από τους τίτλους ειδήσεων, και δεν είναι άλλο από την υπόθεση αυτή με την απάτη στον ΕΦΚΑ. Είπαμε ότι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα ακόμη συγκατηγορούμενή τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο πρόεδρος του Λάος και τηλεοπτικός παρουσιαστής κατηγορείται ότι ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης που ίδρυε εικονικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές και ζημίωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω, δήλωσε στις κάμερες ο ίδιος. Την υπεράσπισή του και τη συζύγου του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Εάν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν, είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος τους.
0: Εσύ έχεις οφειλή ή εγώ 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ?
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είναι μια οφειλή 500.000 ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Υπάρχει πάντοτε το τεκμήριο της αθωότητας και αυτό το διατηρούν στο ακέραιο.
0: Να έτσι. Το δεχτούμε. Αυτό,
1: το
0: φυσικά.
1: Κύκλωμα, λοιπόν, ίδρυε εικονικές εταιρείες, εστιατόρια, διαφημιστικές, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα μέλη υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο ποσά εκατομμυρίων μέσα από εταιρείες βιτρίνες και από ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους. Φαίνεται να προσέγγισαν κάποιους ανθρώπους. Που συμπολίτες μας με πολύ χαμηλά εισοδήματα, κατά το αστυνομικό μας ρεπορτάζ, και αυτούς χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους. Ακολουθώντας τη διαδρομή τώρα του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων. Και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι φύτρωναν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος, αφού έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισρωές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Μένει να δούμε, όταν αρχίζει να ξετυλίγεται και περαιτέρω ακριβώς στις λεπτομέρειές της, το αν θα εμφανιστούν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή και το μέγεθος, τέλος πάντων, της ζημιάς, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά εκατομμύρια για το δημόσιο συνολικά το κόστος, ότι ξεπερνάει η ζημιά στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, είπαμε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής η συνολική ζημιά στο δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά, Δημήτρη.
0: Άρη, που λέει και η ελληνική ταινία.
1: Είδες, εγώ δεν στο πάω. Αν ήταν ο Θάνος, θα το έλεγα κατευθείαν. Είδες όμως και εσύ, το έχεις.
0: Απλώς θέλω, μου κάνει εντύπωση, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στην Ιταλία, στη γειτονική Ιταλία, πώς διάφοροι επιτίδοι οργανώνουν τέτοιες απίθανες κομπίνες. Δηλαδή, εμείς οι φουκαράδες, έρχεται η φορολογική μας δήλωση, πρέπει να πληρώσουμε τόσα, θα τα πληρώσουμε, γιατί τα πληρώσουμε να μας κυνηγήσουν.
1: Σκεφτόμαστε τον ένφια, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σκεφτόμαστε τις ασφαλιστικές εισφορές, τη δήλωση που είπες και εσύ, αν είναι χρεωστική, τις δόσεις κλπ.
0: Κάποιοι άλλοι δεν σκέφτονται τίποτα από όλα αυτά.
1: Μιλάμε για εκατομμύρια που περνάνε έτσι και έτσι φεύγουν. Το θετικό είναι ότι αποκαλύφθη αυτή η ιστορία.
0: Με κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν πρέπει να πούμε.
1: Και το ελληνικό FBI.
0: Και το ελληνικό έτσι. FBI. Γιατί βλέπεις ότι πώς να το πω τώρα, Αχ, η εξυπνάδα του Έλληνα πολλές φορές αναλώνεται σε τέτοιες απάτες, σε παραποντιές, όπως το λες ακριβώς. Αντί να ασχοληθεί με κάποια άλλα ή να προσφέρει κάτι στην κοινωνία, για παράδειγμα, ας έκανε αυτό το πράγμα και ας έδινε δωρεές, ας πούμε, στα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά όλες αυτές οι κομπίνες δεν γίνονται για να συνεισφέρει στην κοινωνία. Γιατί το νόημα σε αυτή τη ζωή είναι να κάνεις και κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην κοινωνία. Εδώ κλέβεις την κοινωνία, κλέβεις τους Έλληνες πολίτες, κλέβεις όλους εμάς οι οποίοι κάθε φορά που φτιάχνουμε τη φορολογική μας δήλωση προσπαθούμε να υπολογίσουμε τι θα μας ζητήσει η εφορία. Και αυτοί εδώ, αν είναι ένοχοι, φυσικά κλέβανε εκατομμύρια. Εντάξει.
1: Και μάλιστα τώρα μένει να αποκαλυφθεί κατά πόσον ισχύει, φέρονται να καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες και γνωστοί, πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, mm-hmm. οι οποίοι εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από το εν λόγω φερόμενο κύκλωμα και ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκαν και πώς τα ονόματά τους από τους κατηγορούμενους ακριβώς για να καταφέρουν να αποσπάσουν και αν είχαν εργαστεί στα καταστήματα που τους εμφάνιζαν ως εργαζόμενους και ασφαλισμένους. Όπως είπαμε, από το 2013 και μετά έχουν ξεκινήσει οι έρευνες και ξεσκονίζονται όλα τα βιβλία των εν λόγω επιχειρήσεων που φέρεται να ήταν επιχειρήσεις μαϊμού. Έτσι.
0: Και τώρα μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε, έχω ένα quiz και για τις ακροατές μας και για σένα Βαγγέλη. Mm-hmm. Ποιος έγινε μέλος Δέλτα Σίγμα τεράστιας ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ και δεν είναι Ρώσος και έχει διατελέσει και πρόεδρος πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας.
1: Πρόεδρος χώρας.
0: Βεβαίως. Καγκελάριος για την ακρίβεια.
1: Να δώσω
0: ένα hint.
1: Γερμανία, Αυστρία.
0: Γερμανία. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πρώτη οικονομία της Ευρώπης, έτσι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε μια έτσι μουσική ανάσα, όμορφη από τον Γιώργο Τσολάκη, να πούμε ότι ο Elon Musk, ο γνωστός Elon Musk, ο ιδιοκτήτης και του X,
0: ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου,
1: δημοσίευσε στο λογαριασμό του ολόκληρη την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Αναπεριόδους έχει αναφερθεί και ο ίδιος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, περισσότερο λιγότερο συγκεκριμένα, σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία με την ομιλία του κάλυψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο. Ο Elon Musk δημοσίευσε λοιπόν όλη την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο μέσω του δικτύου
0: φανατικός X. Οπαδός της Μαρίν Λεπέν και του AfD, του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, στα όρια του νεοναζιστικού. Ο Musk πάντα του αρέσει να στηρίζει την ακροδεξιά. Μπράβο, πάντως αν άκουσε την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα πήρε μερικά μαθήματα δημοκρατίας από το λίκνο της δημοκρατίας στη χώρα μας.

0: Διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον για την σύλληψη του λύκου, ο οποίος επιτέθηκε σε άνθρωπο πριν από κάποιο
1: δύο εβδομάδες. Ήταν,
0: αν δεν κάνω λάθος, στο Κρυονέρι εδώ της Αττικής, και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τον άνθρωπο που έπεσε θύμα αυτής της επίθεσης και μας το είχε περιγράψει εδώ ζωντανά το πώς το έζησε αυτό. Ο ένοχος λοιπόν συνελήφθη από την ομάδα έκτακτης επέμβασης και οργάνωσης Καλλιστό και έχει οδηγηθεί στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου, να πούμε, στην Φλόρινα, όπου και θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του, καθώς όπως διαπιστώθηκε έχει βεβαρημένο παρελθόν, δεν υπάρχει πιθανότητα σοφρονισμού του και όπως καταλαβαίνεις, αν θα έμενε ελεύθερος, υπήρχε και πάλι η πιθανότητα νέας επίθεσης ακριβώς άνθρωπο.
1: Δεν θα περάσει άσχημα στη Φλόρινα, η Καλλιστό είναι μια σπουδαία οργάνωση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει πάει στον Αρκτούρο στην Φλόρινα, γιατί είναι πραγματικά...
1: Όχι, αλλά τον έχω παρακολουθήσει πολύ τον Αρκτούρο.
0: Είναι μοναδικό το τοπίο και είναι πολύ ωραίο εκείνο το σημείο με τους λύκους, αλλά και πάρα πολύ ωραίο το σημείο που έχει τις αρκούδες. Και υπάρχει και ένα... Υπάρχει κάποια... την εποχή που είχα πάει εγώ, τέλος πάντων, σου έδιναν έναν κουβά και μάζευες, έβγαινες στο δάσος και μάζευες βελανίδια για να ταΐζουν τις αρκούδες. Δηλαδή υπάρχει τόση προσφορά εκεί και όποιος πάει, με το που θα πας εκεί και θα δεις τη δουλειά που γίνεται, μπαίνει στη λογική να βοηθήσεις κι εσύ με όποιον τρόπο μπορείς.
1: Την άγρια ζωή, Βαγγέλη μου, γιατί έτσι όπως την έχουμε κατά έτσι με τις πυρκαγιές και με όλα αυτά που έχουν γίνει στα δάση μας, τα φουκαριάρικα, τα ζώα που έχουν μάθει να ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Είναι το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Το φυσικό
0: πώς
1: τους
0: να περιβάλλον, το κάνουμε.
1: Εμείς αναγκάζονται.
0: Τους το στενεύουμε δυστυχώς.
1: Τα περιορίζουμε σε τεράστιο βαθμό. Αγριογούρνα στην Ερυθρέα, αρκούδες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί τα δυστυχισμένα αυτά ζώα κατεβαίνουν προς αναζήτηση τροφής.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αφού καταστρέψαμε το περιβάλλον.
0: Και οι αρκούδες επίσης. Έτσι,
1: φυσικά.
0: Κατεβαίνουν και έρχονται μέσα στον. Μπαίνουν μέσα σε οικισμούς προς αναζήτηση τροφής ακριβώς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας και στο τέλος της εκπομπής. Μου μένουν σχεδόν 5 λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή μας.
0: Και αφού είπαμε για τους λύκους, θα πάμε και πάλι εκτός. Θα πάμε ψηλά, δεν ξέρω, εκεί στη Ρωσία που μας έλεγε έχει λύκους.
1: Στη Ρωσία, αν έχει.
0: Και αρκούδες.
1: Τα πάντα έχει. Τώρα, παρένθεση πολύ μικρή, έβλεπα ένα βίντεο, πρέπει να το έχεις δει και εσύ, με ένα Ρώσο ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα αρκουδάκι από μικρό και ο τρόπος με τον οποίο τον αγκαλιάζει η αρκούδα, ένα τέρας που μπορεί να τον φάει με μια μπουκιά, και συμπεριφέρεται σαν να είναι γονιός του, δηλαδή είναι συγκλονιστικό και συγκινητικό.
0: Αυτά πάντα με γοήτευαν, ακόμη και όταν βλέπεις ελουροειδή μεγάλα, τίγρης, λιοντάρια, λεοπαρδάλης,
1: να μεγαλώνουν. Μικρά,
0: ναι, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, λένε, να σε φάει κάποια στιγμή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τα ζώα αντιλαμβάνονται την αγάπη που τους δίνεις και ειδικά αν τα έχεις μεγαλώσει από μικρά, ας πούμε, με τον μπιμπερό. Ναι. Ξέρεις, δεν είναι άγριο ζώο, δεν μεγαλώνει.

0: καγκελάριο της Γερμανίας από το 98 στο 2005. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί για πάρα πολύ στενές σχέσεις με την Ρωσία. Επισκέφθηκε τη ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Hyper Globus σε ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα. Είναι δεκτός με χειροκροτήματα, όπως έδειξαν και τα πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης. Ο Σρέντερ, να πούμε όμως, ο οποίος είναι 82 χρονών σήμερα, είχε στενότατες σχέσεις με τον Πούτιν στη διάρκεια της θητείας του και στη συνέχεια εργάστηκε για ρωσικές κρατικές εταιρείες και όχι όποιες και όποιες. Μιλάμε για τον πετρελαϊκό κολοσσό Ρόσνεφτ και μετά ήθελε να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Γκάζπρομ. Μιλάμε τώρα για δύο τεράστιους κολοσσούς της Ρωσίας. Βλέπεις λοιπόν ότι ένας καγκελάριος, ο οποίος ήταν μάλιστα και μάλλον συντηρητικός της απόψης του, έχει προσυντηρηστεί τον Πούτιν. Θεωρείται από τους πολύ στενούς ανθρώπους του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ήρθε στον παρόδο, δέχτηκε σήμερα τηλεφώνημα από τον κύριο Ερντογάν για τα γενέθλιά του.
1: Για τα χρόνια πολλά του τραγούδισε.
0: Για τα χρόνια πολλά.
1: Του τραγούδισε το Happy Birthday στα τουρκικά.
0: Αυτό δεν το έμαθα.
1: Να πούμε ότι η Άγγελα Μέρκελ διαδέχθηκε τον Σρέντερ, έτσι. Βεβαίως. Το 2005.
0: Βεβαίως. Και δεν ακολούθησε την ίδια πολιτική. Βέβαια, η Γερμανία δεν είναι πάντα εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Οπότε κανένας, ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο Σρέντερ.
1: Όχι, ρε Δημήτρη. Τι διαβάζω τώρα. Συγγνώμη για τον τρόπο της παρέμβασης. Ναι. Πέθανε η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, η 87χρονη, της οποίας η έξωση από το σπίτι όπου ζούσε στην Ισπανία επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε όλη αυτή την αρχή των διαδηλώσεων. Πέθανε αυτή η ηλικιωμένη γυναικούλα, την οποία τη βλέπαμε να την ακολουθεί τόσο ένα τεράστιο πλήθος στηρίζοντας.
0: Αύριο να δεις θα γίνει, έτσι, με το θάνατό της. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Και έγινε και το σύμβολο των ενοικιαστών οι οποίοι δεν μπορούν να βρούνε σπίτια σε προσιτές τιμές. Έτσι.
1: Το ανακοίνωσε το Σωματείο Ενοικιαστών της Μαδρίτης την δυσάρεστη αυτή είδηση που σίγουρα θα προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε
1: λίγο διαφορετικά.
0: Διαγωνισμό στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω πώς θα πας με τον ύπνο. Έχεις καλή σχέση.
1: Κοιμάμαι, λαγοκοιμάμαι. Ξυπνάω εύκολα.
0: Ναι. Και εγώ λαγοκοιμάμαι, αλλά κοιμάμαι πολύ αργά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί.
1: Τι διαγωνισμό κάνανε?
0: Στην Ιαπωνία, λοιπόν, είναι μια χώρα όπου οι κάτοικοι είναι γνωστό για τους υπερεντατικούς ρυθμούς εργασίας τους.
1: Δεν πρέπει να κοιμούνται καλά.
0: Καθόλου. Υποφέρουν από έλλειψη ύπνου. Και μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται επαγγελματίες του ύπνου συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο διαγωνισμό, στον οποίο για να κερδίσει κανείς έπρεπε απλώς να ξαπλώσει, να χαλαρώσει και να κοιμηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ουσιαστικά να ξεπεράσει το άγχος και το στρες του και την εντατική του δουλειά και να κοιμηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Συμμετείχαν εκατοντάδες σε αυτό τον διαγωνισμό, ο οποίος οργανώθηκε στο Τόκιο από εταιρεία που ειδικεύεται σε προϊόντα ύπνου, και το χρηματικό έπαθλο για τον καλύτερο ύπναρα ξεπέρνουσε τα 2 εκατομμύρια γεν, περίπου 12.500 δολάρια.
1: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε στο σημείο αυτό, Δημήτρη. Ναι. Η εκπομπή μας θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ. Εσύ θα λείψεις αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι, έτσι,
1: για χρήση τη αδεία σου. Και,
0: τον ρεπό σου.
1: Που Σαββατοκύριακο,
0: δηλαδή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι, από εμένα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω ευάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την

0: ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτήν την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην προσφώνησή του, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας, ΗΠΑ, που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και το οποίο η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα περί αναβολής της επανέναρξης των εργασιών της γραμμής 4 στην Κυψέλη για μετά τις εκλογές απέκλεισε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως διευκρίνησε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί χρονοδιάγραμμα, επειδή οι μελέτες είναι σε εξέλιξη, αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές. Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρομπορία καυσίων, το οποίο προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνδράμει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τρεις νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από επιθέσεις των Χούθη σε δύο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές πολιτικής αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή τους. Η Μαρικάρμενα Μπασκάλη, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη, μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, νότια άνεμοι ως 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή, τι μας ξημερώνει με τη Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Παραμπλικού μας έλειψες. Χθες και προχθές, βέβαια. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Με την Νεφέλη Λιγερού στο ένα το τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο, το μικρόφωνο, ναι, πείτε ναι. Το πώς θέλετε. Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο ή στο πρώτο, πρώτη φωνή, δεύτερη φωνή. Αλλάζουμε.
1: Έτσι.
0: Αλλάζουμε πόστα.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και Μαρία Σφυρορά είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θα είμαστε έτσι για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Ως τις 12, παρακαλώ πολύ.
0: 7 Οκτωβρίου, σήμερα Τετάρτη. Το πιάσαμε το μεσοβδόμαδο.
1: Ναι. Και το θέμα είναι τώρα το συνειδητοποιώ.
0: Τι?
1: Επειδή έλειπα 2 μέρες,
0: να.
1: Έχω πάλι την εντύπωση ότι είναι Δευτέρα, ότι ξεκινάμε. Λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι η συνήθεια και το μυαλό, πώς πραγματικά το πάρετε έτσι.
0: Είδες, θα σου φανεί μια πάρα πολύ σύντομη εβδομάδα.
1: Ωραίο,
0: και
1: καλό,
0: πριν
1: δεν
0: το
1: είναι
0: καταλάβεις,
1: αυτό.
0: Θα έχει έρθει το Σαββατοκύριακο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, η είδηση που μας έκανε και στις 2 πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί το συζητούσαμε για όλα αυτά, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία, είναι ο θάνατος της Μεάρι Κάρμεν Αμπασκάλ.
1: 87χρονη,
0: ναι.
1: Γυναίκα που είχε γίνει, έγινε σύμβολο κιόλας μιας κατάστασης.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Η γυναίκα που κατά πολλούς έφαγε και το sunset που αναγκάστηκε να πάει σε εκλογές.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Γιατί είναι αυτή που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Είναι η γυναίκα που μετά από 50 κάτι χρόνια την βγάλανε από το σπίτι. Όχι,
1: ήταν
0: 70
1: πολύ,
0: χρόνια.
1: 70 χρόνια.
0: Ήταν το παιδικό τη σπίτι, το σπίτι της οικογένειάς της.
1: Θλιβερό πολύ και
0: πάρα πολύ.
1: Απάνθρωπο το βλέπεις αυτή την. Ό,τι και να είναι, απάνθρωπο αυτό το πράγμα.
0: Μετά την έξωση, λένε άτομα του περιβάλλοντος της και μάλιστα γιατροί που την. Γιατί πήγε στο νοσοκομείο, θυμάσαι. Η ηγέτης επιδεινώθηκε ραγδαία. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ η ένταση. Και σε αυτή την ηλικία.
1: 87 χρονών, εδώ σε νεότερη ηλικία. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο δυνατό, επηρεάζεται η υγεία σου. Πόσο μάλλον μια ηλικιωμένη γυναίκα, έτσι.
0: Όμως, όπως και να έχει, ό,τι είδηση και να μας έρχεται από έξω, γιατί μας έρχονται πολλές και τη Γαλλία. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη Γαλλία,
1: όπου,
0: Ιωάννα.
1: Κάποιοι αρχίζουν και στο Βέλγιο. Κάποιες κινητοποιήσεις.
0: Είναι σαν
1: διαβάζω.
0: Τη φωτιά αυτό. Τα μέτωπα. Έλεγα ότι όποιες και να είναι ειδήσεις που μας έρχονται απ' έξω, σήμερα εμείς είμαστε στο επίκεντρο, με την έννοια ότι πραγματικά είναι σημαντική η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Ρούμπιο, έτσι, του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες και
0: την ομιλία
1: στην Πνίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμβολικός ο χώρος βεβαίως, έτσι αν σκεφτεί κανείς, ότι ήταν εκεί γινόντουσαν οι Έλληνες παίρναν τις αποφάσεις δημοκρατικά, έτσι, ναι. Η Εκκλησία του Δήμου. Νομίζω είναι ένα συμβολικό. Πάντα η Πνίκα λειτουργούσε έτσι, σαν ένα κομμάτι, ένας τόπος δημοκρατίας, έτσι.
0: Γι' αυτό από τον Γάλλο πρόεδρο μέχρι τον Ομπάμα και τώρα ο Ρούμπιο θέλουν πάρα πολύ να βγάλουν ομιλία από εκεί.
1: Το έμαθες αυτό τώρα. Ό,τι διαβάζω το λέω, το ξέρω ότι το έχεις δει, ότι ο Έλον Μάσκ ανέβασε όλη την ομιλία του Ρούμπιο από την Πνίκα.
0: Ναι, το είδα. Το είδα. Έχουν φιλικές σχέσεις, θα στα πω. Έχουμε και το επίσημο διάβημα της Ουάσιγκτον στη Μόσχα για αυτή την πανόλη, για αυτό το εργοστάσιο.
1: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο και το θέμα είναι ότι όταν μάθουμε πώς είναι και αργά. Απλά να θυμίσω.
1: Μίλες τέτοια.
0: Όχι, εντάξει, μην υπερβάλλουμε και μην έτσι, τρομοκρατούμε τον κόσμο. Απλά τα γεγονότα ή τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε, Ιωάννα, είναι ότι μια 28χρονη εργαζόμενη σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της πανόλης έσπασε ένας δοκιμαστικός σωλήνας και αυτή η γυναίκα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, πέθανε. Ήρθε σε επαφή με 200 άτομα, αυτά βρίσκονται σε καραντίνα και υπάρχει μια φήμη ότι έχει να κάνει με πανόλη όλο αυτό, γιατί αυτή ειδικευόταν στη μελέτη της πανόλης.
1: Έχουν γίνει κάποια ιατροδικαστική
0: αν έχουν γίνει ιατροδικαστικές εξετάσεις, ναι, και αν υπάρχουν ανακοινώσεις επίσημες. Γι' αυτό και το επίσημο διπλωματικό διάβημα, γιατί είναι λίγα αυτά που ξέρουμε. Πολλά αυτά που γράφονται, αλλά λίγα αυτά που ξέρουμε. το έχει επίσημα διαψεύσει η Μόσχα, ότι πρόκειται για πανόλικο, ότι δεν υπάρχει κανένα,
1: λέει. Και δεν το συνδυάζει δηλαδή το έργο της ερευνήτριας εκεί που ήταν.
0: Όχι.
1: Με το ατύχημα που έγινε.
0: Νομίζω. Όχι. Το αντίθετο. Νομίζω το αντίθετο. Αλλά θα μάθουμε, θα μάθουμε. Και όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, αλλά οι Έλληνες συζητάνε ένα πράγμα σήμερα. Τους έχει πολύ στεναχωρήσει. Εσύ τι είσαι, ομάδα Βύση ή ομάδα Καρβέλα?
1: Θα σου πω.
0: Μαρίλια, θέλουμε Βύση. Θέλουμε Βύση, αλλά όχι Βύση να τραγουδάει Καρβέλα.
1: Έτσι. Τι άλλο.
0: Έχει. Κοίτα, είναι υπάρχει το, και υπάρχουν και 10 τραγούδια, ναι, που δεν τις
1: έχει. Να πω κάτι, ναι, εγώ πως...
0: Πώς το βλέπεις?
1: Πως το είδα ότι όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, πραγματικά, εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ. Μου είναι θλιβερό σαν είδηση να ακούω άνθρωποι που έχουν
0: περάσει μια ζωή.
1: Μια ζωή, το καλλιτεχνικό όλο αυτό.
0: Το οικογενειακό.
1: Το οικογενειακό, το... αυτό που βγάζαν προς τα έξω, ναι, που έλεγες, κοίταξε πόσοι άνθρωποι, δύο άνθρωποι μπορούν να είναι
0: στο πέρασμα του χρόνου.
1: Στο πέρασμα του χρόνου να παραμένουν αγαπημένοι, ό,τι και αν έχει συμβεί. Mm-hmm. Και όταν αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό σπάει και το θέμα είναι οικονομικό,
0: σε πληγώνει.
1: Ναι.
0: Εγώ να σου πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι οικονομικό, παρότι το λένε όλοι.
1: Δεν
0: όλοι
1: ξέρω.
0: Συμφωνούν μαζί σου. Βρε παιδί μου, κανείς δεν ξέρει. Δεν, ναι, είμαστε τώρα. Ό,τι
1: εσύ
0: ξέρουμε
1: τι πιστεύεις,
0: όλοι.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο θέμα ελέγχου, στροφής που έκανε ο ένας από τους δύο και ο άλλος νιώθει στην απέξω. Άρα έλεγχος, και μαλώνουν για το χρήμα, με αφορμή το χρήμα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι...
1: Χάνω αυτό που μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: μπορούσα.
0: Και αυτό δεν το λέω για να πάρω το μέρος της Βύση, γιατί αντιθέτως κιόλας μπορώ να σου πω. Αλλά δεν νομίζω, τα χρήματα είναι το αλατοπίπερο αυτής της διαμάχης. Νομίζω ότι είναι άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με έλεγχο, με σύμπνοια, με,
1: ναι,
0: όλο αυτό που περιέγραφες αυτά τα χρόνια. Και
1: αυτό
0: χάνεται,
1: που είχαμε και χάνεται.
0: Οπότε
1: και...
0: τι πιανόμαστε? Μου πες, σου δώσα, μου δώσες, μου στείλες, δεν μου στείλες, μου υποσχέθηκες. Αλλά στην πραγματικότητα άλλη είναι η ουσία.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω,
0: ναι,
1: μαζί σου.
0: Χαίρομαι.

0: η στιγμή να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πολιτικό αναλυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκωδικοποιήσουμε έτσι, Ιωάννα, την επίσκεψη
1: Ρούμπιο. Αυτή την επίσκεψη Ρούμπιο, τι σημαίνει, πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε.
0: Σωστά.
1: Εμείς, ή τουλάχιστον, τι έχουμε να περιμένουμε, έχουμε.
0: Ναι, ναι, πόσο ουσιαστική ήταν.
1: Ναι.
0: Γεια σας κύριε Δημόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Ελγερού και κυρία Ταραμπίκα από το Σικάγο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη ραδιοφωνική. Εδώ πέρα υπάρχει μια διάχυτη χαρά. Είναι, υπάρχει λόγος, ορθά χαιρόμαστε.
2: Δικαιολογημένα.
0: Μια ικανοποίηση.
2: Έλεγα,
0: α, διότι, μάλιστα. Okay.
2: Σωστά, δικαιολογημένα, διότι η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, είναι αναμφίβολα ένα κορυφαίο γεγονός και σηματοδοτεί μία σειρά από νέες γεωπολιτικές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επειδή μιλήσατε για αποκωδικοποίηση,
0: ναι,
2: σας δίνω έτσι μια σύνοψη.
0: Όχι, μπαίνετε στην είναι... ουσία, μ' αρέσετε.
2: Στην ουσία, ναι, ναι, ναι. Γιατί, κοιτάξτε, είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο μίλησε με πολύ κολακιστικά λόγια για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι. Αυτό βέβαια είναι γενικώς γνωστό στους πολύ μορφωμένους και καλλιεργημένους Αμερικανούς ότι οφείλουν πολλά στην Ελλάδα, ιδίως στην αρχαία και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Αμερική πλέον χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως τον πιο αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με μια μικρή παρένθεση που θα βάλω εδώ, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία έχει πάψει να είναι για την Αμερική στρατηγικός εταίρος μεγίστου σημασία. Γιατί κλείνω εδώ την παρένθεση. Αλλά να ξέρετε ότι όλα τα παραπάνω, αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, αποτελούν τον τυπικό ή, αν θέλετε να πούμε, τον προστηματικό σκοπό της επισκέψεως Ρούμπιο στην Ελλάδα.
0: Ποιος ήταν ο ουσιαστικός?
2: Ναι, να διεισδύσουμε περισσότερο στον ουσιαστικό λόγο επίσκεψη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τη χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήρθε για να μεταφέρει στην ελληνική κυβέρνηση δύο σαφή μηνύματα. Πολύ σπουδαία, σαφή. Πρώτον, το έκδηλο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη στο Αιγαίο. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Πολύ σπουδαίο. Εμέσως πλην σαφώς, δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις, ο κύριος Ρούμπιο τι είπε? Είπε, κάλεσε την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία. Και είπε, κάλεσε να μην προβούν σε αντιδικία ή άλλου είδους σύγκρουση για τη μοιρασιά του Αιγαίου, διότι αυτό θα καθοριστεί από τα συμφέροντα συγκεκριμένων ενεργειακών αμερικανικών κολοσσών, όταν και εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες το κρίνουν σκόπιμο. Και η δεύτερη, ο δεύτερος ουσιαστικός λόγος της επισκέψης είναι για να μεταφέρει τη σαφή προτροπή αγοράς καινούριων οπλικών συστημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναβαθμίσεως των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων τα οποία έχει η Ελλάδα. Και οι δύο είναι πάρα μα πάρα πολύ σπουδαίοι λόγοι. Γι' αυτό και αναφέρουμε ότι, όπως γνωρίζετε, ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών ή κάποιος υψηλόβαθμος πολιτικός των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων χωρών δρά και ως πολιτής των προϊόντων που κατασκευάζει η χώρα του, ιδίως αυτών του υψηλού τζίρου, όπως είναι τα οπλικά συστήματα. Διότι είναι μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο αλλά και για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία τα σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ με πιθανότητα επεκτάσεως και στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που θα αποφέρει στις Αμερικανικές Εταιρείες Οπλικών Συστημάτων η συμφωνία που γίνεται με την Ελλάδα, η οποία, πρέπει να ξέρετε, μεταφράζεται σε τι, σε θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα τώρα που είναι μια εποχή αμφισβητήσεως για τις ικανότητες διακυβερνήσεως της Αμερικής από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν μέσω εντόνου και τεταμένης προεκλογικής περίοδου. Γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε στις 3 Νοεμβρίου ενδιάμεσες εκλογές. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο με τις επισκέψεις αυτές που έκανε, όχι μόνο σε εμάς, αλλά πήγε και σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα δηλαδή, διασφαλίζει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή καθιερώνοντας την παγκόσμια ενεργειακή κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να ελέγξουν πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αλλά και ενεργειακά, και κρατήσουν αυτό γιατί είναι πολύ σπουδαίο και με το καλό για τις δύο θέσεις κτλ. Το ευαίσθητο γεωπολιτικό μας υποσύστημα, το οποίο είναι μεγάλης σημασίας στρατηγικής εγκύτητας. Με τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα πολεμικών αναμετρήσεων που έχει ανοιχτά η Αμερική, το Ιράν και την Ουκρανία, τα οποία με το πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί χωρίς την δυνατότητα της αμέσου και επιτυχούς απεμπλοκής. Άρα λοιπόν όποια επέκταση συμφωνιών και στρατηγικών εταίρων γίνεται τώρα από πλευράς Αμερικής είναι ιδιαίτερως σημαντικές. Και ιδιαίτερα όταν γίνονται στην περιοχή τη δική μας. Και ξέρετε, κυρία Λιγερού και κυρία Ταραμπίκα, όλα αυτά καλά. Έτσι πρέπει να πράττει ο επικεφαλής, ας πούμε, της αμερικανικής διπλωματίας για τα συμφέροντα της χώρας. Αλλά το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την Ελλάδα είναι το αν και τι θα λάβει η Ελλάς ως...
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση και των δύο μας. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Θα προλαμβάνω λοιπόν. Το ερώτημα, το κέριο ερώτημα είναι τι θα λάβει η Ελλάς ως αντίκρισμα για τη σύμπραξή της σαν στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, τι θα πρέπει να ζητήσει η Ελλάς από τον κύριο Ρούμπιο για την επί σειρά ετών πλήρη ευθυγράμμιση της με τις επιταγές της αμερικανικής πολιτικής και της περιοχής της δική μας. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, ποια ακριβώς θα είναι τα απτά ωφέλη που θα αποκομίσει η χώρα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσω μακροπρόθεσμα μετά από μια τέτοια είδους επίσκεψη με αυροχρονήσεις, φιλοχρονήσεις, εναγκαλιασμούς, ασπασμούς κτλ. Εκδηλώσεις, ομιλίες. Αφού η υποστήριξή μας της Ελλάδας, δηλαδή στους σκοπούς και τις επιδιώξεις αλλά και τη συμμαχία με τις ΗΠΑ θεωρείται τόσο σημαντική όσο και δεδομένη. Ιδού λοιπόν το μεγάλο ερώτημα και ας ελπίσουμε ότι τα ωφέλη θα είναι τουλάχιστον αμοιβαία και για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
0: Ναι, Ιωάννα.
1: Ναι, απλά αναρωτιέμαι πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, τι θα μπορούσε να αλλάξει στην Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, η Ελλάδα...
0: Ενώ μετά από
2: αυτή... Ναι. Μάλιστα, ναι. Να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τους άλλους συμμάχους για μια σειρά μεγάλων εθνικών θεμάτων για τα οποία η Ελλάς επιδεικνύει μια... διαπραγματευτική παύλα διπλωματική αδράνεια. Αυτά είναι η επέκταση στα 12 μίλια, άλλα εθνική τουρκική εκθετικότητα, η γαλάζια πατρίδα, τα τουρκοπολιτικά μνημόνια. Λοιπόν, ακόμα και τα ποσοστά που θα λάβει η χώρα από τις γεωτρήσεις που θα γίνουν στα εθνικά χωρικά μας ύδατα.
1: Ναι. Αυτό είναι πολύ
2: σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχει ανοιχτά η Ελλάδα διπλωματικά. Ακόμα και το οικονομικό, το χρέος. Δηλαδή είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί, να ζητήσει για να πάρει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Να. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατάω και την αδράνεια που είπατε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα καθεστώς, μια φάση στην οποία είναι παρατεταμένη αυτή η αδράνεια, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω. Οπότε καλό είναι να αλλάξει αυτό.
2: Ναι, θα λέει κανείς ότι η αδράνεια είναι καθεστώς. Μάλιστα.
0: Παραπαρένθεση. Σας
1: ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ, κύριε Δημόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα, να
0: ναι, και επιστρέφουμε στην Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι στο οποίο έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοί τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. «Είμαι αθώος και θα το αποδείξω», δήλωσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.

0: επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8.
0: Πες τα όλα.
1: Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ΕΚΟ, όπως υπάρχουν και όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα εκεί. Και μηνύματα, Νεφέλη, μπορεί να στείλουν.
0: Για πες και αυτό.
1: Ναι, μέσω Viber, ΕΡΤ News Radio, δύο λέξεις, έτσι, λατινικοί χαρακτήρες. Γράφτε το μήνυμά σας, το στέλνετε ΕΡΤ News Radio.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας πω για την Κρίστα Πάικ. Θα σας τρελάνω.
1: Α, την που δεν έπιασαν οι... Γιατί
0: Σωστά. Λοιπόν, η Πάικ, η οποία τώρα είναι 50 ετών, είχε κάνει ένα έγκλημα, είχε δολοφονήσει μια συμφοιτήτριά της στα 18, πέρασε 3 δεκαετίες στη φυλακή και τώρα επιχείρησαν να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Mm-hmm. Κάτι που δεν τα κατάφεραν δύο ενέσεις, με αυτό το καυστικό βαρβιτουρικό, την πεντοβαρβιτάλ, το μάθαμε. Δεν κατάφεραν να τη σκοτώσουν. Βρίσκεται στη φυλακή, στο νοσοκομείο.
1: Σε τι κατάσταση είναι?
0: Όχι, συνήλθε.
1: Συνήλθε?
0: Ναι, συνήλθε. Έχει απόλυτη αίσθηση του περιβάλλοντός της. Μιλάει. Είναι... Τη γλίτωσε, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
1: Εγώ είχα μείνει ότι μπορεί να.
0: Ότι θα έχει μόνιμες βλάβες.
1: Ότι θα έχει μόνιμες βλάβες.
0: Να σου πω, πρέπει να είναι κάτι συμβαίνει.
1: Εδώ κάτι
0: με
1: συμβαίνει.
0: Τη συγκεκριμένη και τον οργανισμό της. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλουν ξανά να την εκτελέσουν. Και τώρα οι δικηγόροι κάνουν μια προσπάθεια να πάρουν, ζητούν, να απαιτούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεση, μήπως και μπορέσουν μέσω αυτού να πούν ότι φτάνει, να πάνθρωπο, το κάνατε, δεν πέτυχε, αφήστε την, ας πούμε, να περάσει το υπόλοιπο της φυλακής.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω και ο νόμος τι προβλέπει. Δηλαδή, σου
0: έχεις
1: λέει, πήγαινε και τρίτη φορά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν δεν υπάρχει στο νόμο.
0: Επίσης, κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας, πώς να περάσει τώρα αυτά τα θέματα. Οι διάφορες πολιτείες που συνεχίζουν τις εκτελέσεις, που είναι αρκετές, όχι πλειοψηφία, πλειονότητα, ας πούμε το Τένεσι και άλλες, έχουν προβλήματα στο να βρίσκουν αυτά τα φάρμακα, αυτές τις ενέσεις, αυτά τα φάρμακα για εκτελέσεις. Δεν μπορούν να τα προμηθευτούν από μεγάλες φαρμακευτικές, το έχουν σταματήσει, γιατί στην Ευρώπη απαγορεύονται.
1: Μήπως ήρθε η ώρα, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουν λίγο καλύτερα το τι γίνεται.
0: Και όμως άκου τώρα, επειδή δεν τα βρίσκουν από μεγάλες φαρμακευτικές, έχουν πάει σε κάτι φαρμακεία που παρασκευάζουν μικρά βιοτεχνίες φαρμακείων, ας πούμε, άρα
1: τα παραγγέλνουν με λίγα λόγια.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την ποιότητα, την αμφιβόλου ποιότητα των φαρμάκων αυτών και να έπαιξε ρόλο στην αποτυχία της εκτέλεσης, όπως και ένα πρόβλημα που είχε μια ιδιαιτερότητα που είχε στις φλέβες της και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει έκκληση σωστά.
1: Αυτό τέλος τώρα πάντων. Οι δικηγόροι της κάνουν τις κινήσεις που οφείλουν να κάνουν.
0: Έχουν και τη δημόσια κοινή, έχουν και την κοινή γνώμη.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Σοκαρίστηκε.
1: Η κοινή γνώμη τι λέει, έχουμε εικόνα.
0: Κοίτα, υπάρχουν Αμερικανοί που πιστεύουν πάρα πολύ φανατικά
1: στη θανατική ποινή.
0: Στην θανατική. Καταδίκη πάρα πολύ. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί κατά βάση πιστεύουν. Τώρα σου λέω δημοσκοπήσεις. Διαχρονικά ίσχυε αυτό και δεν έχει αλλάξει. Αντιθέτως, μπορώ να σου πω. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάντως. Ναι,
0: ναι, σε φήμωσα εγώ τώρα.
1: Όχι. Ήθελα να πω ότι ακόμα και για λόγους, ρε παιδί μου, να πεις μην τα πάω απέναντι στη φύση, δηλαδή.
0: Εδώ πέρα δεν πιάνει.
1: Δεν πιάνει, ούτε το μεταφυσικό στοιχείο κάτι. Όχι.
0: Ούτε το επιβατικό.
1: Ούτε. Εντάξει.
0: Συγγνώμη, για τον καιρό δεν έχουμε πει, που είναι κανονικά ανοιξιάτικος.
1: Ναι.
0: Α, εσύ το πήγες, έχεις δίκιο. Κάποιες στιγμές
1: σήμερα
0: με τον ήλιο είσαι με κοντομάνικο και δεν ανέχεσαι τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα συνεχιστεί. Δηλαδή, ήπιες συνθήκες χωρίς κάποια ανατροπή. Μέχρι το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο μετά, ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι αλλάζει λίγο. Να σου πω.
1: Εντάξει, να έρθει και λίγο.
0: Την Κυριακή είναι 11 του μηνός, 11 Οκτωβρίου. Οκ. Okay.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λίγο δεν γλυκαθήκαμε, κρυώσαμε πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές και βέβαια είχαμε και τα προβλήματα στην Κρήτη κάτω, αλλά μιλάμε για την...
0: Πολύ λίγη, πόσες μέρες κράτησε αυτό?
1: Δεν ήταν 2-3 μέρες.
0: Ναι, μωρέ, αυτό, 2-3 μέρες.
1: Ήταν πολύ απότομη αλλαγή. Έχεις του δίκιο. Καιρού. Κανονικά, αυτές τις θερμοκρασίες, από όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, μέχρι και τα μέσα προς τα... μέσα Οκτωβρίου προς τα τέλη, κάπως έτσι ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άντε καμιά βροχούλα, έπεφτε λίγο. Δεν είχε εκείνο το 10 βαθμούς κάτω πόσο είχε πάρει η θερμοκρασία.
0: Εμένα πάντως εγώ ήμουν με τη χαρά από το τζάκι και τα ξύλα.
1: Μία
0: το άναψα και τώρα περιμένω
1: στο
0: να δω
1: πώς
0: θα κρυώσει.
1: Όμως έμαθες πως ανάβει.
0: Ναι, αλλά περιμένω να κρυώσει καιρό.

0: παρότι το τραγούδι μου αρέσει πολύ και αξίζει να το ακούσουμε, θέλω να πω και κάτι που κάπως κολλάει με τη θανατική καταδίκη και αυτά που λέγαμε πριν, τις εκτελέσεις. Άκου τώρα μια μεταρρύθμιση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε ποινικό δικαστήριο στην Αγγλία και την Ουαλία από εδώ και πέρα θα διαθέτει τουλάχιστον μία αίθουσα αποκλειστικά για υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών εγκλημάτων. Αυτές οι αίθουσες θα έχουν μια τελείως διαφορετική ρύθμιση, άλλη είσοδο κτλ. Για να μπορούν τα θύματα να μην συναντιούνται με τους θύτες, ιδιωτικές εισόδους, αίθουσες αναμονής. Δηλαδή όλα φτιαγμένα ώστε κάπως τα θύματα να παρακολουθούν, να καταθέτουν χωρίς να βιώνουν αυτή την έκθεση της δικαστικής αίθουσας.
1: Ναι, πέρα από την έκθεση είναι και το να ξαναζούν
0: φυσικά,
1: όλα
0: φυσικά.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαία κίνηση και μπράβο.
0: Ναι. Έτσι.

0: Η Γαλλία, αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία, Ιωάννα, έχουν τρομερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα ήθελα να μου πεις περισσότερα πράγματα. Μιλάμε για...
0: Για μαζικές διαδηλώσεις, μαθητικές και φοιτητικές. Και κάπως εξαπλώνεται και στο φοιτητό κόσμο.
1: Ξεκίνησε από μαθητικές.
0: Βέβαια, όχι, παραμένει κατά βάση μαθητική. Δηλαδή, βγαίνουν καθημερινά μαζικά στο δρόμο πιτσιρίκια 14, 15, 16 ετών και κάθισα μία μέρα και έβλεπα στο διαδίκτυο βίντεο από δημοσιογράφους που έχουν μπει μέσα στον κόσμο και τους ρωτάνε γιατί είστε εδώ, τι ζητάτε, τι απαιτείτε, τι σας τρομάζει, τι επιθυμείτε για τη χώρα, για το μέλλον σας. Και κατάλαβα ένα πράγμα. Στην πραγματικότητα είναι πιτσιρίκια τα οποία μια γενιά που βγαίνει πρώτη φορά στον δρόμο και διεκδικεί, δεν ξέρει τι διεκδικεί.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Όχι, ναι. Δεν ξέρει, είναι πολύ συγκεκριμένο και... Αλλά έχει ενστικτόδη ζώδη διέστηση ότι το πράγμα
1: δεν πάει.
0: Δεν πάει. Εμένα δεν βγαίνει η ζωή μου. Δεν θα είναι καλύτερη από τους γονείς μου, από αυτή των γονιών μου. Αντιθέτως. Δηλαδή, πώς το ζώο ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι εδώ το πράγμα δεν πάει καλά, θα εγκλωβιστώ. Έτσι μου φάνηκαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω καθόλου για να υποτιμήσω αυτό που γίνεται, αντιθέτως.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, την αλήθεια τους τη λένε άτομα που είναι σε αυτή την ηλικία τώρα που οραματίζονται το μέλλον τους. Έτσι. Ένας έφηβος και λίγο μεγαλύτερο για το μέλλον του.
0: Και άτρωτος νιώθηκε.
1: Άτρωτος, ναι.
0: Και υπεραισιόδοξος.
1: Υπεραισιόδοξος. Παρόλα αυτά όμως.
0: Ναι, νιώθουν το αδιέξοδο. Νιώθουν το αδίέξοδο, γιατί κοίτα να δεις, αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει την οικονομική κρίση, τα χρόνια της ευημερίας είναι πίσω τους, τον κορονοϊό και ότι την πανδημία και ότι αυτή προκάλεσε στις οικογένειες. Έχουν δει τη διάψευση στα μάτια και στις ζωές των γονιών τους. Σκέψου τα αυτά. Είναι γενιά που έχει φάει πολλά χαστούκια μέσω των γονιών και βλέπει ότι το πράγμα δεν πάει καλά.
1: Και οι ίδιοι γονείς.
0: Ματέως.
1: Έτσι, ακριβώς. Και οι ίδιοι γονείς δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά να είναι αισιόδοξα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όχι,
1: που
0: βέβαια.
1: Σε προηγούμενες γενιές ενδεχομένως, θυμάμαι τότε που λέγανε παλιά, εμείς περάσαμε πόλεμο, εσείς ζείτε σε ειρήνη. Και αυτό και μόνο έδινε όθηση.
0: Ναι, όχι, όχι. Και μιλάμε τώρα, οι γονείς, πολλοί από τους γονείς αυτών των παιδιών είναι στην απόλυτη παραγωγική τους ηλικία. 45, 40, δεν μιλάμε για τρόπους που έχουν αποσυρθεί και είναι με τα παιδιά τους. Δηλαδή υπάρχει. Τέλος πάντων, βέβαια, να μην λέμε ναι, γιατί ας πούμε, βλέπα τις δημοσκοπήσεις, είναι μια διχασμένη κοινωνία η Γαλλία. Δηλαδή μια κοινωνία που είναι πολύ συνηθισμένη να βγαίνει στους δρόμους και να διεκδικεί, αλλά ας πούμε μου έκανε εντύπωση το θέμα της αστυνομικής βίας, της καταστολής. Δεν συμφωνούν, δηλαδή το 41% των πολιτών τη θεωρεί δικαιολογημένη. Μου φάνηκε πολύ ψηλό ποσοστό για Γάλλους τώρα, έτσι.
1: Πολύ ψηλό.
0: Γι' αυτό σου λέω, είναι μια διχασμένη κοινωνία. Πάντως νιώθω ότι αυτό το κύμα αναταραχής πρώτον θα πάει και σε άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Θα δούμε φοιτητές, μετά θα δούμε εργαζομένους, θα δούμε συνταξιούχους. Αυτό λειτουργεί λίγο σαν τη γρήπη. Την κολλάει ο ένας με τον άλλο.
1: Ναι.
0: Και θα πάει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αν συνεχίσει. Το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω γιατί έχει πολύ μεγάλη δυναμική η νεολαία και πια μεταφέρεται το μήνυμα πάρα πολύ εύκολα.
0: Και αυτό το κλίμα
1: και το κλίμα
0: είναι κοινό στην Ευρώπη.
1: Μα δεν αφορά μόνο τους Γάλλους πολίτες.
0: Φυσικά και όχι.

0: Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τη Μαρι Κάρμεν, την Ισπανίδα 87χρονη, που τελικά δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της. Από την άλλη, ίσως σώσει πολλούς άλλους να έχουν τα σπίτια τους, γιατί κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός και όπως είπε η ίδια, αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για όσα σας ανήκουν. Η κινητοποίηση λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει κάποια πράγματα. Και ποιο είναι το πρόβλημα της στέγης που υπάρχει, βέβαια μόνο στην Ισπανία, έτσι. Μάλιστα, και ο Πέδρο Σάντζεθ έκανε δήλωση.
1: Ναι, ο οποίος αναγκάστηκε, τέλος πάντων επέλεξε, ναι, να πάει στις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν τόσο επιβαρημένο το κλίμα.
0: Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του, όλη μου η αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους της, μια αγκαλιά επίσης σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους. Αυτό σημαίνει επίσης κάτι.
1: Βέβαια, έτσι, βέβαια. Εγώ τώρα θα σε πάω στο θέατρο, όχι, ναι, στο δικό μας, στο West End, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, το λατρεμένο. Διότι επιστρέφει ο Mr. Bean, τον οποίο ο Rowan Atkinson τον έχουμε λατρέψει ως Mr. Bean.
0: Αλήθεια, δεν επιστρέψει πάλι.
1: Έκανε η Guardian μια αποκάλυψη ότι θα είναι μια... Στην πραγματικότητα ετοιμάζουν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 30 στο σύνολο. Επιστρέφει μετά από 4 δεκαετίες, ξεκίνησε από το θέατρο. Τώρα είναι 60, πρέπει να είναι 70.
0: 70 είναι.
1: Είναι. Λοιπόν, και τώρα θα πρωταγωνιστήσει σε μια παράσταση που λέγεται Rowan Live. Και τι θα κάνει εκεί, θα ζωντανέψει διάφορους από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της καριέρας του. Mr. Bean θα δούμε τα διάφορα και διάφορα άλλα που έχει κάνει.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Γιατί έχει κάνει πολλά σατυρικά στο BBC.
0: Τώρα, δηλαδή.
1: Θα σου πω γιατί αυτό πραγματικά το να το δει κάποιος. Θα σου πω, δεν το λέει. Λοιπόν, η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο θέατρο Gillian Lynn από τις 8 Φεβρουαρίου στις 13 Μαρτίου. Τώρα, 2020.
0: Α, το 27. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Σε λίγους μήνες.
1: Ναι. Και θα πάρει τη σκητάλη από μια άλλη παράσταση που είναι το Neighborhood.
0: Όποιος έρθει εκεί, αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει πάρα πολύ.

0: a dream. I got everything I wanted. Not what you think.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου.

0: Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην Πνίκα ο Αμερικανός αξιωματούχος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία, όπως ανακοίνωσε απόψε το Σωματείο Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπολία ναυτιλιακών καυσίμων, τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάς. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, εκ των οποίων ακόμη μία υπάλληλος Τελωνίου. 3 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από επιθέσεις στον Χούθη σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή τους.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμοι ως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή τη μας ξημερώνει με τις Νεφέλη Νιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 11:06.
1: Πρώτα λεπτά.
0: 7 Δεκεμβρίου. Αχ, παιδιά, τι έπαθα.
1: Δεκεμβρίου. Θέλεις να έρθει τα Χριστούγεννα, ε? Ξέρεις ότι στολίσανε, έτσι. Το ξέρεις.
0: Έλα καλέ, ποιο στόλισε?
1: Καλά, δεν λέω για βιτρίνες και τα μεγάλα μαγαζί.
0: Δεν έχουν ακόμα στολίσει.
1: Πήγε σε αυτό το μεγάλο κατάστημα με τα παιδικά και με.
0: Αυτό το μεγάλο κατάστημα, ναι. Το οικονομικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ναι, το έβλεπα και στο social και γελούσαν. Πώς έχει. Για την 28η διάφορα στολή.
1: Είναι
0: για
1: μικρά.
0: Το Halloween,
1: ναι.
0: Για τα Χριστούγεννα.
1: Για τα Χριστούγεννα.
0: Και τι άλλο.
1: Έχει τις περισσότερες. Δηλαδή.
0: Διαδρόμους.
1: Ναι. Και στην πρώτη βιτρίνα, στην βιτρίνα, το ας πούμε, βλέπεις χριστουγεννιάτικα δέντρα, βλέπεις και ελληνική σημαία. Και
0: ναι, μ' αρέσει αυτή η συνύπαρξη. Halloween, ναι, 28 Οκτωβρίου. Θα σου πω, το Halloween το υιοθετήσαμε κανονικότατα.
1: Εννοείται.
0: Παντού και τα λοιπά.
1: Και νομίζω αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αγαπημένη γιορτή των παιδιών. Και των πιο μεγάλων.
0: Έχει πολύ πλάκα.
1: Έχει πλάκα, ναι, όντως.
0: Αν έχετε καμία συνταγή.
1: Κάπως
0: με κολοκύθα.
1: Με κολοκύθα.
0: Κολοκυθό, ας πούμε pumpkin pie, που είναι και στο Thanksgiving, το έχουν οι Αμερικανοί. Το λατρεύω. Αλλά θέλω να είναι λίγο διαιτητικό. Θα μου πεις κολοκύθα και διαιτητικό γλυκό, τι δεν συνάδει.
1: Εντάξει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλες.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Η κολοκυθόπιτα. Τώρα το λέω κολοκυθόπιτα. Pumpkin pie, να στο πω πιο εξευγενισμένα. Είναι ό,τι πιο. Είναι μια θερμιδική βόμβα. Το κάνουν με
1: βούτυρα και τέτοια και.
0: Χειρότερο και από βούτυρα. Το βούτυρο είναι πολύ.
1: Ζάχαρη.
0: Σαντιγί, ζάχαρη. Σου λέω είναι θερμιδική βόμβα. Αλλά είναι υπέροχο.
1: Μία κουταλίτσα μόνο.
0: Α, δεν είμαι της μίας κουταλιάς. Ενώ τα λέμε αυτά, τρώω το γιαουρτάκι μου.
1: Ναι, να το πεις διαιτητικά, αυτό. Τα διαιτητικά.
0: Εντάξει, το παλεύω εδώ.
1: Ναι, όχι. Πουτίνια.
0: Το πάω από εδώ, το πάω από εκεί, το παλεύω.
1: Χαμηλές θερμίδες.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Καλό είναι.

0: Θέλω να με ρωτήσεις τι φάγανε στο δείπνο.
1: Α, ναι, για πες.
0: Προς τιμήν του Μαρκ Ρούμπιο.
1: Ναι, ναι, τι φάγανε.
0: Λοιπόν, προζυμένο ψωμί με λάδι, ελληνικό ελαιό. Εγώ και εκεί μπορώ να μείνω. Μπορώ να χορτάζω και να είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη.
1: Πολύ ευτυχισμένη.
0: Καυτό φρέσκο ψωμάκι με λάδι.
1: Τέλειο είναι, τέλειο. Ωραία. Μπορώ να μην σταματάω καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Και την επόμενη μέρα να φάω.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη μεθεπόμενη.
0: Φάβα.
1: Επίσης.
0: Όχι, δεν με συγκινεί.
1: Ντολμάς
0: με θαλασσινά.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι.
1: Το φαντάζομαι, δεν έχω φάει, αλλά το φαντάζομαι.
0: Φιλέτο ψάρι. Εντάξει. Και ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.
1: Ωραίο θα είναι και αυτό.
0: Ωραίο. Ήταν minimal και πολύ ωραίο και
1: έτσι,
0: ποιοτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο head chef του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας, Αστέριος Κουστούδης.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι ελληνικό μενού.
0: Βέβαια, μα έρχεται τώρα.
1: Δεν είχε.
0: Όχι, καλέ. Πάντα είναι όταν έρχεται κάποιος.
1: Ναι, αλλά δεν είχε και πινελιές.
0: Όχι, όχι, όχι. Ελληνικότατο.
1: Έτσι.

0: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω να κρυώνω από το air condition. Εσύ?
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπω να...
1: Τι να κάνω δηλαδή?
0: Όχι, δεν σε βλέπω να έχεις να κρυώνεις.
1: Όχι,
0: σε ενοχλεί?
1: Όχι,
0: θα το νιώθεις κι εσύ. Τι βλέπεις τη Megan Fox? Τώρα δείχνω μια φωτογραφία της Megan Fox.
1: Ναι.
0: Όποιος δεν την ξέρει. Είπαν, κάναν σχόλια για την εμφάνισή της. Mm-hmm. Ότι γέννησε και δεν έχασε τα κιλά. Ότι έπρεπε να έχει χάσει τα κιλά.
1: Αχ, θέλω να δω.
0: Έχεις δει. Η οποία, κοίτα πώς είναι τώρα. Ένα όνειρο είναι αυτή. Δεν είναι κανονική γυναίκα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Κάτσε. Και σχολιάζουν
0: το τέταρτο
1: αυτό...
0: παιδί της. Ότι πώς εμφανίστηκε και δεν έχει προλάβει να χάσει τα κιλά. Ότι θα έπρεπε να τα έχει χάσει τα κιλά.
1: Ποιοι
0: ακόμα συμβαίνουν διάφορα στο διαδίκτυο. Να σου πω, ακόμα συμβαίνει αυτό, να ασχολούνται με τα κιλά μιας γυναίκας που έχει γεννήσει.
1: Προφανώς.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μια δεκαετία πριν.
1: Όχι,
0: δύο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.

0: Έχουμε καλεσμένο μετά αυτό, και ακούμε. Πες.
1: Λοιπόν, περιμένουμε και σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον David Lynch, ο οποίος στις 14 και 15 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club, το γνωστό μουσικό
0: στέκι, δεν υπάρχει, το λατρεύω,
1: από τα πρώτα που είχαν και παραμένει στο ίδιο, έτσι, το ίδιο στυλ.
0: Αλλά
1: που
0: έχει το
1: τότε,
0: κοινό του, το κοινό Half Note, του, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, στις 14 και 15 Οκτωβρίου ο David Lynch, ακούμε ένα κομμάτι, θα υποδεχτεί το κουαρτέτο Mark Halbert Compass με μουσικούς από Αθήνα, Ελβετία και Μαδρίτη.
0: Ωραία, θα τα πούμε, λοιπόν, να απολαύσουμε το τραγούδι.
1: Να απολαύσουμε το μουσικό αυτό
0: και θα
1: θέμα
0: μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε και να πούμε ότι αυτές οι δύο βραδιές θα είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Μίλκο Λάβιεφ, που είναι, δεν ζει πια εννοείται, βουλγαρός μουσικός, συνθέτης, πιανίστας, εξαιρετική μορφή.
0: Ωραία.
1: Στη βαλκανική μουσική, τη jazz βαλκανική.
0: Okay.

0: έχουμε τον καλεσμένο μας στη τηλεφωνική γραμμή. Ο David Lynch είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι αγαπημένη σειρά συναυλιών, έτσι.
0: Ναι. Αυτό θα το πούμε
1: μετά. Ναι. Λοιπόν, ότι την Τετάρτη 14 του μηνός και Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Half Note Jazz Club υποδέχεται το Διεθνές Κουαρτέτο Mark Halber Compass, μουσικούς από Αθήνα, Ελβετία και τη Μαδρίτη. Και πείτε μας περισσότερα γι' αυτό, για αυτές τις δύο υπέροχες μέρες.
2: Λοιπόν, είμαστε φίλοι κάποιο καιρό με τον Mark, είναι και ο γιο του Stuart Soglou βέβαια. Σε αυτό θα είναι και ο Χάκη Αζητιάν, θα είναι guest και η Πατρίτσια, δεν θυμάμαι το επίθετο, το Ελβετίδα.
1: Θα σας βοηθήσουμε. Ντράγκερ.
2: Μπράβο, Ντράγκερ, ναι.
1: Νικήτρια του Swiss Grand Prix Music 2026. Είναι ανώτατη ελβετική διάκριση για μουσικούς, μάλιστα.
2: Ναι, είδες, είναι φοβερή. Λοιπόν, θα παίξουμε η παρέα αυτή στο Half Note. Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι αφιέρωμα στο Μίλσο Λεβιέβ, ο οποίος ήταν ένας Βούλγαρος που έμενε στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Μάλιστα έμενε δίπλα μου χωρίς να το ξέρω. Το γνώρισε μετά αφού έφυγα και εγώ από εκεί. Και αυτός ήταν πολύ σπουδαίος, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία ήταν πήρε διάφορα τεράστια βραβεία κλασικής μουσικής. Μετά έφυγε από Βουλγαρία, Βουλγαρός, έφυγε από Βουλγαρία, πήγε Λος Άντζελες και εκεί έμενε κάπου 30 χρόνια και έπαιξε στη τζαζ σκηνή εκεί με πάρα πολλούς ανθρώπους και πολύ ψηλό επίπεδο. Πήρε 2 Grammys, έκανε ενορχιστρώσεις για διάφορα γκρουπ εκεί.
0: Θεωρείται ο νονός της βαλκανικής τζαζ.
2: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή έφερε αυτά τα στοιχεία στην Αμερική και έπαιζε με διάφορα big bands, δηλαδή jazz, μεγάλες μπάντες που έχουν πολλά πνευστά, και έφερε διάφορα κομμάτια ενορχιστρωμένα από αυτόν και κάπου τους έβαζε σε ένα σκεπτικό που δεν είχαν ξανά συναντήσει. Και τις δυσκολίες βέβαια, γιατί είναι πολύ ρυθμία, είναι αλλιώς τα χρώματα. Τέλος πάντων, έκανε αυτό και εμείς τον γνωρίσαμε. Ο γιο της πρώτα από όλους είχε παίξει με το Μίλσιο και
0: ο γιο της Κιουρτσόγλου, που θα είναι ακριβώς.
2: Ναι, και εμείς συνεχίσαμε και παίζαμε μαζί του κάποια διαστήματα σε διάφορα project και σε ζωντανές εμφανίσεις και ζήσαμε ένα πολύ ωραίο άνθρωπο με πολύ ζωντάνια, παιδική ζωντάνια, δηλαδή και στα 80 του, ας πούμε, νομίζω έφυγε στα 80, ήταν
0: πότε, το 19 έφυγε και μάλιστα ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, είχε γνωρίσει μια Ελληνίδα.
0: Ναι, ναι.
2: Και πήγε εκεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω κάπου 4 χρόνια τελευταία της ζωής του.
0: Οπότε τώρα για 2 βραδιές το πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει? Θα έχει τζάζ οπωσδήποτε, έτσι. Από την άλλη είναι η Ελβετή η μουσική, οπότε θα έχουμε ακούσματα των Άλπεων, ναι. Και από Μαδρίτη.
2: Ναι, ο Μάρκο Χάλπιερ είναι αυτός, έχει ουσιαστικά και αυτός με το Μίλτσο έπαιζε και ήθελε να το συνεχίσει αυτό, αυτό το project κατά κάποιο τρόπο, το οποίο δεν ήμουν και εγώ στο συγκεκριμένο, αλλά μου ζήτησε να είμαι σε αυτό. Το υλικό θα είναι και κάποια κομμάτια του Μίλτσο και όλων, δηλαδή ο Μάρκ που έχει γράψει κάποια κομμάτια και όντως θα έχει και κάτι από εκεί, ένα νομίζω παραδοσιακό ελβετικό, το οποίο τώρα θα το συναντήσουμε παρέα όταν έρθει στις πρόβες αυτές μέρες. Θα έχει κομμάτια και του Χάικ 3 κομμάτια, του Γιώτη 2-3 και μένα κάποια κομμάτια, όλα παιγμένα βέβαια από ένα σύνολο Που θα έχει ιδιαίτερο χρώμα. Εμείς αναμένουμε να ακούσουμε τι χρώμα θα έχει, γιατί στις πρόβες θα φανεί, ξέρουμε τα στοιχεία, τα συστατικά δηλαδή, που έχουμε και σαν άτομα και σαν μουσικούς, σαν μουσική. Από εκεί και πέρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκπληξη και για μας στις πρόβες, να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε, γιατί είναι τα πρώτα live.
0: Ωραία. 14-15 Οκτωβρίου στο Half Note.
1: Ωραία.
0: Jazz
1: και είναι
0: club.
1: Ευκαιρία να πούμε και για τις επόμενες μέρες, γιατί έτσι. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έχουμε κάτι άλλο.
0: Έχουμε κάτι άλλο και πού? Στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ξεκινάτε θεματικές jazz βραδιές που διοργανώνει το μουσείο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το θυμηθήκατε και αυτό. Είναι, θα παίξω με το δικό μου project, Truth Be Told, που είναι το καινούριο δίσκο που έχω βγάλει πριν από λίγους μήνες. Και θα παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά το υλικό αυτό. Θα είναι ωραία η μουσική, θα είμαστε 5 άτομα. Να πω τα ονόματα στα γρήγορα. Ο Ρέσης Πετράκης Πλήκτρα, Κώστας Πατσιώτης στο μπάσο, Αριστίδης Χατζησταύρου σε πολλές και διάφορες κιθάρες, κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές, και ο Έκτορας Ρέμσακ που παίζει τύμπανα, και εγώ ο Ντέιβιντ Λίντς που θα παίξω διάφορα πνευστά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Άρα ο Οκτώβρης είναι γεμάτος. Δύο βραδιές στο Half Note Jazz Club και 23 του Οκτώβρη
1: στο
0: Μουσείο Γουλανδρή.
2: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και παίζουμε, παραβιπτόντως, και χιουμετάτσι παίζουμε Σαββατοκύριακο, αμέσως ενδιάμεσα δηλαδή, στο Jazzet.
0: Τέλεια.
2: Οπότε είναι όντως γεμάτος ο μήνας.
0: Γεμάτος ο μήνας. Ωραία.
1: Jazz μήνας ο Οκτώβρης. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πολύ και εγώ.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 11:30. Είδα ένα κορίτσι που έρχεται, αλλά έχουμε λίγο ακόμα να πούμε το εξής. Λοιπόν, κάτι ετοιμάζεσαι να μας πεις.
0: Όχι τίποτα, εγώ τώρα διάβαζα τις πρώτες λέξεις της Κρίστα Πάικ όταν συνήλθε, της θανατοποίησε. Ποιος είμαι, πού είμαι, ποιος είσαι. Δηλαδή είχε απόλυτη συνέστηση, γνώριζε ποια είναι και αμέσως λέει θυμήθηκε και τι είχε γίνει. Αλλά τώρα με αυτή η ειδήση, γενικά αυτό το θέμα με καταθλίβει πολύ.
1: Να είναι.
0: Να σου πω να γελάσεις. Έγινε το τελευταίο μάτς του Μέση στην Αργεντινή, με την Αργεντινή. Ήταν για τους περισσότερους Αργεντινούς ένα πάρα πολύ σημαντικό βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Στην πραγματικότητα αποχαιρέτησαν τον Μέση, τον οποίο το λατρεύουν σχεδόν σαν θεό, έτσι. Mm. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά, σκέψου τώρα, συγκίνηση. Τον αποθέωσαν. Οι φανατικοί θαυμαστές του ήταν όλοι εκεί. Θα ήθελαν όλοι οι Αργεντινοί να είναι εκεί. Σκέψου όμως ένας που είχε πάρει το εισιτήριο του εγκαίρως, που ακολουθεί το Μέση παντού, που τον λατρεύει, αλλά είχε την ατυχία η σύντροφός του να καταλάβει ότι την απατά και πώς τον εκδικήθηκε, του έσκησε, του κατέστρεψε το εισιτήριο και έχασε τον αγώνα του Μέση, τον τελευταίο. Εκδικητικότητα, όχι αστεία.

0: Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι αγόρασα, ηχητικά το ακούω, τη νέα βιογραφία, αυτοβιογραφία του Μάικλ Ντάγκλας. Ο Μάικλ Ντάγκλας στα 82 του
1: μάλιστα, όπου από ό,τι μιλά και για ένα τρελό έρωτα που είχε.
0: Για πολλούς τρελούς έρωτες, γιατί ήταν ένας ζωηρός, πολύ γοητευτικός άντρας, ο οποίος είχε πολλές κατακτήσεις στο Hollywood.
1: Και κυκλοφόρησε τώρα ή αυτό...
0: 6 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε, εγώ την ακούω στα αγγλικά, νομίζω ότι θα έρθει και στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ χορταστικό και έχει, επειδή είναι σε αυτή τη φάση της ζωής του, και πολύ εξομολογητική διάθεση. Δηλαδή τον βλέπεις ότι μιλάει με ειλικρίνεια για δύσκολα θέματα, για τον πατέρα του, για τον ίδιο σου πατέρα, τις ενοχές που, τα λάθη που έχει κάνει, την καριέρα του. Είναι...
1: Ξύζει δηλαδή.
0: Και γνωρίζει και κάνει ταξίδι στο λίγο πιο παλιό Hollywood μέσα από την ιστορία του. Είναι γοητευτικό.
1: Η οικογένειά του και ο πατέρα του και ο Μάλτα. Είναι, χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή του Hollywood. Μέχρι τώρα.
0: Ο πατέρα του. Έμεινε γνωστό ω Σπάρτακο λόγω του ρόλου.
1: Πάρα πολλέ άλλε ταινίε.
0: Δεν το ήταν από του. Νομίζω ότι έφτασε στο. Δηλαδή ήταν από του πιο γνωστού ηθοποιού. Ένα πραγματικό movie star. Τότε που το να είσαι movie star ήταν και ακόμα πιο σημαντικό από ό,τι σήμερα.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.
0: Ναι, και
1: Έρης Φαέλου, από ό,τι βλέπω εγώ, έχει έρθει εδώ και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος και θα το αποδείξω, δήλωσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.

Να είμαστε πάλι εδώ, 12 παρά 25. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα, αν θέλει, Γερού Ιωάννα Ταραμπίκου. Και αύριο θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Μάλιστα, η Αν Κάρσον από τον Καναδά και η Καν Σουέ από την Κίνα είναι τα δύο φαβορί των στοιχηματικών εταιριών. Οι δύο συγγραφείς έχουν την ίδια απόδοση, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Ιάπωνας Χαρούκι Μουρακάμι. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν είναι η επίσημη λίστα υποψηφίων για το Νόμπελ, απλά είναι οι εκτιμήσεις της στοιχηματικής αγοράς. Τώρα, το Νόμπελ Λογοτεχνίας δεν απονέμεται για ένα συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά για το συνολικό έργο ενός συγγραφέα. Η Σουηδική Ακαδημία μπορεί να ξεχωρίζει ορισμένα έργα ως ιδιαίτερα σημαντικά, όμως η βράβευση αφορά συνολικά τη συγγραφική πορεία. Τώρα, τα στοιχήματα βάζουν την Αν Κάρσον και την Καν Σουέ στην κορυφή των προβλέψεων. Η 76χρονη Αν Κάρσον είναι ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια, με έργο που συχνά καταργεί τα όρια ανάμεσα στην ποιήση και την πεσογραφία. Μάλιστα, στα βιβλία της συνδυάζει σύγχρονες ιστορίες με την αρχαία ελληνική γραμματεία και μυθολογία. Τώρα, η 73χρονη Καν Σουέ είναι το ψευδώνυμο της Κινέζας συγγραφέα Ντενκ Σιαοχουά, η οποία είναι γνωστή για την πειραματική γραφή της, και το όνομά της εδώ και τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια δηλαδή, είναι μέσα στα φαβορί για το Νόμπελ.

Λοιπόν, τώρα ο Ιάπωνας είναι γνωστός, ο Χαρούκι Μουρακάμι, 77 ετών. Βρίσκεται πάντα ψηλά στις στοιχηματικές προβλέψεις. Τα μυθιστορήματα του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και βέβαια από τα πιο γνωστά του είναι το Νορβηγικό Δάσος και το Ο Κάφκα στην Ακτή. Λίγο χαμηλότερα στα στοιχήματα βρίσκεται ο Αυστραλός Τζέραλντ Μερνέιν, ο οποίος επίσης γράφει ιδιόμορφα και έχει μια... η γραφή του χαρακτηρίζεται ως πειραματική.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην αυριανή καλλιτεχνική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με την εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, λοιπόν, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα είναι μουσικές των συνθετών του 19ου και 20ου αιώνα, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ως πρωτοπόροι στην εποχή τους. Ποιοι είναι? Έργα Μπετόβεν, λοιπόν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, αύριο στις 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για την σεζόν που διανύουμε.

Φυσικά οι πρεμιέρες έχουν ξεκινήσει μία μετά την άλλη. Τα θέατρα, οι θεατρικές σκηνές υποδέχονται τα καινούργια έργα. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Φιλίπ παρουσιάζεται το έργο «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη» του Άκη Δημού, μία παράσταση με πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε επεκτεί πριν από χρόνια. Στο θέατρο Φιλίπ λοιπόν, στην Κυψέλη, πρόκειται για «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη», μία pop κομμωδία, έτσι θα τη χαρακτηρίζαμε. Φυσικά υπάρχει γέλιο, υπάρχει μυστήριο, συνεχείς εκπλήξεις, αλλά και φοβερά έξυπνο και αντιφατικό σενάριο, έτσι όπως χαρακτηρίζει την εποχή μας. Στο ρόλο της Ιωκάστης Φωτεινή Μπαξεβάνη, μαζί της Αργύρης Αγγέλου, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιώργος Γιαννόπουλος. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Φιλίπ, που βρίσκεται Θάσου και Δροσοπούλου στην Κυψέλη. «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης» του Άκη Δημού.

Πρεμιέρα έχουμε και στο θέατρο Βρετάνια με το έργο του Σεμπαστιάν Κάστρο «Η ιδέα της χρονιάς», σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Κωμωδία και αυτό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το έργο «Η ιδέα της χρονιάς» είναι ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία και πραγματικά έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας αλλά και σε χώρες του εξωτερικού όπως το Βέλγιο, Ελβετία, Φινλανδία, Τσεχία, Καναδάς. Τώρα παρουσιάζεται και στην Αθήνα. «Η ιδέα της χρονιάς» λοιπόν, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλιάκη με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη από αύριο στο Θέατρο Βρετάνια. Ξέρετε εσείς, Πανεπιστημίου.

Η μέρα αύριο έχει κωμωδία. Έτσι λοιπόν, στο Μικρό Παλάς από αύριο, η κωμωδία του Φλωριάν Ζελέρ, «Σκέφτομαι δυνατά». Σκηνοθεσία Θοδωρής Αθερίδης, δύο λόγια για το έργο. Δύο ζευγάρια, φίλοι, μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι όταν μιλούν. Όταν όμως σκέφτονται, το τι σκέφτονται το ακούνε μόνο οι θεατές. Από αύριο λοιπόν, στο Μικρό Παλάς, «Σκέφτομαι δυνατά» του Φλωριάν Ζελέρ, μια κωμωδία με τον Θοδωρή Αθερίδη στη σκηνοθεσία. Μαζί του Ευελίνα Παπούλια, Αντώνης Καριστινός, Θάλια Παπακώστα. Στο Μικρό Παλάς Αμερικής και στο Σπυρομήλιου από αύριο πρεμιέρα.

και βέβαια είναι σε εξέλιξη το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της πόλης. Καλά κρατή.

Μέχρι τις 11, σε λίγες μέρες δηλαδή, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρα σε διάφορους κινηματογράφους στην Αθήνα, όπως στο Δαναό, στο Άστορ, στο Σύνομπο Όπερα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ακόμη προβολές στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση και στο Τριανόν. Take this.

Εδώ μεταξύ Πέμπτης, κάποια λεπτά δηλαδή, θα έχουμε Πέμπτη, το οποίο τι σημαίνει? Νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Αύριο θα έχουμε αναλυτικά να μάθουμε τι ακριβώς θα δούμε, τι έχουν προετοιμάσει οι κινηματογράφοι να δούμε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει ταινίες για όλα τα γούστα. Λεπτομέρειες αύριο.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας εδώ σήμερα 7 του Οκτώβρη από τις 10 και ως τις 12. Στις 12, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά 12 με 2 ο Αλεξάνδρος Λαχανάς ετοιμάζει για σας, ξέρετε, αυτά τα δύο ώρα τα μουσικά που είναι κεντυμένα. Αλέξανδρε, καλησπέρα, τι έχουνε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι έχουν να ακούσουν οι ακροατές μας σήμερα?
1: Τι άλλο, Δύση Καρβέλα.
0: Δύση Καρβέλα, αφιέρωμα δύο ώρο.
1: Όχι και δύο
0: ώρα, αλλά μία αναφορά οπωσδήποτε.
1: Θα την κάνουμε,
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών, επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, υπογραμμίζοντας το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής. Νωρίτερα, ο κ. Ρούμπιο, στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, μίλησε για την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδος στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, τόνισε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με επίκεντρο την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκονται 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, 8 για την προστασία των οφειλωτών και την ενίσχυση των ρυθμίσεων και 8 για τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά,

0: το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων, αλλά και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων και τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλευτιακές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάς. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, εκ των οποίων ακόμη μία υπάλληλος Τελωνίου. Ένα δεξαμενόπλιο που έπλεε στα νυχτά των βορείων ακτών του Κατάρ χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστα βλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άγνωστος αριθμός θυμάτων, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το τάνκερ βρισκόταν σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μαντίνατας Σαμάλ, όταν δέχτηκε το πλήγμα.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και ο Ευβαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιο άνεμος 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Bob Marley δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν μια φωνή που ταξίδεψε από τα φτωχά σοκάκια της Τζαμάικα σε ολόκληρο τον κόσμο και μίλησε για την ελευθερία, την αγάπη, την ειρήνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945 στο Nine Mile της Τζαμάικα και μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, αλλά η μουσική του έγινε από νωρίς ο δρόμος που θα τον οδηγούσε στην άλλη άκρη του κόσμου. Με τους Wailers δημιούργησε έναν ήχο που έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της Ρέγκε. Τραγούδια όπως το No Woman No Cry, το Redemption Song, το One Love, το Buffalo Soldier και το Could You Be Loved που μόλις ακούσαμε έγιναν κάτι περισσότερο από επιτυχίες, έγιναν μηνύματα. Ο Marley τραγουδούσε για ανθρώπους που δεν είχαν φωνή, για εκείνους που πάλευαν, που ονειρεύονταν, που αναζητούσαν ένα κόσμο χωρίς φόβο και διαχωρισμούς, και γι' αυτό η μουσική του ξεπέρασε σύνορα και χρώματα και εποχές. Το 1977 διαγνώστηκε με μελάνωμα στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Παρά την ασθένεια, συνέχισε να γράφει, να ηχογραφεί και να εμφανίζεται. Το 1980, μια μέρα σαν σήμερα, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα, στις 11 Μαΐου του 81, σε ηλικία μόλις 36 ετών, στο Μαϊάμι. Ουσιαστικά όμως ο θάνατός του είχε επέλθει μια μέρα σαν σήμερα, όπως είπαμε, το 1980. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Could You Be Loved, το ηχογράφησε, το κυκλοφόρησε μάλλον την ίδια χρονιά, λίγο πριν πεθάνει, λίγους μήνες πριν πεθάνει, το 1980. Ήταν το πρώτο σίγγλ από το 12ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου δημιουργού. Και αργότερα συμπεριλήφθηκε και στον παγκοσμίως επιτυχημένο δίσκο των επιτυχιών του. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν πραγματικά. Ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή, αλλά η φωνή του έμεινε. Έμεινε στις νύχτες, στα ακουστικά, στους δρόμους, στις παρέες, στους ανθρώπους που ακόμη αναζητούν λίγη ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει να την ξεχνάει. Και ίσως αυτό είναι τελικά και το μεγαλύτερο τραγούδι του. Πως όσο υπάρχει κάποιος που θα πατήσει το play και θα ακούσει τη φωνή του, ο Bob Marley δεν θα έχει φύγει ποτέ. Καλησπέρα σας. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 27 το πρωί και θα δύσει στις 6 και 58 το απόγευμα. Διάρκεια ημέρας 11 ώρες και 31 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτωρινό Express. Μηχανοδηγός, όπως κάθε βράδυ, τέτοια ώρα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχησα μάλλον σήμερα, η Βίβια Νικολοπούλου. Ελέγχει την κυκλοφορία εκεί με τα κουμπάκια του ήχου. Σαν σήμερα, το 1871, ξεσπάει η μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινά στις 9 το βράδυ, όταν σύμφωνα με τον αστικό μύθο μια αγελάδα κλωτσά μια λάμπα πετρελαίου μέσα σε έναν αχυρώνα. Από αυτό το ασήμαντο περιστατικό τελικά κατέληξε να χάσουν τη ζωή τους 300 άτομα. Όταν τρεις μέρες αργότερα οι φλόγες καταλαγιάζουν, το 1/3 της πόλης έχει γίνει καπνός, το 1/3 των κατοίκων, 100.000 άνθρωποι περίπου, τόσους είχε τότε το Σικάγο, μένουν άστεγοι, ενώ οι ζημιές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 1955. Καθελκύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το ισχυρότερο τότε αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το Σαρατόγκα. Το 1967 συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο κομμαντάντε Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του. Το 2005 ισχυρότατο σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει το βόρειο Πακιστάν με 70.000 νεκρούς. Το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει αύξηση ρεκόρ σε μια μέρα στα κρούσματα COVID παγκοσμίως, με συνολικά 338.779 κρούσματα να έχουν αναφερθεί μέσα σε ένα 24ωρο, με αιχμή την αύξηση των λοιμώξεων στην Ευρώπη, όπου τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 96.996, κατά 97.000. Την ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία με την Johnson & Johnson για την προμήθεια έως και 400 δόσεων του εμβολίου της. Στις γεννήσεις, το 1949
γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός, πασίγνωστη Σιγκούρνεϊ Γουίβερ. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομά της, σίγουρα θα έχετε δει τη σειρά Alien. Η πρωταγωνίστρια, η βασική πρωταγωνίστρια. Το 1958 γεννιέται η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το 1970 ο Ματ Ντέιμον, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, Οδυσσέας, στην τελευταία ταινία που γυρίστηκε, τα γυρίσματά της έγιναν στην Ελλάδα, εδώ στη Μεσσηνία. Στους θανάτους αναφέραμε τον Μάρλεϊ. Το 1987 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο μεγάλος αυτός Έλληνας πολιτικός και ακαδημαϊκός. Και το 1992 ο Βίλι Μπραντ, ο Γερμανός πολιτικός, καγκελάριος επί σειρά ετών και πρόεδρος των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, νυχτερινό εξπρές. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε στο Viber, στο Earth News Radio ή στο Messenger, στη προσωπική μου διεύθυνση Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Ας ξεκινήσουμε τη μουσική περιπλάνησή μας. Για σήμερα έχουμε πολλά να ακούσουμε και σίγουρα θα σας κρατήσουμε ένα δίωρο γεμάτο συντροφιά. Λευτέρης Μυτιληναίος για αρχή.

Λοιπόν, Λευτέρης Μυτιληναίος, ξεκινήσαμε λίγο παράξενα με μια ρούμπα που ερμήνευσε αυτός ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής. Κυκλοφόρησε το 81 και τη μουσική άκουσον την έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης, ένας βαρύς λαϊκός μάγκας και συνθέτης. Του στίχους η Χαρούλα Πετράκη, έγραφε και τέτοια ο Ρεπάνης. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον προσωπικό δίσκο του Μυτιληναίου με τίτλο «Θα σε λησμονήσω». Ο Μυτιληναίος σπούδασε κλασικό τραγούδι και φωνητική στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, οπότε μπορείς να τραγουδήσει όλων των ειδών τα τραγούδια και όχι μόνο τα λαϊκά, γιατί το γνωρίσαμε φυσικά από τις λαϊκές νότες που έβγαζε, αλλά αυτές οι σπουδές του έδωσαν τις απαραίτητες βάσεις για να καλλιεργήσει αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του. Η καριέρα του βεβαίως εκτοξεύτηκε στο talent show της εποχής. Ποιο ήτανε? Τα ήταν τα θρυλικά νέα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη. Εκείνη την εποχή ήταν το ραδιοφωνικό, φυσικά δεν ήταν τηλεοπτικό. Και ο νεαρός τότε τραγουδιστής ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες. Πήρε το πρώτο βραβείο. Ποια ήταν τα έπαθλα της εποχής? Τα δώρα για τον νικητή λοιπόν είχαν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα για ένα ουσιαστικά, ας πούμε, για ένα ξεκίνημα στη ζωή του. Ο Μυτιληναίος κέρδισε ένα κοστούμι, προσέξτε, ένα κοστούμι και μία σόμπα προσφορά από το πασίγνωστο κατάστημα εκείνης της εποχής, το Ράδιο Αθήνα. Βεβαίως το διαβατήριο για την επιτυχία ήταν αυτή η νίκη του, το απόλυτο διαβατήριο για να μπει στη δισκογραφία. Αμέσως μετά την εκπομπή τράβηξε την προσοχή των μεγάλων εταιριών και των δημιουργών και συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα, πρώτα-πρώτα τον Γρηγόρη Πυθικότσι που του έγραψε τις Αμφιβολίες και μετά τον Αντώνη Ρεπάνη. Το τραγούδι Αμφιβολίες έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του και μέχρι σήμερα νομίζω, αν και ο Μυτιληναίος έχει πει πάρα πολλά τραγούδια, εξακολουθεί να είναι η κορυφαία επιτυχία αυτού του μεγάλου ερμηνευτή που έφυγε αρκετά νέος από κοντά μας. Έχω τα πρώτα μηνύματα. Ο Γιώργος από Καβάλα μου λέει πολύ ωραίο ξεκίνημα, χαβαλέ. Όχι χαβαλέ, απλώς είναι ένα στυλ μουσικής το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει, και ίσως δεν έχουμε συνηθίσει και το Μυτιληναίο να τραγουδάει κάτι τέτοιο. Έχω το Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο, καλό ξημέρμα λέει από τα χωράφια, τελευταία νύχτα της χρονιάς σήμερα για τα τριφύλια. Ελπίζω, Γιώργο μου, από αύριο που δεν θα ξενυχτάς στα χωράφια, να ξενυχτάς στο σπίτι για να ακούς το νυχτερινό εξπρές. Συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο.

0: Αν χρειαστεί λοιπόν, μας είπε ο Νίκος Νομικός, ένα κομμάτι κυκλοφόρησε το 1992. Κάνουμε καμιά φορά βουτιά και στην άλλη δεκαετία του 90, όταν υπάρχουν ξεχωριστά κομμάτια που μας αρέσουν και προσωπικά. Επιτρέπουμε να μπούμε ακόμα καμιά φορά σπάνια και στη δεκαετία του Millennium, στο 2000 δηλαδή, αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο, πρέπει να είναι κάτι πολύ εξαιρετικό. Τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το κομμάτι τους έχει γράψει ο Νίκος Δουλάμης. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η δροσοσταλιά του Νομικού. Θα το παίξουμε και αυτό με μια πρώτη ευκαιρία. Να συνεχίσω λιγάκι με την επικοινωνία μας. Η Ελένη από την Καλαμάτα λέει: ανατρεπτικό ξεκίνημα στο νυχτερινό εξπρές. Ναι, εντάξει, σας είχα καλομάθει με τα ζεϊμπέκικα και με τα βαριά λαϊκά. Ας πάμε λίγο πιο χαλαρά για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Η Μίνα μου λέει: Αλέξανδρε, και πάλι εδώ μαζί σου, ένα ακόμα άγνωστο μουσικό ταξίδι, ανυπομονώ. Και ακόμα είναι νωρίς, Μίνα μου, ελπίζω να μην σε απογοητεύσω. Θα πάμε σε ένα μικρό σποτάκι που έχουμε, πρέπει να το παίξουμε, και μετά θα συνεχίσουμε με μια ιστορία η οποία σίγουρα συζητιέται πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Έλα, Βιβίαν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία φωνή μου λέει η Κατερίνα από το Περιστέρι, να το σκεφτείς να γίνεις και εσύ τραγουδιστής. Θα το σκεφτώ, αν και έχουν περάσει πια τα χρόνια, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Είχα αποφασίσει να μην συνεχίσω αυτό το σύριαλ με το Τζακωμό Καρβέλα Βύση, αλλά τι να κάνω, μου δίνω τροφή οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του, γιατί σήμερα είχαμε την απάντηση της Άννας στο δρυμή κατηγορό του Νίκου χθες, που... σας το είχα διαβάσει ένα μέρος βέβαια, γιατί ήταν ένα ολόκληρο κατεβατό στο Instagram. Τι λέει τώρα η Άννα σήμερα? Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος γι' αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποτελεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε μένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Απόψε δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου άποψη, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι η είδηση που δίνει η αναβίση, 1,5 εκατομμύριο, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Την επόμενη μέρα, και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμιά δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου της Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχτεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά? Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πώς μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Μπλα μπλα, συνεχίζει λοιπόν η Άννα, να μην το διαβάσω όλο, όπως δεν διάβασα χθες του Καρβέλα όλο το κείμενο, ήταν τεράστιο και θα σας κούραζε. Να διαβάσω μόνο το τέλος. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια ίσως δεν το γνώρισα ποτέ. Αυτή η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Εδώ είναι μια φράση που μοιάζει περισσότερο με δήλωση πολέμου παρά με έναν ακόμα καυγά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είχαν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή και που τους καυγάδες, οι καυγάδες στη ζωή τους ήταν αρκετά συνηθισμένοι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια οικονομική διαφωνία ή μια συναυλία. Είναι σαν να έχει σηκωθεί ένα τείχος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που για περισσότερες από 4 δεκαετίες ήταν σχεδόν αδύνατο να τους φανταστεί κανείς χωριστά. Όταν λέγαμε Δύση, περιμέναμε να ακούσουμε και το όνομα Καρβέλας και το αντίθετο. Γνωρίστηκαν νέοι, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, απέκτησαν παιδί, χώρισαν, αλλά ποτέ δεν έπαψαν πραγματικά να αποτελούν ένα καλλιτεχνικό δίδυμο. Και φίλοι, και φίλοι ήταν. Η φωνή της Βύση και η μουσική του Καρβέλα έγιναν μαζί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια της ελληνικής pop και της λαϊκής μουσικής, γιατί ο Καρβέλας γράφει όλα τα είδη, μέχρι και κλασική. Και τώρα, ύστερα από όλα αυτά, οι δυο τους βρίσκονται απέναντι. Ο Καρβέλας μιλά για μια βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία και οικονομική αδικία. Η Δύση απαντά με κατηγορίες για απαιτήσεις, πιέσεις και χειραγώγηση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο. Είναι ο λόγος του και ο λόγος της. Και αυτό είναι που κάνει την υπόθεση τόσο βαριά, γιατί όταν δύο άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί, που έχουν δημιουργήσει μαζί, που έχουν περάσει χαρές, επιτυχίες, χωρισμούς, κρίσεις, φτάνουν να μιλούν ο ένας για τον άλλον δημόσια με αυτόν τον τρόπο, δεν γκρεμίζεται μόνο μια επαγγελματική συνεργασία. Γκρεμίζεται, ραγίζει αν θέλετε, μια ολόκληρη κοινή διαδρομή. Το παράξενο είναι πως η Βίσκη και ο Καρβέλας είχαν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να αποδείξουν ότι ο έρωτος μπορεί να τελειώσει, αλλά μια βαθιά σχέση φιλίας και ζωής μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να παραμείνει. Αλλά αυτό, ακόμα και αυτό τώρα μοιάζει να δοκιμάζεται. Είναι ένα τείχος, όπως είπα, που υψώθηκε, ένα τείχος φτιαγμένο από πίκρα, απογοήτευση, θυμό και ίσως το πιο δύσκολο απ' όλα, από την αίσθηση ότι ο ένας δεν αναγνωρίζει πλέον τον άλλον, δεν αναγνωρίζει στον άλλον τον άνθρωπο που κάποτε γνώριζε και αγάπησε. Εδώ θα έλεγα είναι και η μεγάλη, αν θέλετε, ηρωνία αυτής της ιστορίας. Δύο άνθρωποι που έγραψαν μαζί τόσα τραγούδια για τον έρωτα, τον χωρισμό, την προδοσία, σήμερα μοιάζουν να ζουν οι ίδιοι, να είναι πρωταγωνιστές οι ίδιοι σε ένα από τα πιο δύσκολα τραγούδια που θα μπορούσαν ποτέ να γράψουν. Γι' αυτό διάλεξα και αυτό το κομμάτι που ακούσατε. Δεν μπορεί να χωρίσουμε, δεν μπορεί να τελειώσουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί πραγματικά να είναι αυτό ο τελευταίος χορός τους. Θα δούμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω και μία νομική ερώτηση. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω νομικό, αλλά είμαι σίγουρος ότι το έχετε σκεφτεί. Μπορεί να ζητήσει ο Καρβέλας να απαγορευτεί η δημόσια εκτέλεση τραγουδιών που είναι δικά του, διότι έχει γράψει το 90% των τραγουδιών της Βύση, για να μην πω και περισσότερα. Εφόσον είναι αυτός είναι ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων και δεν υπάρχει κάποια σύμβαση ή άλλη άδεια που να περιορίζει αυτό το δικαίωμα. Ναι, νομίζω ότι ο ελληνικός νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας δίνει στο δημιουργό δικαιώματα πάνω στη δημόσια εκτέλεση του έργου του. Το έχουμε δει και με άλλους δημιουργούς, τον Χατζηδάκη, τον Άκη Πάνου κτλ. Αλλά υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν ξέρουμε ποιος κατέχει τα περιουσιακά δικαιώματα κάθε συγκεκριμένου τραγουδιού. Και επίσης είναι και το πιο ρεαλιστικό, θα έλεγα, μέρος της υπόθεσης. Αν απαγορεύσει ο Καρβέλας τη Δύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, τι δικαιώματα θα παίρνει? Δεν θα παίρνει μία. Θα καταστραφούν στην πραγματικότητα και οι δύο. Πάση περιπτώσει, δεν λέω ότι τελειώσαμε, διότι είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και συνέχειες. Το σύριαλ θα έχει σίγουρα και συνέχειες. Σας θυμίζω ότι, δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω, το ξέρετε, ακούτε το Νυχτερινό Express, το Earth News Radio 105 και 8. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Τώρα θέλω να μιλήσουμε για μια άλλη ιστορία, για έναν άνθρωπο που δεν έγινε διάσημη επειδή το θέλησε, αλλά έγινε σύμβολο επειδή η ζωή την έφερε αντιμέτωπη με κάτι μεγαλύτερο από την ίδια. Μιλάω για την Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, την 87χρονη, που για 71 ολόκληρα χρόνια το σπίτι της στη Μαδρίτη δεν ήταν απλώς ένα διαμέρισμα, ήταν η ζωή της. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έζησε, εκεί έχτισε τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Και πριν από 15 μέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, την έβγαλαν από εκεί, πάνω σε ένα φορείο. Η εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας να εγκαταλείπει το σπίτι της ύστερα από 7 δεκαετίες συγκλώνησε την Ισπανία, και ο πόνος αυτής της γυναίκας έγινε αφορμή να βγουν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, να γεμίσει η Puerta del Sol, σκηνές και συνθήματα. Και όταν λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε μια συμφωνία για να επιστρέψει στο σπίτι της, δεν πρόλαβε να γίνει. Η Ντέμι Χατζή είναι μαζί μας για να μας πει αυτή τη πολύ πολύ άσχημη, πολύ στενάχωρη είδηση του θανάτου της Μαρί Κάρμεν. Έλα Ντέμι, καλησπέρα.
1: καλησπέρα. Η 87χρονη λοιπόν Μαρή Κάρμεν πέθανε στο νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου την είχαν μεταφέρει πριν από 2 εβδομάδες, όταν της έκαναν έξωση από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε επί 71 ολόκληρα χρόνια. Τότε είχε λιποθυμήσει από την αγωνία της. Την έβγαλαν με φορείο από το διαμέρισμα. Η έξωση της προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν. Αυτή η γυναίκα έγινε το σύμβολο του αγώνα εναντίον των εξώσεων και των αυξήσεων των ενοικίων. Οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Είμαστε όλοι Μαρή Κάρμεν». Αυτή την ώρα γίνεται συγκέντρωση στο κέντρο της Μαδρίτης, στην Puerta del Sol, την κεντρική πλατεία που είδαμε όλοι τις 11 τελευταίες ημέρες να έχουν στηθεί σκηνές, αλλά και κόσμος έχει συγκεντρωθεί και έξω από το σπίτι της Μαρή Κάρμεν, έχουν ανάψει κεράκια και φωνάζουν.
0: Δεν το άντεξε η γυναίκα. Που τη βγάλαν από το σπίτι της, μαράζωσε αυτές τις 15 μέρες. Προφανώς δεν ήταν ετοιμοθάνατη όταν την πήραν από το σπίτι μέσα.
1: Όχι, και ήταν αγωνίστρια. Ξέρετε, τα τελευταία 8 χρόνια είχε δεχτεί τρεις αγωγές εξώσεως και είχε καταφέρει να μην βγει από το σπίτι. Έβγαινε στο δρόμο μαζί με τους διαδηλωτές αυτά τα χρόνια. Τώρα αυτοί οι διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι στην πλατεία που σας είπα και φωνάζουν δολοφόνοι. Η Μαρή Κάρμεν συμμετείχε λοιπόν τα τελευταία χρόνια στις κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη στέγαση. Στη στέγαση και ήθελα να σας πω ότι έπαιρνε μια σύνταξη 1.400 ευρώ. Πλήρωνε περίπου 500 ευρώ το μήνα για ενίκιο και για τους λογαριασμούς. Η νέα ιδιοκτησία όμως ζητούσε 1.600 ευρώ ενίκιο ή να αγοράσει το διαμέρισμα. Προτάσεις που δεν δέχτηκε η Μαρή Κάρμεν.
0: Μα δεν θα μπορούσε κιόλας να το κάνει.
1: Δεν θα μπορούσε. Έπαιρνε 1.400 ευρώ και τη ζητούσαν 1.600 ευρώ. Είχε γίνει ένα συμβιβασμός με την μεσολάβηση του Δήμου Μαδρίτης, αλλά όπως είπες δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της, δεν άντεξε όλη αυτή την πίεση και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι άκουγα δηλώσεις της που είχε κάνει πριν λίγο καιρό στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι, εδώ πέρασα όλη μου τη ζωή, εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο πατέρας μου και η μητέρα μου, εδώ θέλω να πεθάνω και εγώ. Δεν έγινε αυτό, πέθανε στο νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου νοσηλευόταν, αλλά το αποτύπωμα που άφησε είναι τεράστιο.
0: Καταρχάς προκάλεσε πρόωρες εκλογές.
1: Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, Αλέξανδρε. Ο Πέδρο Σάντσεθ προώθησε τώρα, να σας πω, 2 νέα διατάγματα για την προστασία των ενοικιαστών, με αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών και παράταση μισθώσεων έως 2 χρόνια και περιορισμό των αυξήσεων στα ενίκια. Τώρα, τα 2 προηγούμενα διατάγματα για τη στέγαση που είχε κατεβάσει είχαν απορριφθεί από το Κογκρέσο και ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Τώρα, Αυτά τα διατάγματα θα ψηφιστούν από τη μόνιμη Επιτροπή του Κογκρέσου μετά τη διάλυση της Βουλής. Ο Σάντσεθ μάλιστα έγραψε σήμερα στο X «Όλη μου την αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους ανθρώπους της Μαρή Κάρμεν, μια αγκαλιά σε όλους όσοι σήμερα νιώθουν ότι αυτή η απώλεια είναι δική τους απώλεια. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Είναι μια γυναίκα που σίγουρα δεν θα την ξεχάσουν οι Ισπανοί».
0: Ναι. Και πραγματικά η Μαρή Κάρμεν μπορεί να έφυγε, αλλά αυτή η ιστορία της θα μείνει ανεξίτηλη, φαντάζομαι, και θα είναι και το κεντρικό σύνθημα ίσως και αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, που είναι όπλο για τον Σάντσεθ αυτή, γιατί υποτίθεται ότι τη λύση που θα έδινε στη στεγαστική κρίση τη σταμάτησαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Θα το χρησιμοποιήσει σίγουρα στην προεκλογική εκστρατεία.
1: Είναι βέβαιο και βλέπουμε και πώς προσπάθησε με τα νέα διατάγματα να περάσει αυτές τις αλλαγές και να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας...
0: Ναι, αλλά και αυτός περίμενε την τελευταία στιγμή, έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβει ότι υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Τα τελευταία τρία χρόνια που παρακολουθώ τις εξελίξεις λόγω της θέσης μου στο δελτίο ειδήσεων του Earth News στην τηλεόραση, βλέπω συνεχείς διαμαρτυρίες με το Airbnb που δεν έχουν σπίτια,
1: τα
0: ενίκια τους είναι στον ουρανό, στο Θεό, περισσότερα από τη δική μας, γιατί και εμείς έχουμε στεγαστική κρίση, αλλά αυτή είναι τρεις χειρότερα από εμάς.
1: Χρειάστηκε μία αφορμή η έξωση της Μαρή Κάρμεν για να, να εκραγεί ο κόσμος, να το πω έτσι. Ναι. Να βγει έξω, να διαμαρτυρηθεί πολύ πιο έντονα από κάθε άλλη φορά. Γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια είχαν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σπίτια, με τα ενίκια.
0: Και θα εξακολουθήσουν να έχουν.
1: Και εξακολουθούν να έχουν. Μακάρι τα διατάγματα αυτά να δώσουν κάποιες λύσεις, έστω να προστατεύσουν τους ευάλωτους ενοικιαστές και να υπάρξουν κάποια μέτρα για όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζητούν.
0: Θυμήσου αυτή την κουβέντα μας σήμερα. Η στεγατική κρίση είναι ένα καζάνι που βράζει στην Ισπανία και θα εκραγεί κάποια στιγμή. Δεν ξέρω ποιες συνέπειες θα έχουμε, αλλά δεν θα είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί, έχει βγει στους δρόμους και θα υπάρξουν συνέπειες πολλές, κοινωνικές. Κοινωνική αναταραχή προβλέπω και πολύ μεγάλη μάλιστα.
1: Και σίγουρα θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.
0: Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα, μην το συζητάμε τώρα.
1: Ένα από τα πιο κεντρικά, σίγουρα, Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Αν θέλεις, κάτσε να ακούσεις και το επόμενο τραγουδάκι, είναι Στράτος Διονυσίου, αν σ' αρέσει.
1: Με χαρά.
0: Ωραία.

Άστε με απόψε μοναχό λοιπόν, Στράτιος Διονυσίου, από το 1977 το τραγούδι, από το άλμπουμ του «Αν ξαναζούσα». Συνθέτης πάλι ο Αντώνης Ρεπάνης. Σήμερα οι επιλογές μας είναι πολύ Ρεπάνης. Με αυτόν ξεκινήσαμε το αρχικό τραγούδι «Τη Ρούμπα» του Λευτέρη Μυτιληναίου. Τους στίχους έγραψε ο Μιχάλης Τουτουτζής. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα λέει: «Εγώ πάντως είμαι με τον Καρβέλα». Αναφέρεται στη διαμάχη που είχαμε της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Παίρνει θέση ο Αλέξανδρος. Η μάχη, λέει, πολύ στενάχωρη είδηση με την Ισπανίδα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πραγματικά μας συγκλώνησε σήμερα. Το διάβασα όπως ερχόμουν στη δουλειά εδώ. Λίγο πριν τις 10 μπήκα στα διεθνή πρακτορία και το είδα μπροστά μου. Δεν το πίστευα πραγματικά. Τι να πούμε. Σωτήρης λέει: «Αν και ακούω από την αρχή της εκπομπής, καθυστερημένες καλησπέρα σε όλους». Ευχαριστούμε, Σωτήρη μου. Η Αντιγόνη από τον Πειραιά: «Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα, αφιερωμένο στους...» Δεν το βγάζω. Γεωργόπουλο. Στους Γεωργόπουλους. Ναι, το κατάλαβα. Κάποιο ζευγάρι που λέγονται Γεωργόπουλοι. Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Ελπίζω να ακούνε οι Γεωργόπουλοι. Ναι, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με βαρύ. Περάσαμε στο βαρύ, από το ελαφρύ που ξεκίνησε η εκπομπή, περνάμε τώρα στο βαρύ και μετά το Στράτο Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Πόλη Πάνου.

Να διευκρινίσω ότι το μήνυμα που δεν έβγαζα πριν της Αντιγόνης από τον Πειραιά είναι γιατί στη λέξη Γεωργόπουλος είχε διάφορα σύμβολα ανάμεσα. Καρδούλες, μαργαρίτες και τέτοια. Γι' αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω ολόκληρη τη λέξη, τι έλεγε ολόκληρη η λέξη. Λοιπόν, έχει, φαίνεται κάποια ωραία όμορφη σχέση με αυτό το ζεύγος Γεωργόπουλων ή Αντιγόνη. Ο Νίκος από τον δρόμο λέει, έτσι μου έρχεται να σταματήσω το ταξί να φέρω μια γύρα. Αλλά Νίκο μου, πρόσεξε, όχι τέτοια πράγματα. Εντάξει, άμα είναι να

ελληνικού πενταγράμμου, τον Μίμη Πλέσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, μια από τις πιο δυνατές συνεργασίες των δύο αυτών στο καθαρό λαϊκό τραγούδι, γραμμένο ειδικά για αυτή τη δωρική φωνή, τη τόσο χαρακτηριστική φωνή της πόλης Πάνου. Το αρχικό δισκάκι κυκλοφόρησε το 67 από την δισκογραφική Vendetta, και η άλλη πλευρά του δίσκου περιείχε ακόμη μια μεγάλη, μια τεράστια διαχρονική επιτυχία, το πασίγνωστο «Τι σου 'κανα και πίνεις». Οι ίδιοι ήταν οι δημιουργοί, Πλέσας Παπαδόπουλος, και η πόλη Πάνου το ερμήνευσε και εκείνο. Και αυτά τα δύο τραγούδια ουσιαστικά ακούστηκαν και μετά βέβαια περιλήφθηκαν σε άλμπουμ, στην κινηματογραφική ταινία της Φίλος Φιλμ, στο «Όλγα αγάπη μου», όπου πρωταγωνιστούσαν η Ζωή Λάσκαρη, ταινία του Δαλιανίδη, έτσι. Τεράστια επιτυχία, Ζωή Λάσκαρη και Φέδων Γεωργίτσης, ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Και η ταινία ήταν από τις ωραίες ταινίες, ωραίες ερμηνείες. Έκοψε και πολλά εισιτήρια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα, δεν έχω και πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά εγώ προσωπικά την έχω δει κάμποσες φορές όταν τις δείχνουν σε επαναλήψεις στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, είμαστε κοντά στη μία, και εμείς αφού μπουκάρει στο στούντιο ο Μπακάκος και πει το δελτίο ειδήσεων, μετά από 5 λεπτά, 4-5 λεπτά, εδώ εμείς συνεχίζουμε με το νυχτερινό Express.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, Μαρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια της χώρας. Στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 28 άνθρωποι. Οι επιθέσεις αποδίδονται στους φιλοειρανούς αντάρτες Χούθη. Νωρίτερα έγινε γνωστή και επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ, στην καρδιά του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τάνκερ στοχοποιήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης. Το περιστατικό καταγράφεται μετά από μήνες χωρίς αντίστοιχη επίθεση σε πλοίο στην περιοχή. Στην προστασία των οφειλετών και στην αυστηροποίηση της εποπτείας των σέρβισερ επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά

0: και το τραπεζικό σύστημα. Προβλέπονται επίσης διατάξεις για το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων, καθώς και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσους βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με το Express του Αλέξανδρου Λαχανά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Εμένα δεν με αγάπησε κανείς αυτό το σπαρακτικό λαϊκό τραγούδι. Ένα τραγούδι, μια κραυγή πραγματικά μοναξιάς. Το τραγούδισε το 80 ο Μητροπάνος, το ερμήνευσε συγκλονιστικά από τον δίσκο του, τον ιστορικό δίσκο του «Τα λαϊκά του σήμερα», δημιουργός του τραγουδιού και στους στίχους ο σπουδαίος Τάκης Μουσαφύρης, ο οποίος είχε γράψει μεγάλες επιτυχίες του καλλιτέχνη εκείνη την περίοδο. «Μου έρχεται πρόχειρα», «Το κάνε κάτι να χάσω το τρένο». Φοβερή συνεργασία αυτή του Μουσαφύρη με τον Μητροπάνο. Λοιπόν, έχω μερικά μηνύματα ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα μου στέλνει η Δώρα από το Ηράκλειο και ο Γιάννης από το Κιλκής, και καλή εκπομπή. Μάλλον μπήκατε λίγο καθυστερημένα, έχουμε πάει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει, καλά κάνατε παιδιά να στέλνετε μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μ' αρέσει να σας νιώθω δίπλα μου, ότι διασκεδάζετε, ότι συγκινήστε, ότι νιώθετε, γενικά νιώθετε από αυτό το, την ανθολογία του ελληνικού, παλιού καλού ελληνικού τραγουδιού που παίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο Νυχτερινό Εξπρές. Όπως πάντα, μηχανοδικός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχησα σήμερα η Βίβια Νικολοπούλου. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες, στο Messenger, όσοι διευκολύνεστε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Διαβάζω από το ένα κείμενο που μου έστειλε η Μίνα. Οι Ισπανοί, μου λέει, έδωσαν παραδείγματα κοινωνικής αλληλεγγύης και μαθήματα ανθρωπιάς. Την ίδια ώρα εμείς ψάχνουμε αγωνιωδώς να βρούμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τα υπέρογκα υπερτιμημένα ενίκια. Όσο για τις εκατοντάδες εξώσεις και τις κατασχέσεις στη χώρα μας, ούτε λόγος. Ευχόμαστε μόνο να μην συμβεί σε εμάς. Φυσικά, με μαθηματική ακρίβεια και με αυτή την έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης, με την έλλειψη αλληλεγγύης, αλληλέγγυας δράσης και αγωνιστικότητας, θα συμβεί και σε εμάς. Αυτό είναι το σχόλιο της αγαπητής φίλης, της αγαπημένης μας φίλης, της Μίνας. Τι να πούμε? Να πούμε ότι δεν έχεις δίκιο? Έχεις δίκιο. Κάποια στιγμή θα συμβεί και σε εμάς. Λοιπόν, ας πάμε λιγάκι να ευθυμίσουμε λίγο με Μαρινέλα. Μαρινέλα νομίζω, ναι. Πάμε.

Αχ και να γινόμουν η αγάπη σου. Αχ, ένα ωραίο, ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγουδάκι από αυτή τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα. Κυκλοφόρησε το 88 και περιλαμβάνεται στον προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια μιας ζωής». Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Νιάρχος και τους στίχους τους υπέγραψε η Ρόνη Σοφού. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για αυτόν τον νέο φόβο που περνά τα σύνορα της Σιβηρίας και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια λέξη που η ανθρωπότητα θα νόμιζε ότι είχε αφήσει οριστικά πίσω της. Πανόλη. Ο θάνατος μιας 28χρονης εργαζόμενης στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανόλης στο Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, εκεί στην ανατολική, ανατολικά στη Ρωσία, στο Τέρμα, από βαριά πνευμονία άγνωστης αιτίας, προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε και 200 ανθρώπους σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά πλήρη στοιχεία από τις ρωσικές αρχές και διερευνά αναφορές για δεύτερο εργαζόμενο που εμφάνισε πνευμονία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημία πανόλης, αλλά κάπως έτσι δεν είχε ξεκινήσει και ο COVID. Εδώ έρχεται αναπόφευκτα η σύγκριση. Η πανόλη είναι ένα βακτηριακό νόσημα που προκαλείται από ιό και σε αντίθεση με τον COVID, με τον κορονοϊό, δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο σε όλες τις μορφές της. Η πνευμονική πανόλη όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και είναι η μορφή που προκαλεί και τη μεγαλύτερη ανησυχία. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά από την εποχή του COVID, έτσι. Η πανόλη αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά και όταν διαγνωστεί έγκαιρα και χορηγηθεί και η κατάλληλη θεραπεία, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πολύ ψηλές. Ο COVID όταν είχε εμφανιστεί ήταν ένας νέος ιός για τον οποίο δεν υπήρχαν πληροφορίες, δεν υπήρχε ούτε ειδική θεραπεία ούτε εμβόλιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η πανόλη μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζει τα διάφορα, έτσι, και η πνευμονική μορφή μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και χωρίς έγκαιρη θεραπεία να γίνει, να αποβεί θανατηφόρα και να γίνει και πανδημία. Γι' αυτό και η επιτήρηση και η απομόνωση των ύποπτων περιστατικών και η γρήγορη ενημέρωση των υγειονομικών αρχών είναι κρίσιμη. Το μεγάλο μάθημα όμως από την πανδημία του COVID παραμένει, θα έλεγα εγώ, ένα. Σε μια πιθανή υγειονομική απειλή, η διαφάνεια και η ταχύτητα στην ενημέρωση είναι εξίσου σημαντικές με την ίδια την ιατρική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Οι Κινέζοι κρατούσαν τον COVID επτασφράγιστο μυστικό για μήνες και τα αποτελέσματα τα είδατε. Σήμερα ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλαδή, χαρακτηρίζει την κατάσταση ασαφή και ζητά περισσότερα στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις βέβαια για συνεχιζόμενη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ποιος μπορεί να υπογράψει ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο COVID. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό που χρειάζεται σοβαρή διερεύνηση, ψυχραιμία και κυρίως καθαρή πληροφόρηση. Γιατί ο πραγματικός κίνδυνος μιας επιδημίας αρχίζει πολλές φορές εκεί όπου τελειώνει η βεβαιότητα και αρχίζουν οι φήμες. Αυτά για την πανόλη. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην έχουμε συνέχιση, να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και να τελειώσει εκεί, για να μην περάσουμε πάλι ότι περάσαμε επί 2-3 χρόνια. Δεν θέλω ούτε να μου περνάει από το μυαλό, ούτε να το σκέφτομαι καθόλου. Αλλά δυστυχώς το σκέφτομαι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Κοντολάζος, πάμε.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό νόμιζα ότι και αυτό το τραγούδι με την εισαγωγή του και με το βιολί και όλα αυτά είναι του Σούκα, αλλά δεν είναι του Σούκα. Μαντέψτε, είναι και αυτό του Αντώνη Ρεπάνη. Για μια ακόμη φορά, σήμερα έχει τη μερίδα του Λέοντος τα τραγούδια που παίζουν ο Αντώνης Ρεπάνης. Τυχαία έγινε, δεν κάνω ανθολογία του Ρεπάνη σήμερα, αν και είναι μεγάλη μορφή πραγματικά ο Ρεπάνης. Από τους πιο λιγότερο θα έλεγα φίρμες τις δεκαετίες του 70 και του 80, αλλά εργάτης του λαϊκού τραγουδιού πραγματικά, σπουδαίος. Τον ακούσαμε πριν, είχε γράψει και το τραγούδι «Τη ρούμπα του Μυτιληναίου» και το «Άστεμα απόψε μοναχό» του Διονυσίου. Στιχουργός το «Σου φωνάζω να έρθεις» του Κοντολάζου είναι η Κατερίνα Πανάγου. Ο δίσκος λοιπόν ήταν ο ομότιτλος δίσκος «Σου φωνάζω να έρθεις». Είχε και άλλα επιτυχημένα τραγούδια μέσα, τα περισσότερα τα είχε γράψει ο Ρεπάνης. «Σου φωνάζω να έρθεις», «Ποιος είναι ο χαμένος», μεγάλη επιτυχία και αυτό. «Αν μ' αγαπούσες λίγο», «Κάτι πρέπει να γίνει», «Δεν μπορεί κάτι πρέπει να γίνει», «Μια ιστορία». Πολλά, πολλά. Είναι από τους καλούς δίσκους του Κοντολάζου που ακούγονται πολλά τραγούδια. Ξέρετε, το στίχημα σε τραγουδιστές, σε ερμηνευτές οι οποίοι βγάζαν συχνά δίσκους, τους πιέζανε εταιρείες και βγάζανε, τουλάχιστον στην περίοδο που μεσουρανούσανε, να βγάζουν δίσκο κάθε χρόνο, συνήθως ήταν 1-2 σουξέ, άντε 3 και ο κόσμος όλος. Αν υπήρχαν δίσκοι οι οποίοι είχαν πάνω από 5-6 σουξέ, πραγματικά πανηγύριζαν οι δημιουργοί, πανηγύριζε και η δισκογραφική εταιρεία. Αυτός ο δίσκος του Κοντολάζου, το «Αν μ' αγαπούσες λίγο», που κυκλοφόρησε το 83, ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους, από τους καλούς δίσκους που έχει πολλές μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, νυχτερινό Express 105 και 8, Earth News Radio. Περιμένω ακόμα τα μηνύματά σας, προλαβαίνετε. Έχουμε ακόμα κάμποση ώρα μέχρι να εισβάλλει στο στούντιο ο σύφουνας Γιάννης Ευθυμίου για τα λαϊκά μονοπάτια. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 στις 5. Όσοι ξενύχτιδες προσέλθετε, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, με λατινικά στοιχεία, με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε πώς νιώθετε κι εσείς αυτή τη βραδιά, ξημέρωμα 8 Οκτωβρίου, μέρα Πέμπτη του 2026. Είπαμε, γιορτάζουν και οι πελαγίες. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει κάποια πελαγία που μας ακούει, χρόνια πολλά, και αν έχετε κι εσείς κάποια πελαγία φίλη, γνωστή σας, ευκαιρία να τη στείλετε ένα μηνυματάκι τώρα. Πρώτη-πρώτη θα είστε, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλος που τη θυμήθηκε τόσο νωρίς. Στράτος Διονυσίου για τη συνέχεια.

0: Συγκλονιστικό βαριλαϊκό από το Στράτο, Θάνατος ο χωρισμός, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τάκης Σούκας και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Στράτιος Διονυσίου τραγουδάει Τάκη Σούκα. Τους στίχους τους υπόγραψε ο Κώστας Κοφινιώτης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Τάκη Σούκα, ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, από τους πολυγραφότατους και σημαντικότερους λαϊκούς συνθέτες και σπάνιο δεξιοτέχνη του ακορντεόν, αλλά και σαντούρι έπαιζε πάρα πολύ καλό. Η ζωή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού παραδοσιακού τραγουδιού. Πατριώτης μου, γεννήθηκε το 40 στο Κομπότι της Σάρτας και προέρχεται από οικογένεια, μουσική οικογένεια. Οι Σουκέοι ήταν φίρμες από τότε στην περιοχή. Πατέρας του λαϊκός οργανοπαίχτης Φώτης Σούκας, ξαδέρφια του ήταν κορυφαίοι σολίστες του δημοτικού τραγουδιού, κλαρινετίστες κτλ. Και ο ίδιος ήταν παιδί θαύμα. Ξεκίνησε από τα 13, παρακαλώ, να εργάζεται επαγγελματικά στη Φιλαρμονική της Σάρτας. Έμαθε εκεί το πεντάγραμμο και τα καλοκαίρια πήγαινε με τη κομπανία της οικογένειάς του στα πανηγύρια. Μπήκε αρχικά στην δισκογραφία ως οργανοπαίκτης και σιγά σιγά βέβαια άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του ως συνθέτης μετά τα τέλη της δεκαετίας του 60. Συνεργασίες μεγάλες με το Στράτο Διονυσίου, αποκρίνεσαι, τα πήρε όλα, αυτό που ακούσαμε, το Θάνατος ο χωρισμός, με Καζαντζίδη, 10 χρόνια συνεργασία στα τέλη της δεκαετίας του 80 και 90, του έγραψε και 2 δίσκους, Χάρης Αλεξίου, Ελένη Βιτάλη, Μαργαρίτη, Σκοντολάζος, τι να πρωτοθυμηθούμε. Σούκας είναι μια μορφή πραγματικά, να τον έχει ο Θεός καλά, παραμένει από τους ελάχιστους ενεργούς δημιουργούς της παλιάς φρουράς που έζησαν αυτή τη χρυσή εποχή των στούντιο και των νυχτερινών κέντρων και ζει και βασιλεύει ο Σούκας. Πραγματικά χαιρόμαστε που είναι ακόμα κοντά μας και θα είναι για πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Όλοι τα έχουμε τραγουδήσει, ακόμα και αυτοί που δεν γνωρίζουμε ότι είναι δικά του τραγούδια, σίγουρα έχουμε τραγουδήσει δικό του κομμάτι, δικό του τραγούδι. Λοιπόν, πλησιάζει και μισή. Έχουμε, Vivian, νομίζω ένα σποτάκι, έτσι. Παίξ' το και ξαναγυρίζουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λέει η Μαρία από το Χαϊδάρι, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, τα τραγούδια που διαλέγεις ή οι πληροφορίες που μας δίνεις για κάθε τραγούδι. Άκου λοιπόν και αυτά που θα σου πω για αυτό το τραγούδι, Μαρία μου. Τα έχει αυτά η ζωή της Κανελίδου φυσικά, η φωνή της δεν μπορεί να την μπερδέψουμε με καμιά άλλη. Κυκλοφόρησε το 79 στον προσωπικό της δίσκο Για Λίγους. Τους στίχους αυτούς, τους ελληνικούς στίχους, τους έγραψε σπουδαίος ο Γιάννης Καλαμίτσης και το τραγούδι αποτελεί διασκευή μιας πολύ καλή, θα έλεγα, γιατί έχω ακούσει και το ξένο και ίσως και εσείς το έχετε ακούσει, το Making Up Again. Ένα χρόνο πριν ήταν, κυκλοφόρησε το 78, του βρετανικού συγκροτήματος Goldie. Μερικές διασκευές απογειώνονται όταν αποκτούν ελληνικό στίχο και ελληνική ενορχήστρωση, ειδικά άμα τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ένας μεγάλος μαέστρος όπως είναι στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Χάρης Ανδρεάδης, ο οποίος ήταν και συνθέτης φυσικά, διευθυντής ορχήστρας. Ο Ανδρεάδης είναι επιδραστικός και πιανίστας, ήταν δάσκαλος μουσικής, έχει βάλει την υπογραφή του σε 30, μπορεί και παραπάνω, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, αλλά ήταν κυρίως γιουροβιζιονικός δημιουργός ο Ανδρεάδης. Είναι από τους πιο έμπειρους και πολυσυζητημένους στην ιστορία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, έχοντας διευθύνει συνολικά 9 φορές την ορχήστρα, 7 για την Ελλάδα και 2 για την Κύπρο, από το 78 στο 95. Το 78 το Charlie Chaplin με την Τζανακλίδου, το 91 θυμάμαι την Άνοιξη με τη Σοφία Βόσου που είχε έρθει πέμπτη τότε στο διαγωνισμό, την Ελλάδα Χώρα του Φωτός με τη Γαρμπή το 93. Δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί η συνεισφορά του είναι πραγματικά ανυπολόγιστη. Ειδικά στο pop και το ελαφρολαϊκό τραγούδι ήταν μαέστρος ο Ανδρεάδης, ο Χάρης Ανδρεάδης. Είχε την ικανότητα να αναδεικνύει τόσο το μοντέρνο και τον δυτικό τρόπο ήχο, αυτή της pop, της jazz, να τις παντρεύει με το ελαφρό τραγούδι και το ποιοτικό ελαφρολαϊκό, όπως ήταν αυτό το κομμάτι που ακούσαμε από την Αλέκα Κανελίδου, από την αυτή την φοβερή φωνή της Αλέκας Κανελίδου, τη βραχνή φωνή με την άχνα, δεν μοιάζει με καμιά άλλης. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για το πώς αποκαλύφθηκε αυτή η απάτη στον ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα πήγαν στα δικαστήρια, βέβαια πήραν όπως αναμενόταν οι πρωταγωνιστές, οι κατηγορούμενοι πήραν αναβολή, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, θα απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή. Διώκονται για 5 κακουργήματα, 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, εγκληματική οργάνωση. Αυτό που με εντυπωσίασε όμως σήμερα από τα στοιχεία είναι ότι η αφετηρία της υπόθεσης φαίνεται ότι ήταν μια καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης. Και από εκεί και πέρα η ιστορία πήρε το δρόμο της. Η γυναίκα εργαζόταν από το 2021 σε εταιρεία που συνδεόταν με τον Φίλιππο Καμπούρη και σύμφωνα με την καταγγελία της έπαιρνε περίπου 600 ευρώ το μήνα, έτσι λέει εκείνη. Το καλοκαίρι του 24, όταν πήγε να κάνει τη φορολογική της δήλωση για την προηγούμενη χρονιά, για το 23 δηλαδή, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι στην ΑΔΕ εμφανιζόταν να έχει λάβει 19.500 ευρώ από μισθούς. Αν η αμοιβή της ήταν 600 ευρώ, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 7.200 ευρώ. Αλλά φαινόταν να έχει πάρει 19.500 ευρώ. Η διαφορά δεν ήταν απλώς λογιστική, σύμφωνα με την ίδια. Γιατί εξαιτίας του εμφανιζόμενου εισοδήματος κινδύνευε να χάσει άλλα κοινωνικά επιδόματα και άλλες παροχές που είναι σε εργαζόμενους με ετήσια αμοιβή κάτω των 10.000 ευρώ. Τότε απευθύνθηκε σε δικηγόρο. Και η έρευνα που ακολούθησε μέσα από τα στοιχεία της ΑΔΕ, τις τραπεζικές καταβολές και τα στοιχεία ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αποκαλύφθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την καταγγελία, τρεις εταιρείες εμφανίζονταν να τις έχουν δηλώσει ποσά, μεγάλα ποσά στην εφορία
ενώ άλλες τρεις εταιρείες ήταν αυτές που τις κατέβαλαν στην πραγματικότητα τα 600 ευρώ. Όπως τα ακούτε. Η καταγγελία διαβιβάστηκε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε ΑΔΕ, ΕΦΚΑ και επιθεώρηση εργασίας και στην οικονομική αστυνομία και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι που οδήγησε στο κύκλωμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε υπαρκτές επιχειρήσεις ως βάση για να δημιουργήσει γύρω τους εικονικές εταιρείες. Δηλαδή οι εικονικές εταιρείες, 25 περίπου, πατούσαν σε κανονικές εταιρείες. Και κρίσιμος βέβαια ήταν ο ρόλος των αχυρανθρώπων. Πρόσωπα δηλαδή που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι, ενώ σύμφωνα με την έρευνα δεν είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτοί ήταν άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ανέλαμβαναν αυτό το ρόλο έναντι κάποιου τιμήματος, έτσι. Τι έκαναν αυτές οι εταιρείες? Εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, εμφάνιζαν εικονικές δαπάνες, απέκρυπταν έσοδα, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και φόρους παρακρατούμενους και κυρίως δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Και όταν η εταιρεία συσσόρευε χρέη και έφτανε η ώρα της αναγκαστικής ίσπραξης, τότε έβαζαν λουκέτο και άφηναν πίσω τους τα χρέη με την δραστηριότητα να συνεχιστεί αυτή την παράνομη δραστηριότητα μέσω άλλης εταιρείας. Έτσι πήγαινε, σκηνή κορδόνη. Και εδώ βρίσκεται και το ιδιαίτερο αποκαλυπτικό σημείο, ότι η περίπτωση της εργαζόμενης, αυτής που ανέφερα πριν, της πρώην εργαζόμενης, λειτουργεί σε ένα μικρό παράθυρο μέσα στο σύστημα. Τα χρήματα δηλαδή που πραγματικά έμπαιναν στο λογαριασμό της ήταν 600 ευρώ, αλλά στα φορολογικά στοιχεία εμφανιζόταν πολλαπλάσιο εισόδημα. Στο λογαριασμό της έμπαιναν μόνο τα 600 ευρώ. Λογιστικά φαινόταν να παίρνει 19.500 το χρόνο. Με βάση από τα δημοσιευμένα στοιχεία, θυμίζω, το έχουμε πει ήδη νομίζω και από χθες, η συνολική ζημία είναι πάνω από 5 εκατομμύρια για το δημόσιο, το 1,5 εκατομμύριο είναι μόνο για τον ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπα βαρύνουν καθ' ολοκληρία το δημόσιο από φορολογικές οφειλές και παραβάσεις. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αναφερόμενες ευθύνες είναι ακόμα αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, προσερχόμενος στα δικαστήρια, φώναζε στον κόσμο ότι είναι αθώος και ότι όλα είναι μια σκευωρία. Τώρα να δούμε ποιος τη δημιούργησε τη σκευωρία και γιατί, τι θα υποστηρίξει τον ανακριτή, τι θα πούν και οι άλλοι συλληφθέντες. 11 είναι οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι τέλος πάντων. Να δούμε. Θα βγάλει κι άλλα αυτή η ιστορία, θα την παρακολουθούμε. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε.

0: Ύμνο στον έρωτα. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Αυτό το συγκλονιστικό ντουέτο Σοφίας Βόσου Μανώλη Λιδάκη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 91. Στίχους μουσική ο Ανδρέας Μικρούτσικος φυσικά, που τότε ήταν ζευγάρι με τη Βόσου και περιλαμβάνεται στον ιστορικό προσωπικό δίσκο της Βόσου με τίτλο Άνοιξη. Το θυμόσαστε και το ομώνυμο τραγούδι. Μιας και μιλάμε, να μείνουμε λίγο στο χώρο του τραγουδιού για να δούμε την υπόθεση στο χώρο του τραγουδιού. Μα είμαστε συνεχώς στο χώρο του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε την υπόθεση για τον Γιώργο Μαζονάκη, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως. Η κατηγορούμενη γιατρός περιέγραψε βήμα προς βήμα την απολογία της, στην απολογία της την πλασμαφαίρεση στο Μαζονάκη και αποκάλυψε ότι μέσα σε 20 λεπτά έκανε 6 διαδοχικές φλεβοκεντήσεις σε έναν ασθενή που ήδη κατέρε. Διαβάζω από το earthnews.gr, έτσι. Στις 15 και 22 και 54 λέει πάτησα παύση της θεραπείας επειδή έσπασε μία φλέβα. Αφού του βρήκα καινούρια στις 4 παρατέταρτο, άνοιξα ξανά τη ροή. Ένα λεπτό αργότερα έσπασε άλλη μία φλέβα. Τον ξανασύνδεσα και του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη. Αυτά στην απολογία της. Οι απόπειρές της ήταν συνεχείς. Βρήκα μία στη δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένο. Έξι φλεβοκεντήσεις διαφορετικές. Τώρα, οι διοκτικές αρχές από τα έως τώρα στοιχεία διαπίστωσαν ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει από τις 15 και 22, από τις 3 και 22 λεπτά. Και ελέγχουν αν οι απόπειρες της γιατρού έγιναν για να δημιουργήσει άλοθη, δηλαδή ή για να υποστηρίξει πως υπήρχαν τεχνικά σφάλματα επειδή έσπαγαν οι φλέβες, ή για να κρατήσει σε λειτουργία το μηχάνημα ώστε να φαίνεται ότι η θεραπεία συνεχιζόταν κανονικά. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν φύλο και φτερό τον υπολογιστή της Καρνεάδου και από εκεί φαίνεται να ανέκτησαν 19 φωτογραφίες από καταγραφές μηχανημάτων που παρουσίαζαν την κατάσταση της υγείας του Μαζονάκη και 18 που αφορούν το λογισμικό καταγραφής του ιατρείου. 58χρονη γιατρός είχε καταχωρήσει τον ψηφιακό φάκελο του τραγουδιστή με ψευδώνυμο, ενώ όλα τα δεδομένα, γιατί άραγε, τα διέγραψε αμέσως μετά το θάνατό του. Οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν εντοπίσει ότι ο γιατρός είχε υποβάλει το Μαζονάκη και σε εξέταση με μηχάνημα βιοσυντονισμού, μια διαδικασία κατά την οποία ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην παλάμη και υποτίθεται ότι εντοπίζουν παθολογικές αλλά και συναισθηματικές συχνότητες, Γιάννη Ευθυμίου. Ο γιατρός φαίνεται να είχε διαγνώσει ότι ο Μαζονάκης είχε μίσος, πρόσεξε, μίσος, άγχος και πένθος. Και οι αστυνομικοί εκτιμούν επομένως ότι με αυτόν τον τρόπο, μια μέρα πριν την πλασμαφαίρεση έγινε αυτή η εξέταση, τον έπεισε να προχωρήσει στη διαδικασία προκειμένου να του βγάλει από τον οργανισμό αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Από τη στιγμή που πρόκειται για μη πιστοποιημένη μέθοδο και σύμφωνα με την εκτίμηση που προκύπτει από την έρευνα, ο τραγουδιστής φαίνεται ότι εξαπατήθηκε και υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση με το τραγικό αποτέλεσμα.
1: Κονόμα μου μυρίζει.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι στο κινητό της γιατρού έχει εντοπιστεί και μία ακόμη ομαδική συνομιλία με πρόσωπα από το δεύτερο ιατρείο και εργαζόμενους από την Πατριάρχο Ιωακήμ, και συγκεκριμένη συνομιλία βρίσκεται υπό διερεύνηση. Ποιοι ήταν μέσα στην ομαδική και κυρίως βέβαια τι έλεγαν. Γεννάει πράγματα συνέχεια η υπόθεση και θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Δεν τελειώνει εδώ. Εδώ αρχίζει, θα έλεγα εγώ. Θα δούμε. Καλησπέρα στο Γιάννη Ευθυμίου. Έχει πάρει τη θέση δίπλα μου στο ραδιοθάλαμο.
1: Γεια σας.
0: Έτοιμος να σας πάει στα λαϊκά του μονοπάτια σε λίγα λεπτά. Εμείς όμως επιμένουμε εδώ στο νυχτερινό Express. Βίβιαν, παίξε το επόμενο.

0: ξεγύρεψα, ωραίο τσιφτεντέλι ήταν αυτό, αργό τσιφτεντέλι, θα φωνάρα η Δίκη Μοσχολιού από το 81, Κραουνάκης Τρυπολίτης.
1: Μόνο που το ατσάλι δεν σκουριάζει.
0: Σκουριάζει ο δίσκος, λέει σκουριασμένα χίλια, είναι ο τίτλος του δίσκου, οπότε
1: ποιητική αδεία.
0: Σκουριά πέρασε και στο ατσάλι, από τα χίλια πέρασε στο ατσάλι. Ωραίο τραγούδι όμως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και το ξαναείπε ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά η Μοσχολιού ήταν η πρώτη και η καλύτερη, έτσι.
1: Πάντα. Όπως εσύ γουστάρεις τη Διαμάντη, και εγώ επίσης, αλλά με τη Βικάρα έχω ένα κάτι. Όπως επίσης μου αρέσει και η Τζένι, αλλά σου λέω με τη Βικάρα είχα ένα κάτι. Έχει μια φωνή μάγκη, να πούμε. Ήταν μαγκάκι στην ουσία.
0: Βέβαια ήταν μαγκάκι στην ουσία.
1: Σου έχω πει πως γνώρισε τον Ζαμπέτα.
0: Ναι. Και ο Ζαμπέτας ήταν αυτός που την έβγαλε στο κλαρί, ο πρώτος που την έβγαλε.
1: Όχι στο κλαρί, στο τραγούδι.
0: Στο κλαρί του τραγουδιού.
1: Στο τραγουδιστικό κλαρί.
0: Στο τραγουδιστικό κλαρί, ναι, φυσικά.
1: Γιατί πήγε το ίδιο βράδυ, την έβαλε στο μαγαζί να τραγουδεί.
0: Αυτό είναι.
1: Απ' τα νίποτα.
0: Δεν γίνεται αυτό, έτσι.
1: Γίνεται. Όταν υπάρχουν τέτοιες φωνές, γίνεται.
0: Και όταν υπάρχουν και τέτοια αυτιά. Γιατί ο Ζαμπέτας είχε αυτή. Καταλάβαινε αμέσως με μια νότα, ας πούμε, με ένα στίχο, με τι έχει να κάνει.
1: Δεν σου έχω πει όταν πήγα σπίτι, τον είδα να καπνίζει και του λέω, ρε δάσκαλε, το μεταξύ με οξυγόνο, τελευταίο στάδιο στο πνευμόνι, και του λέω, ρε δάσκαλε, αφού σε σκοτώνει αυτό το θες. Έλα μωρέ Γιαννάκη, 6 μήνες έχουμε να πάμε και να πάμε και ευτυχισμένοι μου, λέει.
0: Αχ,
1: Θεέ μου.
0: Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα που μ' άρεσε από τη Μίνα. Μου έχει στείλει κάμποσα σήμερα η Μίνα. Είδες, σκύβω λιγάκι, απομακρύνουμε από το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό.
1: Όλοι οι τηλεορασάκοι δεν σε έχετε αυτό το θέμα.
0: Θρύλος ο Σούκας, λέει, έχεις δίκιο, να είναι πάντα καλά. Και μου λέει και για την Κανελίδου, σπουδαία μουσικό κεφάλαιο. Λοιπόν, εγώ εδώ κάπου πάω προς το τέλος.
1: Ναι, θα έρθει ο άλλος και θα γυρίζει απ' έξω.
0: Ναι, πάω προς το τέλος λιγάκι, θα ακούσουμε ένα τελευταίο και μετά θα ο Γιάννης Ευθυμίου ένα τρίωρο ακόμα.
1: Θα με ανεχτούν.
0: Θα καθίσετε αναπαυτικά, όχι πολύ αναπαυτικά γιατί μπορεί να σας πάρει και ο ύπνος. Λιγάκι αναπαυτικά.
1: Εξιδίων κρίνει στα αλότρια.
0: Εγώ κοιμήθηκα χθες πάντως όμορφα, Γιάννη μου, με σένα. Έχω πάρει ένα ηχιάκι μου, όπως τα βρούλες, και το βρήκα πολύ καλό. Ένα ηχιάκι με Bluetooth και το κρατάω για να μην έχω το κινητό στο αυτί μου.
1: Αφού βάζεις την τηλεόραση.
0: Δεν θέλω να βάλω την τηλεόραση, μωρέ, γιατί εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι τηλεόραση, αυτό είναι θηρίο.
0: Είναι θηρίο, δηλαδή δεν βάζω την τηλεόραση, άστο. Και έχω το ηχιάκι λοιπόν στο αυτί μου. Βάζω το κινητό σε μια απόσταση 1-2 μέτρα και ακούω από το ηχείο. Και χθες ξύπνησα κατά τις 4:30, 5, ξέρω εγώ πότε ήταν, είχες τελειώσει εσύ. Μετά τις 5 θα ξύπνησα και το κλείσα. Εκείνη την ώρα το κλείσα.
1: Με πήρε ο ύπνος και έγειρα.
0: Ξεκίνησα με Μυτιληναίο.
1: Ναι.
0: Και θα τελειώσουμε με Μυτιληναίο πάλι. Περιπλανόμενος. Ωραίο,
1: Αχ, όλα τα τραγούδια του Αίμιου του Λευτέρη.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Λαχανάς, λοιπόν, μηχανοδηγός του Νυχτερινού Εξπρές. Και
1: σταθμάρχησα
0: σήμερα η Δίδια Νικολοπούλου, η οποία θα συνεχίσει.
1: Παιδιά, δυστυχώς δεν έχουμε κάμερα. Να δείτε ένα κορίτσαρο 2 μέτρα.
0: Έτσι. Και κοκκινίζει κιόλας. Λοιπόν, βάλε με τη Λινέα.
1: Πάει συνάφη με το μαλλί. Λοιπόν.

Τριπλανόμενος λοιπόν, μας είπε ο Λευτέρης Μυτιλινέος, ένα τραγούδι του 90, από τα τελευταία του Μυτιλινέου, από τα τελευταία στη δισκογραφία εννοώ του Μυτιλινέου. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης, έχει γράψει ο Γιάννης Μπουφίδης, και τους στίχους ο Γιάννης Τσουανόπουλος, ένας δικός μας εδώ άνθρωπος της ΕΡΤ. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα εισβάλλει στο στούντιο ο Νίκος Μπακάκος. Εμείς, ο Νίκος νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Νίκος, ναι, Βίβιαν. Ωραία, επιβεβαιώνει και η Βίβιαν ότι είναι ο Νίκος. Φεύγω λοιπόν εγώ γρήγορα για να παραδώσω στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά λαϊκά μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υποσυζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο

0: αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωση της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα καιρό σχεδόν έθριος, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

τραϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης, 8 του μηνός. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήκτρα μαζί μας και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι έχουμε? Α, το ντουέτο από το σπίτι μου στο Μέγκα, Μαριάννα Παπαμακαρίου και Ζαφίρης Μελάς, είναι κρίμα να πονάμε.

στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα αρχηγέ, λέει, πολύ καλό το ντουέτο, φύγαμε. Κοίταξε, η Μαριάννα είναι από τους ανθρώπους που το υπηρετούν σωστά το λαϊκό τραγούδι. Βγήκε προς τα έξω με ένα δικό της κομμάτι, το ρήγμα που έχει γράψει ο Τσακνής, νομίζω. Ναι, όχι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και αυτός που, ποιος έχει γράψει το, την Πριγκιπέσα, αυτός που έχει γράψει την Πριγκιπέσα. Λοιπόν, και το σκησε. Με πήρε ένας φίλος, εγώ δεν το ξέρα, με πήρε ένας φίλος κάποτε και μου λέει, έχεις ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι? Και έτσι, μετά από πολύ καιρό, ανακάλυψα την Πάμε Μακαρίου. Για πάμε να ακούσουμε και ένα Μπασχάλη Τερζή τώρα, το Φθινοπόριασε.

Λοιπόν, Πασχάλης Τερζής, φθινοπόριασε. Η φίλη μας η Αλεξία από του ζωγράφου λέει, αφού εκθιάζεις τόσο πολύ την ηχολήπτρια, αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι, κάποιο τραγούδι θα θέλει η γυναίκα. Ωραία, να της αφιερώσω και ολόκληρη την εκπομπή. Τι την εκθιάζω, τι να σε κάνω, δεν έχω κάμερα για να τη δείξω. Λοιπόν, αλλά να της αφιερώσω το επόμενο. Λοιπόν, για πάμε. Πέφτουν τις βροχής οι στάλες, πήρα τη στράτα και έρχομαι. Κυρία Πολυπάνου, Πολυτίμη Κολιοπάνου.

Λοιπόν, ήσουνα τι ήσουνα, μια παξιμαδό κλέφτρα. Και τώρα. Αχ. Πώς λένε οι Αμερικάνοι, blind. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Σταύρο και σε όλη την παρέα που ακούει λαϊκά μονοπάτια στην Κοζάνη. Λέει, αφιέρωσε μας το επόμενο και καλώς οι φίλοι μας, οι μάχοι μας, γράφει ότι ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, το «Είναι κρίμα να πονάμε». Όχι, εγώ δεν έλεγα το «Είναι κρίμα να πονάμε», εγώ έλεγα το ρήγμα, το οποίο είναι, το έχει γράψει ο Σωκράτης, ο μάνα μας, και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει τους στίχους. Λοιπόν, δεν έχουμε, τι έχουμε, Σωκράτη, για τη συνέχεια, Δημήτρη Κοντολάζο, δεν μπορεί, λέει, κάτι πρέπει να γίνει.

Καλημέρα στον Περικλή και σε όλη την ραδιοπαρέα. Μου γράφει μου γράφει πολύ καψωροτράγωδα, λέει, παίζεις απόψε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πού να δεις το επόμενο, το οποίο είναι γραμμένο, το έχω γράψει εγώ. Είναι για γυναίκα κάποτε, η οποία βέβαια έχει φύγει και από τη ζωή πριν από 3 χρόνια, και το έγραψα όταν ήμουνα ένα ξημέρωμα Σαββάτου στη Βοστόνη, στην παραλία, μέσα σε ένα μάξι από ένα φίλο. Λοιπόν, και όταν ήρθα στην Ελλάδα κάπου το 98, και όταν ήρθα στην Ελλάδα παίρνω τον Κορδατζή τηλέφωνο, του λέω: Μίτσο, έχω ένα καψωροτράγωδο, δεν θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, για στείλ το, μου λέει, και τόντισε πολύ ωραία. Λοιπόν, Κυνηγημένος, Χρήστος Καρόπουλος. Καλημέρα από το Κιλκής, λέει. Θα μπορούσα να δεχτώ και φωτό της κοπελιάς που εκτιάζεις. Θα μας βγάζεις μια ωραία φωτογραφία να τη στείλουμε στο φίλο μας. Όχι, δεν μοιράζει φωτογραφίες, λέει. Η χολύπτηση είναι, δεν είναι φωτομοντέλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά της. Αλλά αφού μοιάζει για φωτομοντέλο.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Σέρας. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι. Ελπίζω να είναι ανάλογο αυτόν που παίζεις. Με ξέρεις να κάνω κάτι άλλο? Λοιπόν, okay. Γιατί, Θεέ μου, η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Θα βάλουμε, αλλά πρώτα να πάμε μέχρι την κυρία Νικολοπούλου. Κάτι για μας, έλα, Βιβιέν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και πάμε βόλτα στο θέατρο Βράχων, ζωντανά η γλυκερία. Μαζί με τον Αγάθωνα. Μέσα από το Σμυρναίικο Μινόρε. 2012 Σεπτέμβριος. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Γεια σου ρε ψηλή.

0: έρχομαι τώρα σε μια.
1: Βάλε, λέει, ένα τραγούδι που να μας στείλει αδιάβαστος. Λοιπόν, πάμε το 1998, όταν ο Παντελής Βούλγαρης έβγαζε στις αίθουσες το «Θα πάρω φόρα», το θυμάστε? Το «Όλα είναι δρόμος» είναι η ταινία. Λοιπόν, και σε μια φάση ο πρωταγωνιστής της ταινίας έχει βγει έξω, καίει το παλτό του και γουστάρει να ανατινάξει το μαγαζί, το λεγόμενο Βιετνάμ. Και η Μαράντι μας λέει όμορφα «Θα πάρω φόρα».
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
3: 30.
4: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
3: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίωστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία υποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για μια εξαιρετική ομιλία, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τόπους όπου γεννήθηκε ο δυτικός πολιτισμός. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα δεξιά